αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Σιγά που θα, που θα, που θα, με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ, που έχει ένα ποπό, ποπό, ποπό.

πεσμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Αν είπα ότι η τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς η φωτιά επεκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε τελικά πίσω τις δύο νεκρούς. Αργά το βράδυ, ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες και δεύτερη ορό, που ανήκει πιθανότητα στο 10χρονο παιδί της οικογένειας που αγνοούνταν. Νεκρός ο 66χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα, 40χρονη μητέρα, παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού βρίσκεται το Κιλκής, καθώς η φωτιά από τη Βόρεια Μακεδονία έφτασε πολύ κοντά στη συνοριακή γραμμή. Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, σε ετοιμότητα εκένωσης κάτοικοι στο χωριό Ακρίτας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην Οδό Αλκμίνη στα Πετράλων. Προκλήθηκε από αστοχίες εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολεοδομικών παραβάσεων, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καταγράφει τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 16,5% και στην τρίτη θέση δίνουν μάχη ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5%. Ακρίβεια και πληθωρισμός, τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σύμφωνα με το 73,8% των ερωτηθέντων. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής για τρεις δικογραφίες που αφορούν περιστατικά στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Για πολιτική δίωξη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ζήτησε αναβολή της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθήσει στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσα απέκτησαν παιδιά από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Σε ίσχυε από σήμερα η επιβολή βασμού 3 ευρώ για κάθε μικροδέμο που φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες του εξωτερικού, κυρίως από την Κίνα, από όπου και το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Χωρίς νερό 9 το πρωί με 4 το απόγευμα, η περιοχή του Δήμου Κορδελιοευόζου μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραούλη και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην περιφερειακή οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 10.571 τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή μας, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία σε άνοδο αναμένεται να κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και καλό μήνα. Ξεχάστηκα πριν και είπα για καλή εβδομάδα. Έλειπα δύο μέρες, ρεπό, χίλια συγγνώμη, καλό μήνα λοιπόν. Πρωινή ενημερώση των FM 100, είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Στο στούντιο παρέα μου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση των ήχων η Σοφία Κανάκη. Μια όμορφη μέρα, ζεστή μέρα. Το μεσημέρι θα μας ψιλοκάψει θα έλεγα, 27, τι ωραία θα ήταν. 37 βαθμούς Κελσίου δίνει ως μέγιστη θερμοκρασία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κέντρο της πόλης. Αλλά τι να κάνουμε, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ευτυχώς για την ώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους, είναι μια χαρά η κίνηση, το κυκλοφοριακό, το κέντρο πεντακάθαρο, στα ανατολικά σιγά σιγά ανεβαίνει η κίνηση, αλλά χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα, κυρίως στη λόφορο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην περιφερειακή, μόνο σε ένα μικρό κομμάτι, στο ρεύμα προς τα δυτικά εκεί από τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι τη συμβολή με τη λόφορο Παπα-Νικολάου βλέπω καθυστερήσεις. Γενικά είναι προσβάσιμη περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Μια χαρά ξεκινά η μέρα μας, μακάρι έτσι να συνεχιστεί. Μια χαρά όσον αφορά όμως το κυκλοφοριακό, γιατί δυστυχώς οι ειδήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Η πρώτη είδηση της ημέρας αφορά στην τραγωδία που είχαμε στη Λυτή από τη χθεσινή φωτιά. Δυστυχώς είχαμε και δεύτερη σωρό και εικάζεται ότι ανήκει στο 10χρονο παιδί της οικογένειας που αγνοούνταν. Μια φωτιά που ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, επεκτάθηκε σε δασική έκταση, έκαψε ένα σπίτι. Δύο νεκροί, μία τραυματίας. Είναι τραγικά τα περιστατικά. Όσο λιγότερο αναφέρομαι σε αυτά, τόσο καλύτερα αισθάνομαι, γιατί δεν υπάρχει νομίζω χειρότερο ξεκίνημα ημέρας από το να λες τέτοιες ειδήσεις. Να προσέχουμε ιδιαίτερα, γιατί πολύ εύκολα τις τελευταίες ημέρες εκδηλώνονται πυρκαγιές και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη δυσκολότερο.

μοιάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ. Το για πάντα πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει

Λέγαμε πριν για την τραγική κατάληξη της φωτιάς στο Ρόκαστρο, στη Λυτή, με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους και ένα ακόμη να νοσηλεύεται, ευτυχώς εκτός κινδύνου, με εγκάβματα όμως στο Ιπποκράτιο. Υπάρχει και μια ετοιμότητα, θα έλεγα, για μια φωτιά πέρα από τα σύνορα, στη Βόρεια Μακεδονία, στην περιοχή του Κιλκής, όπου έχουν τεθεί σε επιφυλακής χειρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει όμως και μια αυξημένη επιτήρηση, αυξημένη ετοιμότητα και επιτήρηση με πήγαια και αέρια μέσα στο ΣΥΧΣΟΥ. Περιφέρεια, Δήμοι και εθελοντές είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία του περιεστικού δάσους από πυρκαγιές. Έχουν επιστρατευτεί drones, ραντάρ, καναντέρ, όλα είναι έτοιμα, γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν, μπαίνουμε στην πιο επικίνδυνη περίοδο για εκδήλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, τον γραμματέα, Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, 6 μεγάλα drones έχουν τεθεί από την περιφέρεια στη διάθεση της πυροσβεστικής, πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις επιτήρησης πάνω από εκτάσεις με πευκοδάση, φυσικά πάνω από το ΣΥΧΣΟΥ, αλλά όχι μόνο, φτάνουν μέχρι και τη Χαλκιδική. Επίσης έχουμε πλέον και τα ραντάρ, δύο σταθερά και ένα κινητό στο ΣΥΧΣΟΥ. Συστήματα που επιτρέπουν την γρήγορη ανίχνευση καπνού και πιθανών εστίων φωτιάς. Αυτό είναι καλό όσον αφορά στον χρόνο αντίδρασης φυσικά. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι από αυτό το καλοκαίρι στο αεροδρόμιο Μακεδονίας σταθμεύουν μόνιμα ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και δύο καναντέρ που έχουν επιχειρήσει ήδη κάποιες φορές πρόσφατα στο περιστατικό στη φωτιά στα Τσαΐρια. Και υπάρχει και ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ο εθελοντισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ξέρω από τα δικά μου τα μέρη, από την Πιερία, όπου έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια για φωτιά στον Όλυμπο. Πείτε μου, αν κάποιος έτσι θυμάται περιστατικό μιας μεγάλης φωτιάς, ας ενημερώσει. Γιατί εκεί, από νωρίς από την άνοιξη, εθελοντές και από την... και οργανωμένοι, θα έλεγα, που έχουν να κάνουν μόνο με την πυρασφάλεια, αλλά εν γέννη εθελοντές, μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα από τις αρχές του καλοκαιριού, για να μην πω από τα τέλη της άνοιξης, και δεν υπάρχει μέρα που δεν γίνονται περιπολίες, περιοδίες, που δεν υπάρχουν ομάδες επιτήρησης στον Όλυμπο. Γι' αυτό με την πρώτη σπίθα, με το κάτι της, ειδοποιούνται πυροσβεστικά μέσα και δεν έχουμε φωτιές. Είναι πολύ μεγάλη η συμβολή των εθελοντών σε όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα χρηστικά μας. Όσοι άκουσαν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας θα άκουσαν για την πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της, πάλι στο Δήμο Κορδελιοβόσμου, στον Εύωσμο για να είμαι ακριβέστερη, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρόμοιες εργασίες και πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί ως τις 4. Αφορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, κεντρικός δρόμος στον Εύωσμο, με Άνδρου, Φιλίππου, Καρόλη και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, και φυσικά σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Γίνονται εργασίες της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας πολύ μεγάλη διαρροή εκτεταμένη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Ξεκίνησαν, όπως είπαμε, την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθούν, αν όχι σήμερα, αύριο. Είναι πάντως πολύ σημαντικό, γιατί τα δίκτυα είναι παλιά σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης, σε πολλούς δήμους. Έχουμε όμως και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για σήμερα. Είναι ήδη χωρίς ρεύμα και έτσι θα παραμείνουν για τουλάχιστον μισή ώρα ακόμη. Περιοχές, κάτοικοι περιοχών του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, όσοι ζουν στην Οδό Ελευθερίας, από το ύψος της Οδού Ακαδημίας μέχρι το ύψος της Οδού Θέρμης Πανοράματος. Επίσης, η διακοπή αφορά στις οδούς Λίμνου, Μυτιλήνης, Ηροδότου, Σταδίου και Κλισθένους. Επίσης, είναι χωρίς ρεύμα οι περιοχές κατέρωθαν της Οδού Θέρμης Πανοράματος, από το ύψος του Λίντλ μέχρι τη Βενιζέλου. Η οδή Σταδίου, Πυθαγόρα, Έλλης, Νίκης, Ολύμπου, ένα μεγάλο κομμάτι εκεί της, πάρα πολλοί δρόμοι στην περιοχή, αλλά ευτυχώς δεν είναι μεγάλη διάρκεια η διακοπή ηλεκτροδότησης. 7.30 με 8, κατά έτσι, περίπτωση θα έλεγα, επομένως ως τις 8 θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί μετά
ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες και νομίζω ότι χωρίς κλιματιστικό ή ανεμιστήρα τέλος πάντων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αντέξει.

0: και ας φύγουμε λίγο από τα δικά μας. Βλέπουμε και απίστευτα σκηνικά εκτός Θεσσαλονίκης να καταραίει τετραόροφη οικοδομή, γιατί κάποιοι αποφάσισαν κολλητά να χτίσουν μια πενταόροφη πολυτελή πολυκατοικία και χωρίς να λάβουν έτσι τα μέτρα που θα έπρεπε, πιθανότατα έτσι δείχνουν τα πράγματα, προκάλεσαν πολύ μεγάλη ζημιά κατά την εξκαφή στα θεμέλια της οικοδομής όπου ζούσε κόσμος. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Βλέπω και τις εικόνες, εικόνες έτσι προσωμείως του πώς θα έμοιαζε το νέο κτίσμα. Πιο κολλητά δεν γίνεται. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι επιτρέπουν οι κανονισμοί, οι πολυοδομικοί κτλ. Αλλά επειδή το έζησα προσωπικά την περίοδο της πανδημίας, σηκώθηκε ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου. Έτσι, μέσα σε τρεις μήνες, μια οικοδομή εντελώς κολλητά μου προκάλεσε τόσο μεγάλες ζημιές που δεν ήξερα τι να κάνω μετά. Δηλαδή, για 2 χρόνια είχα διαρροή στο καθιστικό, επειδή κάποιοι, όταν χτυπούσαν με τα κομπρεσέρ, δεν λάμβαναν υπόψη ότι κόλλησαν τη μία οικοδομή στην άλλη, να εκμεταλλευτούν τα τελευταία εκατοστά τέλος πάντων, που μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από το οικόπεδό τους. Και όλες οι εργασίες γίνονταν εις βάρος της διπλανής παλιάς οικοδομής. Εδώ πραγματικά από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα και οι εικόνες ήταν κινηματογραφικές. Κατάρρευση, τι, δεν ξέρω, πραγματικά υπάρχουν βίντεο που δείχνουν σαν χάρτινος πύργος να φεύγει κάτω. Σαν να χτύπησαν τα θεμέλια, κάτι τέτοιο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών. Είχαμε 5 συλλήψεις, φυσικά το λιγότερο. Ευτυχώς, το ξαναλέω, δεν είχαμε θύματα. Και τώρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες που συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολυοδομικών παραβάσεων. Και έρχονται και οι δημοσκοπήσεις, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Είμαστε άτυπα σε προεκλογική περίοδο, γιατί βλέπουμε να περιοδεύουν ανά την Ελλάδα οι πολιτικοί αρχηγοί και οι δημοσκοπήσεις να δίνουν και να παίρνουν. Δημοσκόπηση της Μάρκετ των Αντένα, στο 30,5% το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 16,5% το ποσοστό του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, και ισοπαλία Πασόκ και Καριστιανού στην τρίτη θέση. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βλέπω να μπαίνει στη Βουλή, άσε που έχουν αρχίσει τα όργανα στο κόμμα. Ο Πολάκης ζητά παρέτηση Φάμελου, έχει εξαλειωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η ρητορική αλλάζει και το βλέπουμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Ξεκίνησε από το Σαββατοκύριακο, εκεί που είχαμε κάλεσμα σύμπραξης και συνύπαρξης και συμπόρευσης με, θα έλεγα, με συγκλήσεις κοινών θέσεων και τα λοιπά στον δρόμο για τις εκλογές. Πήραν ένα ηχηρό όχι από τον Αλέξη Τσίπρα. Όποιος θέλει, λέει, να έρθει στο κόμμα μου ευπρόσδεκτος, αλλά παρετείται από βουλευτής και φεύγει από οτιδήποτε άλλο. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Και 31 πρώτα λεπτά, 7 και 31 πρώτα λεπτά, ξέφυγα ένα λεπτό από το χρόνο, συγγνώμη Σοφία Κανάκη, πάμε έτσι σε διαφημιστικά διαλύματα, διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Ε, 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Λοιπόν, είχαμε δύο εμπριστικές επιθέσεις αυτοκίνητα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη και 5 άτομα στο νοσοκομείο, κανένα σε σοβαρή κατάσταση. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι τα δύο οχήματα ανήκουν σε πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και σε πρώην βουλευτή του ίδιου κόμματος. Τι ακριβώς συνέβη? Το πρώτο όχημα ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία Συνοδό Γραβιάς, όταν στις 5 τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα μετά από έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, τα γνωστά γκαζάκια. Από τη φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο υπέστη εγκάβματα, και 4 ακόμη αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Πήγαν φυσικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς δεν είχαμε εδώ κάποια τραγική κατάληξη. Στη δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στην οδό Περεβού. Εκεί δεν είχαμε τραυματισμούς και όπως σας είπα και πριν, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι τα οχήματα ανήκουν σε δύο πολιτικά πρόσωπα από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και μια είδηση έτσι στενάχωρη, αντίο λέμε σήμερα στον αξέχαστο Ταμτάκο. Έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μόσχιος, σε ηλικία 79 χρόνων. Δημοφιλής ηθοποιός, αυτός ο ρόλος αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ. Πολύ συγκινητική ανάρτηση του γιού του για τον άνθρωπο πίσω από το θρυλικό ρόλο.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα με τα χρώματα. Ναι, ναι, το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδας. Θα θυμάστε το 2012 πρώτο διοργανώθηκε στην πόλη μας από την ομάδα Σφίνα. Και έκτοτε, μια φορά το χρόνο, έχουμε αυτή την όμορφη διοργάνωση, με ξέρεις φυσικά τα χρόνια της πανδημίας. Λοιπόν, το πάρτι είναι νοοτροπή, αυτό είναι το σύνθημα του φεστιβάλ χρωμάτων που γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάς Αρετσούς. Ένα τεράστιο πάρτι θα στηθεί σήμερα μετά τις 4. Με πολλά παιχνίδια. Με μουσική φυσικά. Πολύ μουσική από DJs και όλα τα άλλα. Και όσοι πρόκειται να πάτε, φοράτε ένα ανοιχτό χρώμα μπλουζάκι γιατί θα καίει ο τόπος. Φοράτε οπωσδήποτε το μαγιό σας, τα γυαλιά σας, τα καπελάκια σας και πηγαίνετε να το απολαύσετε σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά θα γίνει ένας μικρός χαμός, χρωματιστοί θα φύγουνε, οι νεαροί που θα πάρουν με τις οικογένειές τους, γιατί κυρίως παιδιά πηγαίνουν, αλλά όχι μόνο, παιδιά κάθε ηλικίας θα έλεγα εγώ, είναι ωραίο, αξίζει.

Χθες το απόγευμα οι περισσότεροι γονείς είδαν, γονείς που πλήρωσαν φυσικά τα κριτήρια, είδαν να καταβάλλονται αυτόματα στους λογαριασμούς τους τα χρήματα της έκτακτης εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης, αυτό το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο. Δεν το είδαν όμως όλοι ή δεν το είδαν σωστά. Τι θέλω να πω, υπήρξαν γονείς με δύο ή τρία παιδιά που είδαν για παράδειγμα να παίρνουν μόνο 150 ευρώ ή αντί για 450-300. Έγιναν λάθη, δεν είναι η πρώτη φορά. Πάντα, σχεδόν πάντα δεν θυμάμαι περίπτωση που να μην υπάρξει διαμαρτυρία, να μην γίνουν τέτοιου τύπου λάθη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να έχεις δύο παιδιά και να λάβεις μόνο τα 150? Ή ότι αναγνωρίστηκε από το σύστημα μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, ή ότι αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά, λέει, ενίσχυση επιμερίστηκε 50-50 μεταξύ των δύο γονέων. Αλλά εδώ βάζουμε παρένθεση. Μόνο ένας πήρε τα λεφτά και τα υπόλοιπα 150 υπολείπονται. Ή το δεύτερο παιδί γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025 και κάποιος δεν ήξερε ότι επίκειται και δεύτερη πληρωμή, δεύτερη καταβολή στα τέλη Αυγούστου. Αυτό δεν είναι λάθος, απλώς να το έχει κάποιος κατά νου. Δηλαδή, παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και έπειτα ή το 2026 μέχρι αυτές τις μέρες που μιλάμε, θα λάβουν οι γονείς τους το ποσό στα τέλη Αυγούστου. Υπήρξαν όμως και δικαιούχοι, δυνητικά δικαιούχοι θα έλεγα, που δεν πήραν τα 150 ευρώ. Γιατί? Βγάζω αυτούς που δεν πλήρωσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, αν και ήταν πολύ ψηλά θα έλεγα. Σχεδόν όλοι μπορούσαν να το πάρουν, ένας μέσος εργαζόμενος. Υπάρχουν λάθη όμως, ίσως να μην εμφανίζεται στη δηλώση Ε1 το εξαρτώμενο τέκνο. Ίσως να μην είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ. Ίσως να είχαν δηλώσει λάθος IBAN. Πολλά και διάφορα λάθη, άλλα. Θα τα επιμερίσω εδώ. Άλλα είναι της ΑΔΕ, γιατί τα συστήματα δεν λειτουργούν και τόσο τέλειο όσο θέλουν να μας τα παρουσιάζουν. Και άλλα λάθη είναι δικά μας. Αυτό που μπορούν να κάνουν, όσοι έπρεπε να λάβουν περισσότερα χρήματα και δεν τα έλαβαν τελικά, είναι να προχωρήσουν στις διορθώσεις που απαιτούνται για να πληρωθούν τουλάχιστον τον Αύγουστο. Θα μου πείτε, σώζεται κανείς με 150 ευρώ ένα παιδί? Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι κάτι στις μέρες που ζούμε, δύσκολες μέρες, δύσκολες εποχές για το μέσο Έλληνα.

που βάζει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που ροκανίζει το εισόδημα πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά στα προβλήματα. Η τελευταία αυτή η δημοσκόπηση που σας έλεγα νωρίτερα, τα πολιτικά της στοιχεία της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Έδειξε αυτό ακριβώς, ότι ακρίβεια και πληθωρισμός είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες. Και αυτό απάντησε το 73,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Σχεδόν 8 στους 10 αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, που σημαίνει ότι έστω και τα 150 ή τα 300 αυτά ευρώ τα χρειάζονται.

0: Δεν είπα χρόνια πολλά. Στον Ανάργυρο, τον Αργύριο και την Αργυρία, το Δαμιανό και τη Δαμιανή, τον Κοσμά, την Κοσμία, το Μαυρίκιο και τη Μαυρικία που σήμερα γιορτάζουν. Αυτό το ξέχασα. Και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, παραδοσιακά όπως κάνουμε το πρωί από τον FM 100, από την πρωινή ενημέρωση του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά εντάχει σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 1η Ιουλίου σε παρελθόντα έτη. Αρχής γερωμένης από το 1828, οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων με την επωνυμία τότε Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή το Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλ και ανώτερο υπόπτη το Βαβαρό Σταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της υπεγράφει αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Σαν σήμερα το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώθηκε ένα συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή τότε επιτέθηκε στους κεντρωμένους και ξεκίνησαν συγκρούσεις που επεκτάθηκαν σε όλη τη γύρω περιοχή. Σήμερα το 1944 άρχισε η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Τότε αποφασίστηκε η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επίσης τότε αποφασίστηκε ότι το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Δεν ξέρω αν οι νεότεροι ξέρουν καν τι είναι το Walkman. Νομίζω ότι δεν το ξέρουν. Παιδιά, το ξέρεις, Σοφία, το ξέρεις. Σοφία Κανάκη είναι νεότατη. Δεν ξέρω, το ξέρει ίσως από τους γονείς της. Γιατί εμείς όταν ταξιδεύαμε πριν την εποχή, την εξάπλωση του διαδικτύου κτλ., είχαμε στο σακίδιό μας και ένα Walkman. Οι δικές μου γενιές έτσι ταξίδευαν με ένα Walkman στα αυτιά, μουσική. Ένα βιβλίο στο χέρι, καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα, ένα κινητό και όλα τα κεφάλια κάτω. Σαν σήμερα το 2015, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να το ξανά στην συζήτησή μας σήμερα, θέτει την Ελλάδα σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμών, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του το Ταμείο Λίγη και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ένα βήμα από τον κρεμό, όπως λέμε. Ο αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα, το γνωστό δημοψήφισμα. Για το οποίο, επίσης το 2015, 1η Ιουλίου, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν όχι. Στο επικείμενο, γιατί δεν έγινε 1η Ιουλίου, έγινε 5 του μήνα. Υπογραμμίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία με τους εταίρους δανειστές. Δεν έχω, έλεγε τότε, κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω γιατί πολλά ακούστηκαν στην πορεία. Και για έξοδο της χώρας από το ευρώ και για τύπωμα δραχμής και πολλά. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1849 ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από τη Λέσβο, από το Μόλυβο. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1899 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενώ γενέθλια έχει σήμερα μια θεά για μένα. Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Πλώτη, αναφέρομαι στην Ντέμπι Χάρη. Γεννήθηκε 1η Ιουλίου του 1945. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1923 ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και αρκυρίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 ο αγαπημένος μου προσωπικά Αμερικανός ηθοποιός, μιλάμε για εμβληματικό ηθοποιό, Μάρλον Μπράντο, ναι, μόλις μπήκε η Κάτια Γερακαρίτου στο στούντιο και με κοιτάει, σου λέει ποιος είναι ο αγαπημένος της. Ναι, είναι ο Μάρλον Μπράντο. Εντάξει, και ο Ρέντφορντ μαζί. Δύο είναι, πακέτο. Καλημέρα, Κάτια.
1: Καλημέρα.
0: Και επίσης, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έσωσε 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία. Τα περισσότερα από αυτά εβραϊκής καταγωγής, τα έσωσε από βέβαιο θάνατος στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Λοιπόν, ξέφυγα λίγο από το χρόνο μου σήμερα. Συνήθως παρά 10 έχω ολοκληρώσει. Στέλνω ευχές. Πάμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και φυσικά προαναγγέλλω άφηξη Κάτιας Γερακαρίτου και Ευαγγέλη Στολάκη και έναρξη πρώινης ενημερωτικής ζώνης επτής ουσίας των FM 100. Δεν πειράζει που αργήσαμε λιγάκι. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο μήνα, μήνας διακοπών ούτως ή άλλως. Και φυσικά μια πολύ όμορφη μέρα. Και μην πτωίσετε από τη ζέστη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και πάλι με το καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στο τοπικό της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθε. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μικη Θοδωράκη επίσης και στα δύο ρεύματα. Ενώ χαμηλές είναι αυτή την ώρα οι ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Αν είπε ότι η τραγωδία στη Λιτίου Ρεοκάστρου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγιες και δεύτερης ορός, που ανήκει πιθανότητα στο 10χρονο παιδί της οικογένειας, που αγνοούνταν και αναζητούνταν. Νεκρός ο 66χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα η 40χρονη μητέρα, παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού βρίσκεται το Κιλκίς, καθώς η φωτιά από τη Βόρεια Μακεδονία έφτασε πολύ κοντά στη συνοριακή γραμμή. Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, σε ετοιμότητα και ένωση κάτοικοι στο χωριό Ακρίτας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, προκλήθηκε από αστοχίας εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολυατομικών παραβάσεων, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 16,5% και στην τρίτη θέση δίνουν μάχη ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5%. Ακρίβεια και πληθωρισμός, τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σύμφωνα με το 73,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθεί στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσα απέκτησαν παιδιά από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Σε ισχύ από σήμερα, η επιβολή δασμού 3 ευρώ για κάθε μικροδέμο που φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες του εξωτερικού, κυρίως από την Κίνα, που όπηκε το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Χωρίς νερό 9 το πρωί με 4 το απόγευμα, η περιοχή του Δήμου Κορδελίου Ευώς μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση στέγη σε κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας στην πόλη Λαχόρη. Σύμφωνα με τις αρχές, από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανά 5 παιδιά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη η Κάτια Γεραγκαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους μας. Ο δεύτερος καλοκαιρινός μήνας, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά και να έχουμε αρκετή ζέστη αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα από χθες δεν είναι και τόσο καλά. Είχαμε από το χθεσινό περιστατικό, από τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής, στον Δήμο Ρεοκάστρου. Δυστυχώς είχαμε 2 νεκρούς, έναν 60χρονο, και αναμένεται να ταυτοποιηθεί και η δεύτερη σωρός που έγινε γνωστό ότι βρέθηκε αργά χθες το βράδυ. Εκτιμάται ότι είναι ο γιος του, 12 ετών, αλλά αναμένουμε να ταυτοποιηθεί και να ανακοινωθεί επίσημα. Την ίδια ώρα σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε επίσης με μια δύσκολη είδηση. Με γκαζάκια που τοποθετήθηκαν τα ξημερώματα σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε και όλα αυτά αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά, καλό μήνα να έχουμε. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, στα λατινικά, στα τηλέφωνα μας το 2310-285-106 και μας στέλνετε και μηνύματα στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, στο Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γιαρακαρίτου. Καλή σου μέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. Καλή Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου του 2026. Ξημέρωσε έτσι με δύσκολη δισεογραφία ο μήνας και αυτή η μέρα. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα σχολιάζουμε. Φυσικά έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Εσείς ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε τις πρώτες σας καλημέρες. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα και στον Γιώτη. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, η παρέα του FM100. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Και σε επίπεδο τοπικό, βέβαια, έχουμε αρκετές ειδήσεις, έτσι, αρκετά θέματα να αναδείξουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από τα χρηστικά, καθώς έχουμε διακοπές ρεύματος, έχουμε διακοπές υδροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, στη συγκεκριμένα χωρίς ρεύμα. Αναμένεται να βρεθεί κάποιες περιοχές του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Θεωρητικά η διακοπή του ρεύματος ήταν νωρίτερα και σταδιακά επανέρχεται σε καταναλωτές που βρίσκονται στην οδό Ελευθερίας από το ύψος της οδού Ακαδημίας μέχρι και το ύψος της οδού Θέρμης Πανοράματος, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων και των οδών Λίμνου, Μυτιλίνης, Ηροδότου Σταδίου και Κλισθένους, ενώ υπάρχει και μία επτάωρη διακοπή υδροδότησης στην Θεσσαλονίκη, στα δυτικά της πόλης, στον Εύωσμο. Υπάρχουν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής. Έτσι, από την ΕΙΑΘ πραγματοποιούνται εργασίες στις οδούς Κύπρου Μεσολογίου και Μεσολογίου Πατρών. Αναφέρομαι στην Δημοτική Ενότητα Εύωσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 9 το πρωί. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ ωραία η διακοπή υδροδότησης. Μέχρι και τις 4 το μεσημέρι δεν θα έχουν νερό οι περιοχές οι οποίες περικλείονται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, όπως επίσης και η Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών, αλλά και οι παρακείμενες οδοί της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Δημοσκοπήσεις βγαίνουν, βλέπουν το φως της ειδησιογραφίας, τα κόμματα τσακώνονται, είτε βρίσκονται εντός βουλής οι εκπρόσωποι τους, οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε βρίσκονται εκτός, γιατί έχουν ξεκινήσει για τα καλά και τις περιοδίες. Και σήμερα και εμείς έχουμε μια κατεξοχήν πολιτική εκπομπή, γιατί έχουμε αρκετούς εκπροσώπους κομμάτων εδώ φιλοξενούμενους στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εντάξει. Λίγο δύσκολα όταν έχουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ειδήσεις. Και τώρα διαβάζω, δεν ξέρω τι γίνεται. Έφυγε από τη ζωή και ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος.
1: Ο Ταμτάκος.
0: Ο γνωστός Ταμτάκος, ναι. Σε ηλικία 79 ετών. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε νωρίς το πρωί ο γιος του σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη τον πατέρα του. ταμτάκος. Αυτό με το ταμτάκος νομίζω ότι έχει μείνει.
1: Εντάξει,
0: και
1: όμως,
0: το χρησιμοποιούμε γενικότερα.
1: Όλοι έχουμε δει ταινίες στην τηλεόραση με τον ταμτάκο και όλοι έχουμε γελάσει με τις περιπέτειες τις οποίες περνούσε ο ταμτάκος. Άφησε το δικό του αποτύπωμα, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μπορώ να σου πω ότι εγώ νομίζω ότι το λένε ταμτάκο. Δεν ήξερα ότι το λένε Μιχάλη Μόσιο.
1: Νομίζω ότι κανονικά τον βάφτισαν ταμτάκο.
0: Δεν
1: δηλαδή.
0: Ξέρω, έτσι μάλιστα. Νόμιζα.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι σε επιφυλακή αρχές και στο Κιλκής, καθώς υπάρχει φωτιά στην Βόρεια Μακεδονία, εστάλει και προληπτικό 112 για ετοιμότητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στο Κιλκής, κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Από χθες εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το ελληνικό έδαφος. Και τι είναι αυτό με τις πυρκαγιές εντωμεταξύ στην Αθήνα, είδες που κατέρευσε η οικοδομή, ναι. Και αυτό επίσης μια σοκαριστική είδηση, σοκαριστική εικόνα αυτή του κτηρίου να καταραίει στα Πετράλωνα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο σημείο στο οποίο έσπευσαν σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους που διέμεναν στην πολυκατοικία, εκ των οποίων οι 3 κατάρθωσαν και βγήκαν άμεσα, καθώς το κτίριο έπεσε τμηματικά. Ωστόσο, μία φοιτήτρια παρέμενε αγνοούμενη, καθώς οι οικοί της δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της. Ευτυχώς, αργότερα έγινε γνωστό ότι η νεαρή κοπέλα ήταν διακοπές στο ναύπλιο και όταν ενημερώθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό, μίλησε με τους δικούς της και είχε ανοίξει βέβαια μεγάλη συζήτηση δημοσίως, για το πώς γίνονται οι εργασίες στις οικοδομές, για το εάν λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας, για το πώς χτίστηκαν κάποιες οικοδομές και πέφτουν σαν χαρτόκουτα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι έχουν γίνει 5 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων οι ιδιοκτήτες μηχανικοί και ο εργολάβος του έργου στο πλαίσιο της έρευνας. Ειδικά κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν πλέον ελέγχους στατικότητας στα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ως κύρια αιτία της καταστροφής εξετάζεται ο συνδυασμός της εξκαφής στο διπλανό οικόπεδο με το σταθρό υπέδαφος της περιοχής, ενώ διερευνώνται και πιθανές παραλήψεις στα έργα αντιστήριξης. Εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, τώρα κακώς δεν κράτησα και το ηχητικό, ήταν αυτό που είπε ένας μηχανικός, ναι. από την υποανέγερση
1: οικοδομή
0: σε ένικο της διπλανής πολυκατοικίας που κατέρευσε, όταν τον έλεγε, μα η πολυκατοικία έχει πάρει κλίση. Δεν θυμάμαι πόσες μοίρες λέγαν και τέτοια. Εντάξει, λέει και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Ναι. Και σε λίγα λεπτά μέσα, η συγκεκριμένη ένικος είδε, το λέω και ανατριχιάζω, την πολυκατοικία να καταραίει. Και μπροστά στα μάτια της.
1: Μην πας μακριά, και το προηγούμενο διάστημα είχαμε και ένα περιστατικό εδώ στην Θεσσαλονίκη λίγο αντίστοιχο. Το διάβαζα στο Facebook, στα social media ενός δικηγόρου, ο οποίος μάλιστα ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες, αφού βέβαια η πελάτης του απευθύνθηκε σε αυτόν για να κινηθεί νομικά. Γίνονταν εργασίες σε ένα γειτονικό διαμέρισμα και την ώρα που ήταν η ιδιοκτήτρια του ακινήτου μαζί με το παιδί της στο σπίτι, ξαφνικά ο τείχος από το παιδικό δωμάτιο έπεσε. Άνοιξε.
0: Το διάβασα αυτό κάπου.
1: Ένα θέμα το οποίο κυκλοφόρησε αρκετά την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά διαμέρισμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε, γιατί ταλαιπωρείστε, ζορίζεστε. Εσείς που είστε αυτή την ώρα στον περιφερειακό, υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από την ανατολική πλευρά της πόλης, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας αρχίζει και κοκκινίζει ο χάρτης. Συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες και προς το Επταπύργιο. Πριν φτάσετε στα Πεύκα, η κατάσταση βελτιώνεται. Στο αντίθετο ρεύμα, εσείς που κινείστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζετε προβλήματα με χαμηλές ταχύτητες και κολλήματα στη μετακίνησή σας. Από το ύψος της Πολύχνης, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στον περιφερειακό, και στα Πεύκα επίσης πολύ κόκκινο το σημείο αυτό. Στο Επταπύργιο, για εσάς που κατευθύνεστε προς τα ανατολικά, ανοίγει ο δρόμος. Και στην συνέχεια στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, από ό,τι βλέπω, έχουμε πάλι κίνηση αυτή την ώρα. για εσάς που είστε στην Καραμανλή, λίγο εκεί στη συμβολή του δρόμου με την Κανάρη υπάρχουν ζητήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εγνατία, ωστόσο, έχει πολύ καλή εικόνα και το κομμάτι το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πολύ καλή εικόνα και στη Βασιλίση Όλγας. Δεν ταλαιπωρήσετε καθόλου εσείς που βρίσκεστε στην Όλγας αυτή την ώρα. Και για εσάς που έχετε μπει στην Τζιμισκή, επίσης οδηγείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου, μόνο στα φανάρια, παιδιά. Εννοείται και είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούμε το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι. Φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας και κράνος. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέσω της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κοκκινισμένος ο δρόμος στην Μίκης Θεοδωράκης από τις 12 όροφες με κατεύθυνση προς το κέντρο, προς την Εγνατία, είναι το ρεύμα καθόδου, είναι τα γνωστά μποτιλιαρίσματα, οι γνωστές καθυστερήσεις που συναντάμε κάθε πρωί αυτή την ώρα, ώρα αιχμής, στα 21 λεπτά μετά τις 8 το ρολόι μας.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα κυκλοφοριακά, σήμερα θα έχουμε εργασίες για τον οδοφορισμό στην οδό Μαρίνου Αντίπα από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί της Αντίπα από τη διασταύρωση με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως και τη διασταύρωση με την οδό Καζαντζίδη. Έχουμε επίσης πάλι εργασίες για τον φωτισμό από τον κόμβο αεροδρομίου έως τον κόμβο της Θεσσαλονίκης Μουδανιών Προφήτη Ηλία. Και εκείνες από τις 8 η ώρα έως τις 2 το μεσημέρι θα διαρκέσουν. Θα υπάρχει τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, οπότε λίγο προσοχή. Στους ανθρώπους βασικά προσοχή που εργάζονται εκεί την ώρα στο οδόστρωμα. Και εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην 27η επαρχιακή οδό, στο ύψος των διασταυρώσεων προς Τρίλοφο και Πλαγιάρη.
1: Και τώρα που είπες προσοχή, γενικά σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες έξω στους δρόμους, είτε αφορά ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε οικοδομές, είτε αφορά ανθρώπους που εργάζονται σε εργοτάξια, είτε αφορά ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες delivery, είναι πολύ υψηλές οι καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετό νερό, να κοιτάτε να βρίσκεστε τακτικά κάτω από σκιερά σημεία, γιατί και σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει, θα ξεπεράσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, βλέπω στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτή την ώρα είμαστε στους 26 βαθμούς. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι, μας ακούτε και ετοιμάζεστε να φύγετε για τη δουλειά σας. Αύριο Πέμπτη πάλι υψηλές θερμοκρασίες, λίγο χαμηλότερες από τη σήμερα, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγη βροχή, διαστήματα με καταιγίδες, με το θερμόμετρο ωστόσο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 35, όπως 35 θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Και εάν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη τα μπάνια, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι μια καλή ευκαιρία, μια καλή αφορμή λόγω και της ζέστης να εκδράμετε σε κάποια κοντινή παραλία. Εσύ δεν θα εκδράμεις?
0: Εμείς δουλεύουμε, Ευαγγέλη Στολάκη.
1: Ναι.
0: Και Σάββατο και Κυριακή, δεν είμαστε σε εκεί να καθόμαστε.
1: Θα είσαι λοιπόν μέσα στο γραφείο, θα είσαι μέσα στο γραφείο, όχι και εγώ δουλεύω αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ προτιμώ όταν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες, όσο και αν ακούγεται τρελό και παράλογο, δεν μπορώ τη ζέστη. Δεν μπορώ να είμαι έξω στον ήλιο. Εντάξει, τα κάνουμε όταν ήμασταν 16, 17, 18, 20 και κάτι.
1: Άρα,
0: ήταν ωραία.
1: Μπάνιο που κάνεις, γεμίζεις την πανιέρα και αρχίζεις να κολυμπάς μέσα στην
0: πανιέρα. Δεν μπορώ να έχει κλιματιστικό, θέλω να έχει τέτοια. Δεν είμαι άνθρωπος που να πω και τον καύσω, να την άμω.
1: Ναι, εντάξει, έλα, είσαι στο στούντιο. Μην αγχώνεσαι, μην σε πιάνουν έτσι τα διάφορα που σε πιάνουν. Είσαι ακόμα στο στούντιο. Πάντως ο καύσωνας, να πούμε ότι πλήττει και την Ευρώπη. Υπάρχουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, άνω των 36-37 βαθμών σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι πάνω από 95, σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες θερμοκρασίες απόλυτου καύσωνα. Ο αριθμός βέβαια είναι μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς φαίνεται ότι αυτό το κύμα καύσωνα σιγά σιγά έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές οι οποίες το βιώνουν πολύ δύσκολα αυτό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε όλοι τις εικόνες στα sites, στα ειδησιογραφικά πρακτορία από κόσμο την ώρα που περπατάει να μην αντέχει άλλο, να μπαίνει να βουτάει μέσα στα συντριβάνια, να πηγαίνει σε καταστήματα προκειμένου να αξιοποιήσει λίγο τις καλές θερμοκρασίες λόγω των κλιματιστικών. Και εγώ το κάνω αυτό πάντως, θέλω να σου πω. Όταν περπατάω, ρε παιδί μου, και έχω να πάω κάπου, έχω να πάω σε ένα ρεπορτάζ και επιλέγω να μην πάρω, για παράδειγμα, το μετρό, λέω δεν πειράζει, μωρέ, ας περπατήσω λίγο, δίπλα είναι, τι δίπλα είναι, στα δύο λεπτά στάζεις πλέον.
0: Μ' αρέσει.
1: Οπότε
0: αυτό
1: μπαίνω ναι, μέσα σε μαγαζιά, λίγο για να αξιοποιήσω έτσι τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες λόγω κλιματιστικού. Τις περισσότερες φορές βέβαια μπαίνω και στον πειρασμό και ψωνίζω.
0: Ναι, αυτό δεν είναι πολύ καλό για το πρωτοφόλι. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα ανεμιστήρα και τα χειρός που κρατάει πολύ κόσμο. Πλέον.
1: Με 35 και 36 βαθμούς Κελσίου
0: δεν κάνει
1: καθόλου δουλειά αυτό το κλιματιστικό. Πρέπει να πάρεις ολόκληρο κλιματιστικό, αυτά τα επιδαπέδια, τα μεγάλα που έχουν στα καταστήματα, στα μπαρ και στα εστιατόρια, και να το έχεις όλη την ώρα στην αγκαλιά σου.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μαυρικία και Δαμιανή. Την ξέχασα.
1: Χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά, να έχετε πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα και υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχιστε, όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το πρώτο πράγμα που βλέπει να αναγράφεται σε μια μεγάλη επιφάνεια είναι «Άρχεσθε μαθών άρχην επιστήσει». Είναι το περίφημο αρχαιοελληνικό ρητό, το οποίο αποδίδεται στον Σόλωνα και που σημαίνει «Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις και να διοικείς». Νομίζω ότι δεν υπάρχει Ευρωπής που να μην το ξέρει αυτό απ' έξω.
1: Τώρα μιλάει και από προσωπική εμπειρία, ναι, κάποια. Ναι, βέβαια. Είναι η Ελληνίδα μάνα, η οποία μαθαίνει απ' έξω και τα
0: τι να κάνω,
1: τα γνωμικά.
0: Η μάνα.
1: Έχεις να μας πεις κάτι άλλο για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις?
0: Όχι.
1: Σήμερα έχουμε διμερεσίες στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Διμερεσίες προβλέπονται από τον νόμο στο ίμιση της θητείας. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 2,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης, και θα βρεθούν λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ώρα έχει προσδιοριστεί η διαδικασία?
0: 4 η ώρα θα ξεκινήσει η ειδική συνεδρίαση για τις διμερεσίες. Θα γίνει εκλογή του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν θα είναι μια απλή, ενώ συνήθως είναι μια πολύ συνεδρίαση.
1: Μια τυπική, γιατί ναι, ουσιαστικά ο νόμος ορίζει λίγο και την εκπροσώπηση στα Προεδρία των Δημοτικών Συμβουλίων.
0: Ο πρόεδρος πάντα του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται και εκλέγεται από την παράταξη
1: τη
0: δικούσα, ναι, δηλαδή του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Ο αντιπρόεδρος από την παράταξη της Μίζωνας της Αντιπολίτευσης, εκείνη η παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, και ο Γενικός Γραμματέας από την παράταξη πάλι της Αντιπολίτευσης του Σπύρου Πέγκα, στην προκειμένη περίπτωση για το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα γιατί στη Θεσσαλονίκη όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση?
0: Γιατί το είχαμε πει και παλιότερα εδώ πέρα στην εκπομπή, στην παράταξη του κυρίου Ζέρβα υπήρχαν κάποιες αναταραχές το προηγούμενο διάστημα, πέρυσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα. Ουσιαστικά τρεις από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης, οι κύριοι Μιχάλης Κούπκας, Σοκράτης Δημητριάδης και Χάρης Αηδονόπουλος, είχαν διαχωρίσει τη γραμμή τους για ένα σημαντικό θέμα του Δήμου, το οποίο εκείνοι ψήφισαν θετικά για τη δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είχε φέρει τη ρήξη στην παράταξη. Οπότε ουσιαστικά είναι χωρισμένη στα δύο η παράταξη του κυρίου Ζέρβα, και αυτό δυσκολεύει στο να ψηφιστεί το πρόσωπο το οποίο θα προτείνει ο επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης.
1: Σε ό,τι αφορά την θέση της γραμματέως, η οποία προτείνεται από, από την παράταξη του κυρίου Πέγκα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε
0: όχι. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρχει, θα είναι η κυρία Έλσα Λατσίδου πάλι, η οποία έχει δώσει πολύ καλά δείγματα, χέρι εκτίμησης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν πολύ καλά θετικά τα πρώτα δείγματα που έδωσε στην πρώτη της θητεία που είναι, εξακολουθεί και είναι στην... στη θέση της Γενικής Γραμματέως, οπότε από όσο ξέρουμε θα προταθεί πάλι και θα ψηφιστεί κανονικά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, 8.30 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε, μην αλλάζετε συχνότητα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στο κομμάτι των πολιτικών, των πολιτικών εξελίξεων, των δημοσκοπήσεων. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επικοινωνούμε βέβαια και μέσω των προσωπικών μας λογαριασμών σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Να ρίξουμε μία ματιά λίγο και εκτός συνόρων, να πάμε λίγο στη Βενεζουέλα, εκεί όπου μεγαλώνει ο απολογισμός των διπλών, του διπλού σεισμού, των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έχουν φτάσει σχεδόν τους 2.000, 1.943 αυτοί οι οποίοι έχουν καταγραφεί, ενώ πάνω από 10.500 είναι οι τραυματίες. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες, τα συνεργεία διάσωσης χάνουν τις ελπίδες τους ότι θα βρουν άλλους επιζώντες από τον διπλό, επαναλαμβάνω, σεισμό που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα έπειτα από ώρες εξουθενωτικής εργασίας για την αναζήτηση θυμάτων κάτω από τα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
1: Επιστρέφουμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως σας ενημερώσαμε και νωρίτερα το πρωί, είχαμε μια συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα γύρω στις 4 με 4,5 σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην πόλη και συγκεκριμένα στις περιοχές Ανάληψη και Τούμπα. Άγνωστοι δράστες έχουν τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον κ. Ιακίμοβιτς.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ζήσης Ιακίμοβιτς μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Δύσκολο το ξημέρωμα σήμερα.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Ναι. Πείτε μας λίγο, τι συνέβη, κύριε Ιωακίμοβιτς, στη δική σας περίπτωση.
2: Γύρω στις 4,5 ώρα ακούσαμε ένα θόρυβο. Κατάλαβα αμέσως ότι πρόκειται για γκαζάκι. Mm-hmm. Ήτανε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάποιες ζημιές έπαθε το ισόγειο, η φίλη γειτόνισσα, mm-hmm. κάει και το παντζούρι της, η σίτα της. Ξυπνήσαν τα παιδιά, λίγο ανησύχησε και η γειτονιά.
1: Λογικό είναι.
0: Σε ποια περιοχή συνέβη αυτό, κύριε Ιωακίμοβιτς, σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης?
2: Εμείς είμαστε στην Τούμπα, στην Χριστοφόρου Περεβού, πάνω προς το δάσος.
1: Κύριε Ιωακίμοβιτς, έχετε εικόνα και για την κατάσταση στους άλλους δύο πολιτευτές?
2: Ναι, για το Σάβα από ό,τι γνωρίζω είναι ok. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει ένα θέμα και είναι λίγο σοβαρά η υγεία της μητέρας της Αφροδίτης,
1: της Νέστορα, ναι.
2: από ό,τι με ενημέρωσαν. Κατά τα άλλα νομίζω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, όπου με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, ο κύριος Τζίμας. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη φορά. Γκαζάκια βέβαια δεν μου είχαν ξαναβάλει εμένα προσωπικά ποτέ. Μου είχαν πετάξει μπογιές τότε, κάτι κόκκινες μαύρες, το 2023, πάλι τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας, φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Πάλι Ιούλιο έγινε επίθεση, ναι.
2: Πάλι Ιούλιο είχε γίνει, ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν φοβάται, αλλά και νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος, η πολιτική διαφωνία είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Τώρα τέτοιες πράξεις, mm-hmm. βίες, τρομοκρατίας, εκφοβισμού θα έλεγα, δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
0: Αν και είναι νωρίς, κύριε Ιωακίμοβιτς, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει ανάληψη της ευθύνης, έχετε κάποια ενημέρωση?
2: Όχι, δεν έχω ενημέρωση ακόμα. Ναι,
0: ναι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Το περιστατικό το οποίο μας περιγράφεται έγινε τα ξημερώματα στις 4, στις 4.30. Να ευχηθούμε βέβαια και όσοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να είναι καλά στην υγεία τους, να εξελιχθεί ομαλά αυτή η περιπέτεια. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλό και ευλογημένο μήνα.
0: Να είστε έτσι, καλά, να είστε καλά. Καλά, να είστε καλά, κύριε Ιωακίμοβιτς. Ήταν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους τρεις στους οποίους τοποθετήθηκαν εμπριστικοί μηχανισμοί, τα ξημερώματα. Ο κύριος Ιωακίμοβιτς βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας. Υπάρχουν άλλες δύο επιθέσεις, η μία στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον Σάββα Αναστασιάδη, η δεύτερη στο σπίτι της πολυτρέφτριας της Νέας Δημοκρατίας και γνωστής δικηγόρου Θεσσαλονίκης, της Αφροδίτης Νέστορα. Έχει μεταφερθεί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ η κυρία Νέστορα στο νοσοκομείο, όπως επίσης και οι γονείς της και ο πατέρας της και η μητέρα της. Η επίθεση έγινε στην οδό Γραβιάς στις 5 τα ξημερώματα. Η πιλωτή που ήταν σταθμευμένο το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, να μπούμε λίγο βαθιά στα της πολιτικής. Είναι ο πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε ζεστή?
3: Ακόμα είναι καλά. Έχει ένα ωραίο αεράκι πρωινό.
0: Α, τυχεροί είστε που ξυπνήσατε, με αεράκι και ξεκινήσατε, τη μέρα σας. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε λίγο αναστατωμένοι στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε το περιστατικό στη Λιτή με την Πυρκαγιά. Είχαμε και τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας νωρίτερα τα ξημερώματα. Οπότε η δισογραφία είναι λίγο περίεργη στη Θεσσαλονίκη και δυσάρεστη, Ανδρέα. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό, εκεί όπου εκτός από κινητικότητα νομίζω ότι οι εντάσεις οι οποίες υπάρχουν δείχνουν ότι έτσι θα πορευτούμε μέχρι και να πάμε στις κάλπες.
3: Ναι, μωρέ, κοίτα τώρα, ανεξάρτητα είτε γίνουν τον Οκτώβριο, δηλαδή σε τρεις μήνες από τώρα, είτε γίνουν το

0: Ανδρέα, ότι έχουμε ξαναγυρίσει στην πλατεία.
1: Ναι. Ναι, όντως και έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει τις τελευταίες ημέρες στο Εγάλαιο και τη Νέα Σμύρνη να παίζει και τάβλη μεταξύ άλλων. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να πηγαίνει ο ίδιος σε καφενεία, ήταν στα λιπάσματα, στην Δραπετσόνα, περιόδευσε στην Κάσο και στην Κάρπαθο, Μικρά Νησά και στα Δωδεκάνησα. Τον κύριο Τσίπρα ή τα στελέχη του να κάνουν εκδηλώσεις αντίστοιχες σε διάφορες γειτονιές Αθήνας, αλλά όχι μόνο. Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό. Υπάρχει απευθείας επαφή, αλλά νομίζω θα δούμε και πολύ social, ξέρεις, το κλασικό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα ότι δεν έχουν και τα κόμματα πολλά λεφτά για να κάνουν τις παλιές μεγάλες καμπάνιες. Αλλά
0: και νομίζω,
1: όμως, αυτό,
0: νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον έτσι λίγο έχει γυρίσει την πλάτη του σε αυτά τα οποία παραδοσιακά συνηθίσαμε να γίνονται στις προεκλογικές εκστρατείες. Επομένως και η πολιτική και τα κόμματα θα πρέπει να βρουν πώς θα του κεντρήσουν το ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί ξέρεις τι έχει μειωθεί η ταύτιση που υπήρχε παλαιότερα με το κόμμα. Δηλαδή δεν αισθάνεται ο άλλος ότι είναι ταυτισμένος με Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, την αριστερά. Ίσως να υπάρχει λίγο παραπάνω με το Κομμουνιστικό Κόμμα και πιο στενή σχέση επαφή του ψηφοφόρου ιδίως ή του μέλους, αλλά είναι πιο χαλαρή πια η σχέση. Γι' αυτό βλέπουμε και έναν ψηφοφόρο, τη μία να ψηφίζει κεντροαριστερά, την άλλη κεντροδεξιά ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει περιοδίες, έχει θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση. Βλέπουμε ότι και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν πάρει σβάρνα διάφορες περιοχές της χώρας. Χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε λίγο έτσι το στίγμα του πώς θα πορευτεί. Υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο, κάνει συγκρίσεις με την περίοδο πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά ανεβαίνουν οι τόνοι και εντός Βουλής. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, νομίζω ότι ακόμα το ψάχνουν. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, Ανδρέα.
1: Κοίτα, ξεκινώντας από τον πρώτο, λόγω και της επιστροφής σε πρωταγωνιστικό ρόλο του κ. Τσίπρα, είναι πολύ πιθανό να δούμε πάλι αντιπαράθεση με όρους 2019. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο 2015, με όρους 2019. Δηλαδή, τι Ελλάδα παρέλαβε ο κ. Μητσοτάκης και πώς είναι η Ελλάδα σήμερα, τι οικονομικά επιτεύγματα ή τέλος πάντων αστοχίες είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και πώς είναι τώρα η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει αυτός, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, να γίνει η συζήτηση με όρους παρελθόντος και όχι μέλλοντος. Τώρα, στην κεντροαριστερά ή τέλος πάντων στον άλλο πόλο από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός, ιδίως ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Το βλέπουμε με κάθε ευκαιρία. Χτες υπήρχαν τρεις ανακοινώσεις από το απόγευμα στο βράδυ του ΠΑΣΟΚ κατά δύο προσώπων που είναι στην Ελλάς, αλλά δεν έχουν οργανική θέση. Ο κύριος Ιακαντάρης και ο κύριος
0: Πίστης.
1: Αφορμή αναρτήση του τελευταίου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ιδίως για την πότηση του καλωδίου. Ήρθαν επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ζητούσαν από την Ελλάς να απαντήσει αν ο κύριος Πίστης και όσα λέει εκφράζουν την Ελλάς ή αν είναι προσωπικές απόψεις. Το ίδιο και με τον κύριο Ιακαντάρη που υπερασπίστηκε τον κύριο Πίστη. Γενικώς, με οποιαδήποτε αφορμή, βλέπουμε ότι Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη βγάζουν τα ξίφια από το ζωνάρι. Και νομίζω έτσι θα πάμε, γιατί είναι λίγο θάνατος του η ζωή μου για τα δύο κόμματα.
0: Ασχέτως αν δεν τον παραδέχονται και λένε ότι ο αγώνας είναι μόνο μέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι στην πράξη ο αγώνας και για τους δύο είναι διμέτωπος, αλλά ατύπως.
1: Και αυτό είναι λίγο ελοχεύει ο κίνδυνος της αλλοεξόντως, εκτός αν ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα και φανεί ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει κεφάλι. Αν τα δύο κόμματα είναι τσίμα-τσίμα, ενώ η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, εκεί μπορεί να δούμε έτσι πολύ σκληρό ανταγωνισμό και πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο. Αυτό βεβαίως στο τέλος της ημέρας αυτό που βολεύει είναι τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα, υπάρχει μια γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένας προβληματισμός για το γεγονός ότι το κόμμα άλλοτε βρίσκεται στην τρίτη, άλλοτε βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Σε κάθε περίπτωση έχει χάσει την δεύτερη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τι κλίμα σου μεταφέρουν εσένα τα στελέχη με τα οποία, οποία συζητάς?
1: Υπάρχει μια λογική αγωνία. Ξέρεις, για ένα μεγάλο διάστημα το ΠΑΣΟΚ ήταν ο μοναδικός, θα έλεγα, πόλος της ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Γιατί Κωνσταντοπούλου δεν το λες κόμμα, μονοπρόσωπο κόμμα είναι, δεν είναι κόμμα. Δηλαδή έπαιζε ουσιαστικά μόνο του το ΠΑΣΟΚ για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η άφιξη του κυρίου Τσίπρα, νομίζω, σε πρώτη φάση του δημιούργησε μια μεγάλη αμηχανία, ίσως και έτσι πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε. Ενώ είχαν ενημερωθεί στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι λογικό όταν υπάρχει αυτή η άβρα, αυτή η συζήτηση το Μάιο, να ανέβουν τα ποσοστά της Ελλάς, να υπάρχει, όπως σημαίνει πάντα όταν ένα κόμμα συζητείται πολύ προς το υποίδρυση κόμμα συζητείται πολύ, έχει κάποιο μεγάλο γεγονός να παίρνει τα πάντα του. Και νομίζω ότι έβγαλε μια μηχανία η Χαριλάου Τρικούπη που την πληρώνει τώρα.

0: ο κ. Ανδρουλάκης και με οργανωτικό τρόπο, με περιοδίες, δηλαδή από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα το συνεχίσει κιόλας. Πήγε στη Ρόδο, πάει σε γειτονιές της Αθήνας, θα πάει στο Βόλο, λένε οι πληροφορίες, στο επόμενο διάστημα.
1: Τον περιμένουμε ξανά και στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Θα έρθει και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι με μια βάλτσα στο χέρι ο άνθρωπος. Και η διαφορά, νομίζω, και τη αδυναμία του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι η Ελλάς, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είναι, ενώ είναι καινούριο κόμμα, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει να διαχειριστεί άλλα στελέχη, άντε να κάνει κανείς καμιά γκάφα, αυτά που λέγανε και τα μαζεύανε μετά για τα φορολογικά. Ο κύριος Τσίπρας έχει να διαχειριστεί και πολλά στελέχη που κάθε μέρα
1: βγαίνουν και λένε διάφορα.
0: Ναι, μπορεί να πούνε.
1: Τώρα ο κύριος Γερουλάνος δημιουργεί νέα θέματα με αυτά που είπε, ότι το Σεπτέμβριο θα δούμε τις δημοσκοπήσεις και θα μιλήσουμε στα όργανα.
0: Κοίτα, ανάλογα πώς το πιάσει κανείς. Θεωρητικά μπορεί να πει κάποιος ότι χτυπάει καμπάνα και λέει ότι πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Φαντάζομαι δεν το λέει ο κ. Γερουλάνος με όρους αφισβήτηση, ούτε θέμα ηγεσίας. Το λέει ότι όντως πρέπει να το στήσει. Το λένε και άλλα στελέχη, ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να δούμε τι κάνουμε. Άμα είμαστε τρίτοι στις δημοσκοπήσεις, θα έχουμε την ίδια στρατηγική. Δηλαδή θα λέμε πρώτοι με μία ψήφο, αλλά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό. Μήπως πρέπει να κάνουμε μια αναπροσαρμογή, τέλος πάντων να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιστραφεί το κλίμα. Αυτή, ξέρεις, πάντα είναι η θετική οπτική αντιμετώπισης μιας δήλωσης. Δεν έχω την αίσθηση ότι ο κ. Γερουλάνος θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα, πάντως, για να σου πούμε έτσι, Βαγγέλη. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν συμφέρει και κανέναν έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, ούτε να δημιουργήσει νέο γύρο εσωστρέφειας, γιατί δεν θα προσφέρει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να βυθίσει το Πασόκ κι άλλο μια συζήτηση εσωστρέφειας ή αντιπαράθεση. Και δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση του κ. Γερουλάνου.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Ανδρέα, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης αμφισβήτησε εχθές δημόσια τον κ. Φάμελο, έθεσε θέμα ηγεσίας, δήλωσε παρόν. 11 Ιουλίου η κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ μετράω τα τελευταία 3 χρόνια, από τον Ιούλιο του 2023, οπότε, και είχε γίνει τότε μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή, όταν είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας για να οργανώσουν τον οδικό χάρτη για την εκλογή τότε του διαδόχου Τσίπρα, το κόμμα της Κουμουνδούρου σε κάθε συνεδρίαση να έχει μια κρίσιμη συνεδρίαση.
0: Ναι, και έδειξε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορούσε χωρίς τον ιδρυτή του και ηγέτη του να λειτουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Κοίτανε τώρα, εκεί νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης με αυτά που κάνει, δεν ξέρω η θελημένη άθρα, βοηθάει τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος τώρα είναι πολιτικά τελειωμένος, για να το πω έτσι λίγο, όπως είναι η κατάσταση. Εξ αρχής ήταν μεταβατικός, οι περισσότεροι έτσι τον αντιμετώπιζαν, περίμεναν τον κύριο Τσίπρα. Τώρα τι έχει γίνει? Υπάρχει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, η οποία όμως είναι πλήρως ακυρωμένη. Μετά τα όσα είπε στον Α ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν θέλει καμία συλλογική διαδικασία συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει ας έρθει, αλλά χωρίς την έδρα, τελειώνει την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Άρα θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια καινούργια απόφαση. Άλλη απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με όσους θέλουν θα παραμείνει, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Να το κλείσουν το κόμμα δεν θα το κλείσουν. Θα προσπαθήσει να το κερδίσουν η πλευρά της κυρίας Δούρου με τον κύριο Παπά. Δεν νομίζω ότι τους βοηθάει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και ταύτιση με τον κύριο Πολάκη. Δηλαδή αυτό που και εμείς δημοσιογραφικά λέμε τρόικα δεν πολύ ισχύει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ταυτισμένοι η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πολάκη. Είναι δικό του παϊράκι ο κύριος Πολάκης και με αυτά που λέει συσπηρώνει τους λίγους που έχει ο κύριος Φάμελος. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω μετράει ο χρόνος αντρίστοφα για να φύγουν κάποια στελέχη. Κάθε τόσο φεύγουν και να δούμε και με την εξαρτοποίηση βουλευτών. Δηλαδή νομίζω για όλους θα είναι και ηθικό όσοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα να το κάνουν. Δηλαδή να μένεις ένα κόμμα ενώ είσαι με το ένα πόδι στο άλλο ή έχεις γραφτεί σε ένα άλλο κόμμα δεν είναι και σωστό, δεν είναι και ηθικό και δεν τους βοηθάει στην προσπάθεια που θέλουν να κάνουν για να μπουν στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ανδρέας, ευχαριστούμε θερμά. Καλή εκπομπή να έχεις. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου. Ήταν ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Είδαμε λίγο έτσι τις εξελίξεις σε πολιτικό σκηνικό. Θέλω να σου πω πάντως χθες ότι εγώ μιλούσα με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι στιγμής ΣΥΡΙΖΑ, για αρκετή ώρα. Mm-hmm. Είχα έτσι λίγο μία κουβέντα και λέω, ρε παιδί μου, τι θα κάνετε εσείς, λέω. Και με κοιτούσε και απορούσε. Λέω, θα πάτε στον Τσίπρα. Με ξανακοιτούσε, δεν απαντούσε. Λέω, σας θέλει ο Τσίπρας. Με κοιτούσε.
2: Μάλλον δεν έλεγες τίποτα έξω πραγματικό.
1: Με κοιτούσε, δεν απαντούσε. Λέω, θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αλλάξετε πρόεδρο. Θα κάνετε πρόεδρο τον Πολάκη. Θα πάτε να συνεργαστείτε με κάποιον. Δηλαδή, σε αυτή τη συζήτηση θέλω να σου πω ότι γνώρισα έναν βουλευτή ο οποίος δεν μιλούσε καθόλου.
2: Ναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, απλά λίγο είμαι ακόμα στην υπόθεση λίγο και του ωραίου Κάστρου και της κυρίας Νέστορα, γι' αυτό αυτή η παύση. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και μεταξύ με τον Βαγγέλη Στολάκη. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Όχι, σε λίγο θα πάμε μέχρι να συνεχίσουμε λίγο τις επικοινωνίες που έχουμε. Να σας μεταφέρουμε ότι να πάμε ξανά λίγο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στη Λυτή, όπου πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν κάποιες μικρές αιστείες. Το σπίτι ήταν μέσα ουσιαστικά σε πευκόφυτη περιοχή. Η φωτιά εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων πάρα πολύ γρήγορα. Όπως τα έβλεπες και εσύ χθες, Βαγγέλη, ισχυρές αέριες δυνάμεις σηκώθηκαν κατευθείαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νωρίς το μεσημέρι χθες έγινε γνωστό ότι βρέθηκε η πρώτη σωρός του 66χρονου και αργά το βράδυ εντοπίστηκε μια δεύτερη σωρός μέσα στην οικία. Η γυναίκα που τραυματίστηκε και η εγκαυματίας, εκείνη ενημέρωσε ότι είχαν μείνει πίσω στο σπίτι ο άντρας και ο γιος της. Εικάζεται ότι η δεύτερη σωρός είναι το ανήλικο παιδί, το 12χρονο. Απλά αναμένεται, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση.
1: Ναι,
2: γι' αυτό
1: ναι,
2: οι αρχές.
1: Χθες το βράδυ εντόπισαν την σωρό.
2: Δεν το λένε, δεν μπορούν να το αναφέρουν ακόμα επίσημα. Είναι δύσκολη όμως η κατάσταση για την περιοχή της Λυτής, για το Δήμο Ωραιοκάστρου μετά από αυτή την τραγωδία.
1: Φυσικά παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οποιαδήποτε πληροφορία θα τη μεταδώσουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Θοδωρός Καράογλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καράογλου, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα στην κυρία Γερακαρίτου, σε εσάς κύριε Στολάκη και βεβαίως σε όλους τους ακρότες.
1: Είναι λίγο δύσκολη η σημερινή μέρα, η αλήθεια είναι, και για εκεί, για την περιοχή σας.
0: Ειδικά για την περιοχή αυτή, την οποία την έχω περπατήσει, ξέρω και τα πρόσωπα έτσι, τα συγκεκριμένα εκεί και αυτά που μιλούσαν στα τηλεοπτικά μέσα και στα ραδιόφωνα κτλ. Αλλά ενημερώθηκε και για το τραγικό αυτό περιστατικό. Mm-hmm. Συνταξιούχος δάσκαλος ήταν ο αείμνηστος πλέον, ο Μακαρίτης, έτσι, που βρέθηκε το πτώμα του και το παιδί του ήταν μαζί. Είχε χτίσει μέσα στο δάσος, μιλώντας με ανθρώπους μου είπαν ότι τέλος πάντων υπήρχε πάντοτε ένας κίνδυνος όταν χτίζει ένα σπίτι μέσα στο δάσος. Έτσι. Είχε οικολογικές ευαισθητίες, το αγαπούσε τη φύση, όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων τι να πω.
1: Ναι. Και είχαμε και το περιστατικό με τα γκαζάκια που τοποθετήθηκαν σε τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας εκ των οποίων ο πρώην βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας, ο Σάββας Αναστασιάδης. Δεν ξέρω, είχατε κάποια επικοινωνία με κάποιον εκ των τριών?
0: Δεν μίλησα, γιατί και εγώ τώρα το πρωί το άκουσα και είχα ένα ραντεβού στο γραφείο μου και δεν τον πήρα τηλέφωνο. Είναι αφορά τον Σάββα τον Αναστασιάδη, πρώην αγαπητό συνάδελφο στη βουλευτή τη Β' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, την
1: Αφροδίτη Νέστορα.
0: Πολιτεύτρια και το ζει στον Ιωακίμοβιτς, ο οποίος δεν είναι πολιτευτής, δεν είναι βουλευτής, είναι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Είναι ο Προεδρικός Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Έτσι αποδεικνύουν το πρόβλημα που έχουν στο μυαλό κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, δεν σκοτώνονται ιδέες ή δεν γίνεται πολιτική αντιπαράθεση με γκαζάκια με τα μεσονύκτιες ώρες. Όποιος έχει διαφορετικά επιχειρήματα, διαφορετικές απόψεις, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Όλους αυτούς που με εύκολο τρόπο, όποιος διαφωνεί μαζί του, τον αποκαλούν φασίστα ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ντρέπονται για τη συμπεριφορά τους αυτή. Και βέβαια πιστεύω και δεν ξέρω ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι όλα τα πολιτικά κόμματα που λειτουργούν δημοκρατικά και εκπροσωπούνται στη Βουλή και δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή θα καταδικάσουν αυτό το περιστατικό, έτσι, το οποίο είναι πραγματικά απαράδεκτο και καλό βέβαια και τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν όσο το δυνατόν.
1: Γίνεται. Μας τα μετέφερε ναι. Και ο Ζήσης ο Ιωακίμοβιτς νωρίτερα, με τον οποίο είχαμε μια σύντομη επικοινωνία, έτσι να μας περιγράψει αυτό το οποίο συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Κύριε Καράογλου, τώρα η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν δεν το έχουμε παραδεχθεί και δεν έχει υποθεί επισήμως, βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. Τουλάχιστον αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ο Πρωθυπουργός κάνει περιοδίες, κάνει συγκρίσεις, αναφέρεται στο κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το πολιτικό επίδικο για το κυβερνών κόμμα είναι μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
0: Λοιπόν, ακούστε
3: κύριε Στουλάκη, κυρία Γερακαρίτου, έχω μάθει να μιλάω πάντοτε με ειλικρίνεια και με σοβαρότητα. Ναι, πράγματι, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, είναι και παραμένει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση μονοκομματική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί. Γιατί βγαίνουν τα άλλα κόμματα και λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε στον αιώνα τον άπαντα με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν ένα κόμμα το οποίο συνεργαστήκαμε στο παρελθόν κατά πολύ δύσκολες συνθήκες, το αποκλείει αυτό. Έτσι. Υπάρχει και απόφαση συνεδρίου άλλωστε, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα που λέει ότι δεν θα υπάρχει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε είναι λογικό να διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Γιατί πιστεύουμε κιόλας αυτήν. Πιστεύουμε ότι εξασφαλίζει σταθερές κυβερνήσεις. Όμως, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μακρινό στον ορίζοντα. Δεν φαίνεται δηλαδή. Δεν φαίνεται. Μακάρι να φαινόταν. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να έχουμε πρωτογενή πρόθεση ψήφου. Πρωτογενή, όχι με αναγωγή της αναγωγής, ο αναγωγή.
1: Ναι, στην πρόθεση η αλήθεια είναι ότι απέχεται αρκετά από, από τον στόχο αυτό που έχει τεθεί.
3: Τουλάχιστον το τριάρι μπροστά, να έχουμε 30-31 πρωτογενή πρόθεση ψήφου, έτσι ώστε με την αναγωγή να πει ότι θα πάει 36-37-38 για να ελπίζει για την αυτοδυναμία. Λοιπόν, με σημερινά δεδομένα είναι προφανές ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε σε μια χρονιά η οποία θα είναι προεκλογική, με την έννοια ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και οι εκλογές το αργότερο ως την άνοιξη του 27 θα γίνουν. Και την άνοιξη του 27 θα γίνουν. Εγώ σας έλεγα, κύριε Στολάκη, πάντα σταθερά για μια ημερομηνία το 7 Μαρτίου του 27. Ναι. Που είναι μια επιτυχική ημερομηνία, γιατί τότε κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής το 2004 τις εκλογές. Όμως. Σημειώστε και μια άλλη ημερομηνία, γιατί έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Ακούω, σημειώνω.
3: 25 Απριλίου είναι η Κυριακή των Βαΐων. Μια Κυριακή πριν το Πάσχα. Έχουν γίνει στο παρελθόν εκλογές τέτοια μέρα, Κυριακή των Βαΐων. Σημειώστε την και αυτήν την ημερομηνία, γιατί αυτό που έχω έτσι ακούσει, έχω μάθει κτλ. Είναι ότι μάλλον πάμε προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία συντεταγμένα είναι να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα, να συσπυρώσει τις δυνάμεις της, έτσι, γιατί όταν πρωτογενώσει η πρόθεση ψήφου είναι 24, 23, 22, 25, 26, προφανώς έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δεν έχει χαθεί οριστικά, είναι κυρίως η στήλη των αναποφάσεων, του δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν αποφάσισα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατόν προσπάθεια και βέβαια γιατί είμαστε και κυβέρνηση, έχουμε και μπροστά μας 8-9 μήνες και θα δούμε πώς θα πάμε και στην κυβερνική μας ιδέα. Δηλαδή μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα, αλλά μπορούμε να πάμε
1: μάλιστα
3: πολύ χειρότερα.
1: Για να δω αν θα μου δώσετε την είδηση στο τέλος. Κύριε Καράογλου, υποψήφιος θα είστε στις επόμενες εκλογές, στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
3: Είναι νωρίς ακόμη γι' αυτό, ούτε είναι το μείζον.
1: Δεν σας ευνηδίασα.
3: Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πάντα. Έχω μία αρχή, ότι είναι καλό όταν κάποιος ασχολείται με κάτι να ασχολείται σοβαρά και θα έλεγα σε επαγγελματική βάση να το κάνει με την καρδιά του. Εγώ λοιπόν ασχολούμαι πάρα πολύ σοβαρά και το κάνω με την καρδιά μου και με έρωτα, με την προσπάθειά μου για την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση για να εκλεγώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω πολλά και αυτός είναι ο κύριος στόχος.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
4: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, με τις μεγαλύτερες καθυστερίες να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Στο κόκκινο αυτή την ώρα και πολυκεντρική οδική άξονες εντός πολυοδομικού συγκροτήματος, στα ανατολικά η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Βασιλίσσης Όλγας, χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη, αυξημένη κίνηση και στη Τζιμισκή, μποτιλιάρισμα στην Καρατάσου, αλλά και σε τμήμα της 26ης Οκτωβρίου, ενώ σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα, παρατηρείται και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, στο ρεύμα καθόδου. Ανήπω τραγωδία στη Λιτή Ρεοκάστρου, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε τελικά πίσω της δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες και δεύτερη σωρός που ανήκει πιθανότητα στο 10χρονο παιδί της οικογένειας. Νεκρός ο 66χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα η 40χρονη μητέρα, παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες φωτιάς. Διαδοχικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους σε εμπριστικούς μηχανισμούς με γαζάκια. Εξαπέλυσαν άγνωστα ξημερώματα σε σπίτια και γιοταχή τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην οδό Γραβιάς, από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα της πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, ενώ όλα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς η φωτιά από το γιοταχή επεκτάθηκε στην πολυκατοικία. Στην οδό Περιβού, από τις διαδοχικές εκρήξεις καταγράφηκαν υλικές ζημιές στο γιοταχή και την πιλωτή της πολυκατοικίας όπου βρίσκονται τα διαμερίσματα του Πρόεδρου της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια Σάβα Αναστασιάδη. Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού έχει τεθεί το Κιλκής, καθώς φωτιά από τη Βόρεια Μακεδονία έφτασε πολύ κοντά στη συνοριακή γραμμή. Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, σε ετοιμότητα εκένωσης, κάτοικοι στο χωριό Ακρίτας. Σε 5 σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλων, προκλήθηκε από αστοχία σε εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολεοδομικών παραβάσεων, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 16,5% και στην τρίτη θέση δίνουν μάχη Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5%. Ακρίβεια και πληθωρισμός, τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σύμφωνα με το 73,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθεί στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδιά από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Σε ίσχυ από σήμερα, η επιβολή δασμού 3 ευρώ για κάθε μικρό δέμα που φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες στο εξωτερικό, κυρίως από την Κίνα, από όπου και το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Χωρίς νερό στις 4 το απόγευμα, η περιοχή του Δήμου Κορδελιοβός μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραόλη και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας μεγάλης διαρροής. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην περιφερειακή οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ξεπέρασε τους 1.900 αριθμούς των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 10.571 τραυματίστηκαν και περίπου 50.000 αγνοούνται. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μην μπερδεύεστε. Ακούτε και Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσω social media. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ρίχνω μία φευγαλαία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί ζορίζεστε εσείς που είστε εκεί έξω και μετακινήστε. Στον περιφερειακό τα προβλήματα είναι έντονα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινάνε τα προβλήματα από το ύψος της Πολύχνης, χαμηλές ταχύτητες και κόκκινισμένα σημεία και στο ύψος των Πεύκων μέχρι και το Επταπύργιο. Είναι έτσι η εικόνα. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες στην Τριανδρία, στην περιοχή της Τριανδρίας, μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Πηλαίας. Ταλαιπωρήστε. Το αντίθετο ρεύμα για εσάς που μετακινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Η Καραμαλή έχει έντονα θέματα αυτή την ώρα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η Εγνατία είναι σε καλή κατάσταση και το κομμάτι το οποίο διέρχεται από το κέντρο της πόλης. Η Βασιλίση Σόλγας παρουσιάζει σε ένα τμήμα της μετά την ανάληψη κάποια κόκκινα σημεία, ωστόσο δεν είναι εκτεταμένα αυτά τα κυκλοφοριακά ζητήματα. Στην συνέχεια, φτάνοντας προς το Δημαρχείο και με κατεύθυνση προς την Τσιμισκή, οδηγείται σε νορμάλ ταχύτητες. Η Τσιμισκή επίσης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, κυκλοφορείτε κανονικά, ενώ έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά. Είπαμε ότι ξημέρωσε μια ημέρα έτσι με έντονη ειδησιογραφία, δυσάρεστη ειδησιογραφία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε δύο νεκρούς από την φωτιά στην Λυτή. Ο ένας είναι ένας 66χρονος, βρέθηκε και ισορρός ενός δευτέρου ατόμου, μένει να ταυτοποιηθεί ισορρός αυτή. Και νωρίς τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη σε τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, στον Ζήση Ιωακίμοβιτς, με τον οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στον πρώην βουλευτή, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, και στην Αφροδίτη Νέστορα. Εκεί έχουμε λίγο τώρα και
1: λίγο
0: τρεις ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η μητέρα της είναι διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκάβματα. Ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται και ο πατέρας της και η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρος της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε για την αποδοχή, κύριε εκπρόσωπε. Είστε καλά?
2: Ωραία, δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Νιφούδη, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί αρχικά, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το περιστατικό για τις επιθέσεις που είχαμε τις μπριστικές σε δύο πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας και ένα στέλεχο στον κύριο Ζήση Ακίμοβιτς. Ένα πρώτο σχόλιο λίγο, αν θα θέλατε.
2: Ναι, φυσικά. Καταρχήν καταδικάζουμε τις επιθέσεις. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Mm-hmm. Η Δημοκρατία δεν απειλείται. Εγώ το έχω πει και τις τελευταίες μέρες, νομίζω το λέω με κάθε ευκαιρία, ότι έχουμε ευθύνη όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική σε κεντρικό ειδικά επίπεδο, επειδή βλέπουμε ότι η προεκλογική περίοδος θα είναι μακρά. Είναι πολύ σημαντικό να τι λέμε, τι υποσχόμαστε, γιατί καλαδοκεί η ακροδεξιά, καλαδοκού είναι οι ακραίες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθήσουν προφανώς να μας φοβήσουν και να επηρεάσουν τα γεγονότα. Επίσης, βέβαια, να σχολιάσουμε και το δυστυχώς τη φωτιά στη Λυτή, με mm-hmm. τους ανθρώπους που, με τον άνθρωπο που χάθηκε. Η σκέψη μας είναι με όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται.
1: Κύριε Νιφούδη, πάμε λίγο στα πολιτικά τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και στο δικό σας το πεδίο και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το περασμένο Σάββατο υπήρχε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Κόσμος, περίπου 400 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκαν κάτω στην Αθήνα και ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες του νέου κόμματος. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα και κυρίως το καλοκαίρι θα εστιάσετε σε ζητήματα οργανωτικού τύπου, καθώς οργανώνεται το κόμμα εν κινήσει στο δρόμο προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εκτιμάτε ότι το σενάριο για προώρες εκλογές παραμένει στο τραπέζι?
2: Εμείς ετοιμαζόμαστε για το όποτε γίνουν εκλογές. Τα σενάρια είναι πολλά. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου εκτίμηση, εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο, αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, γιατί την απόφαση θα την πάρει μόνο ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για όποτε γίνουν εκλογές. Κανείς μας δεν θα πάρει.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχετε αρχίσει να στελεχώνετε και τα ψηφοδέλτιά σας?
2: Όχι, εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ γιατί μου δίνει την ευκαιρία να το πω, είναι ότι οργανώνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, μικρές εκδηλώσεις που τις έχουμε βάλει κάτω την ομπρέλα, τώρα ακούμε, και στην ουσία δίνουμε το λόγο στους πολίτες. Αυτή την εβδομάδα γίνεται μία στην Καλαμαριά.
1: Ναι, αύριο στο Ρεμέτζο, τη Δευτέρα στον Εύοσμο, παρουσία του γραμματέα του κυρίου Μίλτου Χατζηγιαννάκη.
2: Και αυτό θα γίνονται άλλες 10 σε όλη την Ελλάδα.
1: Και στις 14 Ιουλίου κάνετε και μία για τον πολιτισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς. Και ο Αλέξης Τσίπρας το καλοκαίρι θα γυρίσει στην Ελλάδα, θα πάει στη Λίμνο την επόμενη εβδομάδα. Γενικότερα είμαστε υποδός για να έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και να βρούμε, ξέρετε, πέρα από τα στελέχη τα οποία έχουν από μόνοι τους μπει στο myelast.gr να γραφούν και να συμμετάσχουν, και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ησυχία και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν για να ανανεώσουμε και όλα τα ψηφοδέλτια και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές.
1: Τώρα, είναι λογικό έτσι να υπάρχει και μία ένταση στο πολιτικό σκηνικό και εσείς, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, θέτεται απέναντί σας ως βασικό, δεν ξέρω αν είναι και ο μοναδικός βέβαια πολιτικός αντίπαλος, ο κύριος Μητσοτάκης και την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν βέβαια και αυτά τα τζαρτζαρίσματα μεταξύ των άλλων κομμάτων. Χθες, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, και θα ήθελα μία απάντησή σας σε αυτό, κύριε Νιφούδη, έβαλε κατά του στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κυρίου Μπίστη, με μία ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλει λεγόμενα του κυρίου Μπίστη για το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Διαβάζω την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει μονομερή ενέργεια την υλοποίηση ενός έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και η Χαριλάου Τρικούπη σας ρωτά αν είναι αυτή η επίσημη θέση του κόμματός σας και αν είναι αυτός ο νέος πατριωτισμός για τον οποίο μιλά ο κύριος Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν την εξωτερική πολιτική ειδικά και γενικότερα την πολιτική του κόμματος την θέτει ο Αλέξης Τσίπρας και ειδικά την εξωτερική πολιτική και κανείς δεν αμφισβητεί την συνεπή στάση του στην εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Μπίστης εξέφρασε προσωπικές απόψεις, είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω ότι υπήρξε και διορθωτική ανάρτηση του ίδιου. Έχει κερδίσει ο κύριος Μπίστης το δικαίωμα να τοποθετείται, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στην πολιτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την άποψη του κόμματος, η οποία είναι σταθερή και στην ουσία μάλιστα για το καλώδιο έχει ρίξει επανειλημμένα ευθύνες ο Αλέξης Τσίπρας στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Και φυσικά και απέναντι στις λειτουργικές προκλήσεις.
1: Και ο κύριος Ιακαντάρης πάντως μπήκε χθες στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη, ο συντάκτης του μανιφέστου του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε μια δεύτερη ανακοίνωση από το Πασόκ. Επιτέλους, λέει, βρέθηκε ένας σαν τον Νίκο Μπίστη να επαναλάβει ορισμένες αλήθειες για όσα συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική μας και κρατούν τη χώρα μας δέσμια ανώφελων λεονταρισμών χωρίς ουσία. Έτσι λέει η Χαριλάου Τρικούπη, ότι έγραψε ο κύριος Ιακαντάρης.
2: Ναι, θα πω ότι με λυπεί και προσωπικά αλλά και ως κόμμα το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ προφανώς με το άγχος των δημοσκοπήσεων συνεχίζει να στρέφει τα βέλη της απέναντι στην ελληνική αριστερή στην παράταξη αντί να ασχοληθεί και να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς έχουμε ασαφή στόχο, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε μας παρουσία προσπαθούμε να αποδομήσουμε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας βλέποντας και την κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία κατά βάση στην Ελλάδα. Οπότε δεν
1: ναι, πάντως και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, αλλά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι ήρθε και ότι αναγκάστηκε να προχωρήσει την ίδρυση ενός κόμματος γιατί θεωρεί ότι απέτυχε το σύνολο της αντιπολίτευσης απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Ενώ ότι είναι λογικές αυτές οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν είναι, ειδικά όταν υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία για τα κόμματα ίσως είναι και κόκκινες γραμμές.
2: Είναι σεβαστό και ο καθένας επιλέγει.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει σηκώσει πολύ τα εθνικά ζητήματα, για παράδειγμα.
2: Είναι σεβαστό και ο καθένας επιλέγει την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα, και για τον κύριο Ιακαντάρη, θα σχολιάσω ότι είναι ένας άνθρωπος, στην ουσία ένας φιλόσοφος, ο οποίος έχει την ελευθερία να σχολιάζει. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα εθελοντικά, δημιούργησε το μανιφέστο, σεβόμαστε τις απόψεις του, αλλά δεν εκφράζουν το κόμμα. Το κόμμα και ειδικά στην εξωτερική πολιτική είμαστε απόλυτοι, εκφράζεται μέσα από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα,
2: και, και εγώ να σας πω την αλήθεια για μένα. Ναι. Και εγώ όσες φορές μου, απλά είναι η δική μου επιλογή, όσες φορές βρίσκομαι στα πάνελ ειδικά και με ρωτάνε για εθνικά ζητήματα, έχω μια μετά από ενημέρωση από τους ανθρώπους που ασχολούνται και διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική, έχω μια γενική απάντηση, αλλά σε λεπτομέρειες κάποιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν τοποθετείται για εθνικά ζητήματα. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε παντογνώστες και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από όλους μας. Αλλά ο καθένας μπορεί να επιλέξει φυσικά και έχει την ελευθερία να το κάνει. Και ο κ. Μπίστης και ο κ. Ιακαντάρης, εκφράζοντας τις προσωπικές τους απόψεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Νηφούδη, φαντάζομαι τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθείτε από την εμφάνιση του κόμματος και τα αποκαλυπτήρια που έγιναν στο θυσίο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση, με την ψαλίδα ωστόσο να παραμένει μεγάλη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και φαντάζομαι σας ρωτάνε και άλλοι συνάδελφοι, το συζητάτε και μεταξύ σας, αν έρθετε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, θα συνεργαστείτε με κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα προκειμένου να σχηματίσετε κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω το απάντησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας. Καταρχήν, στόχος μας είναι να είμαστε ευρώτες στις επόμενες εκλογές. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πράγματι, η διαφορά είναι μεγάλη. Βέβαια, είδαμε μέσα σε ένα μήνα σχεδόν και λίγες μέρες ότι ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε τον χρόνο μπροστά μας. Κάνουμε σκληρή δουλειά. Ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τους αναποφάσεις και τους ανθρώπους που δεν πάνε να ψηφίσουν, γιατί κρίνω ότι αυτοί θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Υπάρχει πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό, το γνωρίζουμε ούτως ή άλλως, κυμαίνεται από το 40 μέχρι 50% των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν. Εμείς αυτό θέλουμε να κινητοποιήσουμε. Για να τους κινητοποιήσουμε πρέπει να τους εμπνεύσουμε. Από εκεί πέρα, ξεκάθαρο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι εφόσον οι πρώτες εκλογές δεν είναι, έχουμε αυτοδύναμη, είμαστε πρώτοι αυτοδύναμη, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Άρα ο στόχος είναι η αυτοδυναμία.
2: σε δεύτερες εκλογές. Όμως το αντιλαμβάνεστε ότι στις πρώτες εκλογές, έτσι πως είναι το πολιτικό σκηνικό, το θέμα είναι να είμαστε πρώτοι. Εφόσον χρειάζεται, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Άρα, στην περίπτωση της πρωτιάς σας αποκλείεται εκ των προτέρων οποιαδήποτε έτσι, διερεύνηση ενός κοινού πεδίου με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς αυτό εξέφρασε.
1: Ή και της κυβέρνησης. Φαντάζομαι αποκλείεται κάποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Προφανώς. Όχι, αλλά όπως τα ακούσατε και εσείς από τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι ακριβώς τα ακούμε και εμείς που είμαστε σε επαφή την καθημερινά μαζί του. Αυτή είναι η στρατηγική του κόμματος σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Ζήτημα είναι μια ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση που φάνηκε ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν κατάφερε να γίνει κάποια συνεργασία. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, εγώ ξέρω ότι γνωριζόμαστε καλά στη Θεσσαλονίκη, είμαι ένα άλλο ήπιο. Απλά δεν βλέπω με τα σημερινά δεδομένα ούτως ή άλλως και διάθεση να έχει κάποιο να συνεργαστεί. Δεν βλέπω διάθεση από κανέναν δυστυχώς στο κέντρο αριστερό, ας πούμε, και στην κεντριαριστερή πολυκατοικία του.
1: Εντάξει τώρα, να σας πω λίγο κάτι όμως. Μισό λεπτό, κύριε Νεφούδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ολόκληρη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή του για στήριξη και είχε στρέψει το βλέμμα και την χείρα συνεργασίας. Αλλά ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος ξέκοψε κάποια συνεργασία.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν, σχολιάζοντας αυτό που λέτε.
1: Και αναγκάζονται τώρα να πάνε σε νέα Κεντρική Επιτροπή.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση για συνεργασία προεκλογική, που νομίζω ότι από εμάς ήταν ξεκάθαρο ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα. Με σεβασμό για την ιστορία του κάθε κόμματος, με σεβασμό στην ιστορία του κάθε στελέχους, αλλά είπαμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καλύφθηκε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία. Πράγματι, ο Σωκράτης Φάμελος, επειδή συμμετείχα και εγώ στην προσπάθειά του για διεύρυνση της κεντροαριστεράς, έκανε μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς, με ευθύνες κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν προχώρησε. Έτσι λοιπόν, το έχουμε πει επανειλημμένα ότι για αυτό τον λόγο λοιπόν, δημιουργώντας ένα κενό αυτή όλη η προσπάθεια, επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας και δημιουργήσαμε την Ελλάς. Σε αυτή την προσπάθεια όμως τη νέα, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, αισθανόμαστε όλοι μας ότι η κοινωνία θέλει κάτι καινούριο για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πολλαπλασιαστικό πια αποτέλεσμα που θα μπορέσει να νικήσει το Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε εκ των πραγμάτων είχαμε μια κόκκινη γραμμή, δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν ο καθένας με τον τρόπο του, χωρίς να υπάρχουν θέσεις ρεζεβέ, προκρατήσεις για τα ψηφοδέλτια.
1: Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος εν ενεργεία βουλευτής από οποιοδήποτε κόμμα θέλει να προσχωρήσει στις τάξεις της Ελλάς, πρέπει να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και στη συνέχεια να εγγραφεί ως μέλος στο κόμμα My Ελλάς και θα φανεί το πώς θα αξιοποιηθεί, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ακριβώς. Το καταλαβαίνετε ότι ένας βουλευτής ο οποίος θα παραιτηθεί για να έρθει στη MyElas δεν θα χρειάζεται. Φυσικά είναι πρόσδεκτο να μπει στο MyElas.gr να συμπληρώσει έτσι και να. Αλλά θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενεργεία βουλευτής πολιτικός, ο οποίος παραδίδει την έδρα του, προφανώς θα είναι σε συνεννόηση, θα έχει ενημερώσει τα όργανα ότι έχει διάθεση να συνεργαστεί και να αξιοποιηθεί, χωρίς όμως να θεωρείται δεδομένο. Ναι. Το πού θα είναι υποψήφιος, το αν θα είναι υποψήφιος, δηλαδή έρχεται για να βοηθήσει την προσπάθεια. Όπως και εμείς, γιατί εμένα με ρωτάνε, ξέρετε πού θα είσαι υποψήφιος, και λέω σε όλους, κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλο το έργο. Εμένα η προσωπική μου ζωή που δεν ήμουν στην ενεργεία πολιτική, άλλαξε τόσο πολύ σε ένα μήνα και πρέπει να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φέρω σε πέρας αυτό το οποίο με εμπιστεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή να εκπροσωπήσω το κόμμα όσο μπορώ με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και συνέπεια. Και όταν θα έρθουν οι εκλογές, η ώρα των εκλογών, που εξαρτάται από τον κ. Μητσοτάκη, θα δούμε αν και εφόσον και πού θα είμαι. Και αυτό θα το κρίνει το κόμμα και τα όργανα του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι εμείς βάζουμε την προσπάθεια ώστε να μεγαλώσει η ελληνική αριστερά, συμπαράταξη πάνω από τη δική μας εκλογή. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τις εκλογές ως βασικό στόχο. Βασικό στόχος είναι να μεγαλώσει το κόμμα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βέβαια θα κάνω και ένα σχόλιο, κύριε Νουφού, θα μου επιτρέψετε, ότι και οι εν ενεργεία βουλευτές από την κοινωνία ψηφίζονται και εκπροσωπούν αρκετές χιλιάδες ψηφοφόρων. Δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζουν την κοινωνία. Αυτό έτσι ως προσωπικό σχόλιο.
2: Φυσικά, συμφωνώ απόλυτα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης. Πριν περάσουμε όμως διαφημίσεις, να σου πω ότι μετά τις πλατφόρμες, το πόσο κάνει να τσεκάρεις προϊόντα κτλ. Και, και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκτούν τη δική τους πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα με τη χρήση AI. η πλατφόρμα.
0: Σήμερα θα παρουσιαστεί.
1: Ακριβώς. Που τιτλοφορείται ως IKOMICRON, I Κοινοβουλευτική Ομάδα, είναι μια νέα ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Περνά σε μια νέα εποχή η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζεται στην έδρα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, το νέο application που θα χρησιμοποιείται από τους γαλάζιους βουλευτές για την καθημερινή τους δουλειά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
8: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
7: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
8: Μουσικές και διαδικτυακές.
7: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
8: Πλανήτης Εύα.
7: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
8: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
7: Και πού το συναντάμε?
8: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα. Καλημέρα και στη Ρόζα. Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα και στον Νίκο που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook. FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτή την εφαρμογή η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, είναι ένα νέο application, μία πλατφόρμα η οποία θα είναι η ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της Νέας Δημοκρατίας. Θα την παρουσιάσει ο εμπνευστής της, ο αναπληρωτής γραμματέας, ο Βαγγέλης Λιάκος, παρόντος του Πρωθυπουργού, του Κωστή Χατζηδάκη και των γαλάζιων βουλευτών. Στόχος είναι να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την κοινοβουλευτική πληροφορία, το πρόγραμμα, τα νομοσχέδια, το ενημερωτικό υλικό, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις βασικές διαδικασίες συντονισμού. Κύριε Μάντζο, εσείς έχετε τέτοια πλατφόρμα? Να πούμε την καλημέρα μας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας στη Θεσσαλονίκη. Όχι, τέτοια πλατφόρμα δεν έχουμε, αλλά έχουμε και την αξιοπρέπειά μας και την ελευθερία μας. Τι θέλω να πω, με όλο το σεβασμό, καταλαβαίνω αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο τεχνικό και λειτουργικό και καλοδεχούμενες αυτές οι εφαρμογές, και το εννοώ αυτό. Και συγχαρητήρια σε όσους το σκέφτηκαν. Όμως, ξέρετε, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή δεν γίνεται μέσα από τις εφαρμογές, όσο μέσα από το σεβασμό που δείχνει η κοινοβουλευτική ομάδα και η ηγεσία της, εν προκειμένου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στους βουλευτές του. Και σας θυμίζω ότι τέτοια εποχή πέρυσι, σε λίγο συμπληρώνουμε ένα χρόνο, ο Πρωθυπουργός που σήμερα εγκαινιάζει αυτή την εφαρμογή για να αναβαθμίσει το ρόλο των βουλευτών του, τον υποβάθμισε το ρόλο των βουλευτών του βάναυσα, στέλνοντάς τους για ύπνο πέρυσι και μοιράζοντας επιστολικές ψήφους για να μην τυχόν σπάσει η κομματική πειθαρχία για την διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντάς τους ως σχεδόν ιδιοκτησία τους. Άρα θεωρώ ότι η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή δεν περνά μόνο μέσα από εφαρμογές, αλλά κυρίως μέσα από το σεβασμό που πρέπει να δείχνει η ίδια ηγεσία των κομμάτων στους βουλευτές και στο αξίωμά τους.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, καλό τύχη να είναι και. Τι να πω.
0: Η καινοτομία και η τεχνολογία στη χρήση, στη χρήση και της πολιτικής, στη διάθεση και της πολιτικής. Λοιπόν, πριν περάσουμε.
1: Εμείς, άλλωστε, να πω κάτι για τεχνολογία, το έχετε δίκιο. Εμείς έχουμε μια εφαρμογή ως κόμμα, το digitalsociety.gr, που κάνει διαβουλεύσεις και συζητήσεις πάνω σε προτάσεις και προγραμματικές θέσεις. Καλό είναι, πράγματι, εκτός από εμάς που είμαστε ένα κόμμα το οποίο εδώ και 10-15 χρόνια αξιοποιεί τεχνολογία και στο κράτος, γιατί το ίδιαυγεια, όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και τη διαβούλευση δημόσια έχουν τις ρίζες της κυβέρνησης ΠΑΣΟ. Καλό είναι και τα άλλα κόμματα να ακολουθούν αυτά τα βήματα.
2: Κύριε Μάντζο, λίγο θα θέλαμε μία τοποθέτησή σας για τα περιστατικά, τα τρία περιστατικά που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη νωρίς τα ξημερώματα, για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε δύο πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας και σε στέλεχος της Διοικούσας Επιτροπής.
1: Σωστά, το είδα και εγώ στα νέα, στις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, απερίφραστη και απόλυτη καταδίκη, χωρίς αστερίσκους και χωρίς επιφυλάξεις και με ναλά, όταν η βία, από όπου και αν προέρχεται, από όπου και αν εκπορεύεται, φορά μάλιστα και τη λεοντή της δίθεν πολιτικής πράξης. Αυτό δεν είναι μία απλή πράξη κατά ιδιοκτησίας, περιουσίας ή προσώπων ή της υγείας των προσώπων κατά των οποίων στρέφεται. Mm-hmm. Είναι μία πράξη που βάλει κατά της δημοκρατίας μας. Άρα ενέργειες σαν και αυτές είναι απολύτως καταδικαστές και δεν μπορούν να έχουν θέση στη σύγχρονη κοινοβουλευτική μας δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της επικαιρότητας και η αλήθεια είναι ότι εχθές το ΠΑΣΟΚ άνοιξε αρκετά θέματα και κατά της κυβέρνησης και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του κυρίου Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία περιμένουμε. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στη Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Μάντζο, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ελλάδα 2-0, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση, διαβάζω στους τίτλους του ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά, σωστά. Εμείς, ξέρετε, κύριε Στολάκη, το έχουμε πολύ
0: σε λίγη ώρα, στις 10.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές στη φιλόξενη εκπομπή σας έχω την ευκαιρία να πω ότι εμείς έχουμε επιλέξει την προγραμματική αντιπολίτευση, τεκμηριωμένη, πολύ αυστηρή, αλλά δίκαιη, διότι στηρίζεται πάνω σε δεδομένα και αριθμούς. Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες, μεθοδικά, με δουλειά μυρμηγκιού, θα μου επιτρέψετε να πω, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο αρμόδιος τομεάρχης μας, συνάδελφος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Παύλος ο Γερουλάνος, μαζί με συντρόφους και συναδέλφους από το κόμμα, έχει μπορέσει να καταστρώσει την μαύρη βίβλο, θα λέγαμε, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των μεγάλων χαμένων ευκαιριών για την πατρίδα μας. Ένα σπάνιο ιστορικής διάστασης εργαλείο μετά την πανδημία, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου όπως έπρεπε, δεν αξιοποιήθηκε ούτε καν για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ή για την επίλυση χρονίων ζητημάτων και παθογενειών στο κοινωνικό μας κράτος. Δεν υποστήριξε την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αποτέλεσε δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα εργαλείο ευνοιοκρατίας και αδιαφάνειας. Δόθηκε δε και από την αρχιτεκτονική του πλευρά του πράγματος, δόθηκε ως μέσο στις τράπεζες με τραπεζικά κριτήρια, όχι με κοινωνικά κριτήρια. Τα δάνεια δεν πήγαν σε παραγωγικές επενδύσεις και όχι στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά σε μεγάλους παίκτες. Άρα αυτό για μας αποτελεί μάλλον μια σημαντική χαμένη ευκαιρία και με ορίζοντα την Παρασκευή, που στη Βουλή συζητείται η επίκαιρη επερώτηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ακριβώς για το τι θα γίνει αφού τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όταν η ανάπτυξη της χώρας, μόνο με τις προβλέψεις του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, στο 0,5% και μπαίνει στην κατάπτυξη της οικονομίας της και ανάπτυξή της, αφού μιλήσουμε για αυτό, να μας δώσει και ένα λογαριασμό η κυβέρνηση τι δεν έκανε και γιατί δεν το έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό ξεκινά σήμερα σε λίγη ώρα με το
0: στις 10 έχει προγραμματιστεί.
1: Ακριβώς είναι η σέντρα σε αυτήν την, θα λέγαμε, τριήμερη διαδικασία ελέγχου.
0: Εχθές, κύριε Μάντζο, εσείς εκδώσατε μία ανακοίνωση. Στηρίζεστε πάνω σε ένα δημοσίευμα του NGR, αν δεν κάνω λάθος, που μετέδωσε και ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, αναφορικά με τον κύριο Ντίλιαν, και τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι ετοιμάζεται μία τροπολογία για το συγκεκριμένο πρόσωπο, τροπολογία με την οποία φαίνεται

0: δημοσκοπική κάθοδο του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη και μάλιστα αναφέρουν σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει. Σας καλύπτει αυτό το σχόλιο των πηγών του Μαξίμου?
1: Καλά, τώρα είναι, νομίζω είναι αστείο, δεν θα πω για γέλια, είναι αστείο, προκαλεί όμως γέλιο, να μας ελέγχει η Νέα Δημοκρατία επειδή εκδώσαμε ανακοίνωση στη βάση ενός δημοσιεύματος από μια δημοσιογραφική επώνυμη πηγή. Όταν η Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση και ως κόμμα στο παρελθόν έχει εκδώσει ανακοινώσεις και μας έχει ελέγξει για δημοσιεύματα της ομάδας αλήθειας και βιντεάκια της ομάδας αλήθειας. Έχει κάνει δηλαδή ατζέντα την ομάδα αλήθειας και ελέγχει εμάς για δημοσιεύματα δημοσιογράφων. Αλλά πέρα τη μεθοδολογία, εγώ πραγματικά κύριε Στολάκη, σας το λέω ως πολίτης, όχι ως βουλευτής, ως πολίτης και ως νομικός, έχω ανάγκη να πιστέψω την κυβέρνηση σε αυτό που λέει. Θέλω να πιστέψω ότι πράγματι δεν υπάρχει ούτε καν μία ελάχιστη πιθανότητα να συμβεί αυτό το οποίο περιγράφεται στο δημοσίευμα. Έχω ανάγκη να πιστέψω ότι δεν θα φτάσει τόσο χαμηλά η κυβέρνησή μας και δεν θα νομοθετήσει καθυπόδειξη ενός καταδικασμένου υπηκόου τρίτης χώρας, πρώην στρατιωτικού, ο οποίος έχει αποδειχθεί από την οριστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών ότι έχει παγιδεύσει και έχει κατασκοπεύσει κινητά τηλέφωνα και συσκευές αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, υπουργών, αρχηγού της αστυνομίας και μιας σειράς δημοσίων αξιωματούχων της χώρας μας. Θέλω να πιστέψω πραγματικά ότι η κυβέρνηση της χώρας μας θα σταθεί στο ύψος της περίστασης και θα αφήσει τη δικαιοσύνη κατέφεση να κρίνει, χωρίς να αλλάζει τον τρόπο έκτησης των ποινών, χωρίς να πέφτουν στα μαλακά αυτοί οι οποίοι παγίδευσαν μια σειρά δημοσίων αξιωματούχων, παγίδευσαν την ίδια τη χώρα μας, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα έως τις μέρες μας πού υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία επέκλεψαν και ποιος τους έβαλε να κάνουν αυτή τη δουλειά παράλληλα με την ΑΕΠ. Μέχρι τότε όμως, και επειδή αυτή η κυβέρνηση μας έχει δώσει όλα τα αντίθετα δείγματα, με όλες τις μεθοδεύσεις που έχει κάνει για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, που είναι βόμβα στον πυρήνα της δημοκρατίας σύμφωνα με δικαστική απόφαση σχετική, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και φυσικά δεν μπορούμε να καλυφθούμε από απλές διαψεύσεις, οι οποίες έχονται κατόπιν εορτής με πολλές ώρες καθυστέρηση μετά το δημοσίευμα και μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Μάντζο, διαβάζω δημοσιεύματα στον τύπο και η αλήθεια είναι ότι και επειδή και εγώ κάνω ρεπορτάζ στους χώρους και στις τάξεις του δικού σας κόμματος, είναι κάτι το οποίο το ακούω και εγώ και από στελέχη, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Φαίνεται τουλάχιστον ότι πάει να παγιωθεί μια εικόνα που θέλει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με το ΠΑΣΟΚ είτε σε κάποιες έρευνες να έρχεται στην τρίτη, είτε ακόμα και στην τέταρτη θέση, πίσω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Θέλω να ρωτήσω αν όντως υπάρχουν αυτές οι σκέψεις μετά από την μελέτη των δημοσκοπήσεων και πώς σκοπεύετε εσείς να αντιδράσετε με την καλή την έννοια για να αλλάξετε το κλίμα και να αλλάξετε και την εικόνα.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν προέλθει μετά το γεγονός, το πολιτικό γεγονός της ανακοίνωσης του κόμματος κυρίου Τσίπρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, προσωπική μου άποψη, δεν μπορούν ακόμα να αποτελέσουν τεκμήρια αλλαγής πολιτικών συσχετισμών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι μια αποτύπωση μιας προσωρινής ανακατάταξης που έρχεται ως αποτέλεσμα ενός πολιτικού γεγονότος. Όχι ενός, δύο. Γιατί είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, και η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο μήνα, είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις. Άρα, ναι, αυτό από μόνο του επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό και δημιουργεί ορισμένες ανακατατάξεις. Το αν αυτό μετουσιώνεται και σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, εκτιμώ ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, μήνες, μέχρι να το δούμε με ασφάλεια. Βεβαίως. Ως τότε, εμείς έχουμε πάρει την απόφαση προφανώς ως τις εκλογές, που είναι η μόνη πραγματική δημοσκόπηση, η μόνη αυθεντική αποτύπωση, να ασφαλώς να επικοινωνήσουμε ακόμα πιο τολμηρά, θαραλέα και με πίστη στις θέσεις μας το πρόγραμμά μας. Θεωρώ ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και αποδεικνύεται αυτό, είναι προτάσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων ακουμπούν στον πυρήνα της κοινωνικής ζωής και απαντούν στα προβλήματα των συμπολιτών μας. Αρκεί να δει κανείς, για παράδειγμα, την τετραήμερη εργασία και το πώς χτυπήθηκε βάναυσα, λυσοδός από την κυβέρνηση όταν την ανακοινώσαμε, και μόλις χθες ο ΤΕ στην επιχειρησιακή του συλλογική σύμβαση την έχει περιλάβει στο σετ των επιλογών για τους εργαζομένους. Άρα είναι μια ρεαλιστική εφαρμογή η τετραήμερη εργασία. Το ίδιο το στεγαστικό, το ίδιο το ενεργειακό, το ίδιο τα ζητήματα της φορολογίας.

0: λογίας και του ιδιωτικού χρέους, ένα σετ προτάσεων τα οποία καταθέτουμε στο δημόσιο λόγο. Άρα πρώτον πιστεύουμε, επικοινωνούμε και προασπίζουμε τις θέσεις μας παντού σε όλη την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι προφανώς να μην αφήνουμε αναπάντητα ζητήματα τα οποία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας συστηματικά, αλλά και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος του Ελλάς, έρχονται να προσπαθήσουν να πλήξουν το Πασόκ. Και αναφέρομαι για παράδειγμα αντιπολών και σε μια απόπειρα χτες, για παράδειγμα, του στελέχους του Ελλάς, του κυρίου Μπίστη, να πλήξει την εξωτερική πολιτική την οποία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για δίθεν μονομερείς ενέργειες.
1: Ναι, ο κύριος Νιφούδης πριν από λίγο είπε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είναι προσωπικές απόψεις αυτές του κυρίου Μπίστη. Δεν ξέρω αν καλύπτεστε από μια τέτοια απάντηση.
0: Εντάξει. Να σας πω κάτι, κύριε Πιστολάκη, δεν άκουσα τον κύριο Νιφούδη, ομολογώ και απολογούμε γι' αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χθες ο κύριος Μπίστης έκανε δύο ανακοινώσεις για αυτό το θέμα υπεραμεινόμενος των θέσεών του και στη συνέχεια τον υπεραμείνθηκε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει συντάξει το ιδεολογικό μανιφέστο του κύριου
1: Τσίπρα. Έτσι είναι, μαζί με την ομάδα.
0: Αν ούτε ο κύριος Μπίστης δεν εκφράζει τον κύριο Τσίπρα, δεν τον εκφράζει ούτε ο κύριος Χιακαντάρης, που υπέγραψε το ιδεολογικό του μανιφέστο, τελικά ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του έχουν μια ιδεολογία συγκεκριμένη, έχουν ένα πλαίσιο προτάσεων, έχουν άποψη για τα μεγάλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι διεθνείς σχέσεις της χώρας και η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουν άποψη για τα μεγάλα ενεργειακά έργα τα οποία πρέπει να λάβουν χώρα στην περιοχή χωρίς άδεια και χωρίς έγκριση της Τουρκίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, ή είναι απλώς αυτό που φαίνεται ότι είναι ένα προσωπικό εγχείρημα ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ένα προσωπικό στοίχημα να επανέλθει και προσπαθεί να το κάνει ακόμα και χωρίς στελέχη και χωρίς πρόγραμμα και χωρίς πλαίσιο. Άρα, όταν συμβαίνουν αυτά, προφανές είναι ότι εμείς πρέπει να τα καταδεικνύουμε, ώστε οι πολίτες στο τέλος της ημέρας να αξιολογήσουν. Θέλουν την πραγματική αλλαγή την οποία μπορούμε να πετύχουμε με το Πασό και το πρόγραμμά του, ή θέλουμε απλώς να διατηρήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στην εξουσία, ψηφίζοντας το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με μια χαμένη ψήφο διαμαρτυρίας και όχι πραγματικής αλλαγής.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Επιβεβαιώστε μου μια πληροφορία που έχω. Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει εκδήλωση για τα εθνικά ζητήματα και για την εξωτερική πολιτική στη Θεσσαλονίκη. Είναι σωστό το ρεπορτάζ μου?
0: Είναι σωστό το ότι υπάρχει πράγματι η πρόθεση και ο σχεδιασμός του κόμματός μας για μια σημαντική εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.
1: Μένουν λεπτομέρειες.
0: Είναι επίσης να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή η εκδήλωση μέσα στον Ιούλιο. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε πολύ πιο κοντά στις
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής επικρατείας εδώ μαζί μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Εντωμεταξύ, θέλω να σου πω ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ κόσμος φεύγει. Χθες είχαμε την παρέτηση του συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλφα Θεσσαλονίκης, του κυρίου Χρήστου Κολοκυθά. Παραιτήθηκε από τη θέση του συντονιστή ο κύριος Κολοκυθάς. Χθες το βράδυ έστειλε και την σχετική επιστολή στα αρμόδια όργανα. Αποχώρησε και από το κόμμα της Κουμουνδούρου, χωρίς να το αναφέρει βέβαια στα social media. Οδεύει μάλλον προς την αμαλίας και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, από όσο αντιλαμβάνομαι. Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης έχει θέσει ανοιχτά θέμα ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελου. Στις 11 Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Η Ρένα Δούρου τώρα φαίνεται ότι κρατά μια διαφοροποιημένη στάση. Η Ρένα Δούρου είχε συμπράξει με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και μπαίνει και η ίδια στο κάδρο, γιατί αν τεθεί θέμα ηγεσίας, φαντάζομαι ότι και αυτή είναι κάτι που την ενδιαφέρει.

0: Καλημέρα και στη φίλη τη Γεωργία που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλό μήνα και σε σένα, Γεωργία, φανητική ακροάτρια του Δημοτικού Ραδιοφώνου και αυτής εδώ της εκπομπής, η Γεωργία. Να έχουμε έναν καλό μήνα και
1: αυτό, παιδιά, το βασικό.
0: Οι υπόλοιπες ημέρες του μήνα να μην κυριεύονται από δυσάριστες ειδήσεις.

0: Λοιπόν, καταρχάς λίγο να επιστρέψουμε λίγο στην υπόθεση με, με τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα γκαζάκια, να υπενθυμίσουμε, εξεράγησαν στα σπίτια των κυρίων Ζήση Ακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή της Αλφα Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Μάλιστα, στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα υπήρχαν και τραυματίες. Η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις έρευνες για την υπόθεση με τις επιθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Πριν από λίγο είχαμε και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τους εμπρισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις, για τις ιδέες τους ήθελαν μέχρι και να σκοτώσουν. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης πως όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε μια πολύ ωραία έτσι οργάνωση, η οποία πραγματοποιεί πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Αναφέρομαι στη δράση των Cleaning Guns, τους οποίους τους γνωρίσαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι με την παρουσία τους και με αυτό το οποίο κάνουν, τι κάνουν, πηγαίνουν και καθαρίζουν αυτά που κάποιοι άλλοι βρωμίζουμε και συνειδητά βρωμίζουμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι οργανώνονται κάτω από την ομπρέλα των Cleaning Guns και πηγαίνουν και καθαρίζουν έτσι, φροντίζουν το χώρο ο οποίος είναι παραμελημένος. Ο κύριος Παναγιώτης Μοσχίδης είναι μαζί μας και από ό,τι μου λέει το ρεπορτάζ μου, σήμερα έχει και τα γενεθλιά του, οπότε να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
1: Πολύ χρόνος και να συνεχίσετε έτσι με την, ίδια όρεξη, γιατί να σας πω την αλήθεια τώρα. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον δημόσιο χώρο από τον προσωπικό τους χρόνο, φαντάζομαι και από τα προσωπικά τους έξοδα, να διοργανώνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες μάλιστα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, γιατί από εκεί που κάνατε μία-δύο δράσεις το μήνα, τώρα ανατακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα φεύγετε και εκτός Θεσσαλονίκης, κύριε Μοσχίδη.
2: Πράγματι, πράγματι, η δράση έχει ξεκινήσει, να πούμε και στον κόσμο, κιόλας από το 2021, στα πρωτοβουλία, από μια ενόχληση, μια αφορμή, δηλαδή κοιτώντας τις περιοχές μας στη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται σε μια άσχημη κατάσταση. Είπαμε κάποια άτομα ότι δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και να αποδεχόμαστε αυτές τις εικόνες και ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν. Οπότε έχουμε ξεκινήσει από τότε και είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς αυξάνεται και η συμμετοχή και τα αποτελέσματα. Όπως είπατε, επεκτηνόμαστε και σε άλλους δήμους, άλλες περιφέρειες. Ειδικά τη Χαλκιδική πλέον δεν έχουμε δεύτερο μας σπίτι. Κάνουμε εκδρομές με πούλμαν, πηγαίνουμε από 50 μέχρι 100 άτομα. Κάνουμε τη δράση μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχουμε χτίσει μια κοινότητα από άτομα που ενδιαφέρονται, που νοιάζονται. Και δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι του καθαρισμού. Το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο, κάνοντας και άλλες δραστηριότητες παρέα. Όπου καταλαβαίνετε ότι όταν είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι πολλοί εθελοντές και όλη αυτή η κοινότητα, πόσο εύκολα και στο πεδίο, στη δράση, βγαίνει έτσι όμορφο το αποτέλεσμα και μεγάλο.
1: Και φαντάζομαι και η ομάδα σας μέρα με τη μέρα μεγαλώνει, κύριε Μοσχίδη.
2: Ακριβώς. Συνεχώς μας στέλνουν και άλλα άτομα τον τρόπο που μπορούν να έρθουν και αυτοί στις δράσεις μας. Και γενικά έρχεται πολλοί κόσμος που φέρνει και φίλους, δηλαδή πηγαίνει και λίγο αλυσιδωτά όλο αυτό. Έρχεται ένας, του αρέσει, φέρνει το φίλο του, την αδερφή του, το ξάδερφό του και όλο κάπως έτσι ανεβαίνει και μεγαλώνει και είναι ωραίο, γιατί αφίζονται εδώ εισαγωγικών σε κάτι το οποίο αφήνει ένα όμορφο αποτύπωμα στην κοινωνία και σε όλους μας.
0: Όλες αυτές οι δράσεις σας, από όλες αυτές τις δράσεις σας, έχετε υπολογίσει πόσους τόνους έχετε συλλέξει?
2: Έχουμε κάνει έναν απολογισμό μέχρι το 25, όπου για να καταλάβετε τώρα, εμείς τα μετράμε σε λίτρα,
0: ναι,
2: βάσει των σακουλών που χρησιμοποιούμε. Και όχι σε κιλά ή τόνους,
0: ναι.
2: Γιατί πολλές φορές μπορεί ένα στρώμα που θα βρούμε ή κάτι να είναι πολύ βρεγμένο, οπότε λίγο εκεί πέρα το χάνουμε. Οπότε έχουμε υπολογίσει ότι είμαστε παραπάνω από τα 500.000 λίτρα απορριμμάτων. Σκεφτείτε τώρα μια συμβατική σακούλα που χρησιμοποιούμε έχει 100 λίτρα,
1: ναι,
2: να καταλάβετε τον όγκο.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτά ισοδυναμούν, για να δείξουμε λίγο στον κόσμο περίπου πόσο είναι ο όγκος, με 4 καμπίνες αεροσκαφών. γεμάτες με σκουπίδια, σκεφτείτε τα λίγο.
1: Μάλιστα, γεμίσατε λοιπόν τέσσερα αεροπλάνα σκουπίδια. Γεμίσατε τέσσερα αεροπλάνα σκουπίδια μέχρι το 25. Μάλιστα, τώρα πόσοι εθελοντές βρίσκονται έτσι στις λίστες σας, στην ομάδα των Cleaning Guns, πόσοι κινητοποιούνται?
2: Στην κοινότητα είναι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, αλλά σε κάθε μας δράση έχουμε ένα σταθερό πυρήνα γύρω στους 70 με 100 εθελοντές, εθελόντριες.
1: Μπράβο σας.
2: Είτε έρχονται συνεχώς, είτε έρχονται πρώτη φορά. Δηλαδή υπάρχει έτσι μία μίξη που είναι και αυτό πολύ όμορφο, γιατί και γνωρίζονται και μεταξύ τους τα παιδιά, κοινωνικοποιούνται. Και γενικά το θετικό με τη δικιά μας κοινότητα είναι ότι απαρτιζόμαστε από νέο κόσμο, από νέα άτομα, ηλικιακά δηλαδή από 30 και κάτω, μέχρι και μαθητές. Είναι ωραίο γιατί δίνει κίνητρο και στο νέο να προσφέρει, να κάνει και όλα αυτά που λένε, ας πούμε, ότι η νέα γενιά δεν κάνει πράγματα, δεν ράνει, δεν το ένα, δεν το άλλο. Υπάρχει και μια μερίδα.
1: Είναι αυτό, είναι αυτό, ότι αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, είχατε βρεθεί σε Πλαγιάρη Θέρμης το Μάιο, επίσης στο Δήμο της Καλαμαριάς, στον Πολύγυρο στις αρχές Ιουνίου, στην Ακτή Μικρό Έμβολο επίσης στις αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου βρεθήκατε στο Γλαρόκαβο για έκτη φορά και σε άλλες περιοχές του Δήμου Κασάνδρας. Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες?
2: Τις επόμενες ημέρες, τώρα όπως καταλαβαίνετε λόγω και των θερμοκρασιών έχουμε ρίξει λίγο ρυθμό στο πεδίο. Συντονιζόμαστε backstage πράγματα. Έρχονται όμως, θα κάνουμε σίγουρα μια μεγάλη δράση τέλη καλοκαιριού, όπως κάναμε και πέρσι μια δράση εκδρομή. Ο προορισμός δεν είναι στη Χαλκιδική, ακόμα δεν έχουμε βρει ακριβώς την τοποθεσία. Αλλά μπορούν να μας βρουν εννοείται για ακροατές στα social media Cleaning Guns.
1: Που είστε και πολύ ενεργοί. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μοσχίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι πρωτοβουλίες, πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις και πολύ χαίρομαι όταν εμείς τις παρουσιάζουμε. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για να σας παρουσιάσει τις ειδήσεις στις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Αύριο Πέμπτη γύρω στις 8 και 10. Καλή σας ημέρα.

0: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερεια και οδός στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές οι ταχύτητες σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Ομαλά κίνηση των οχημάτων στο κέντρο, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες στα δυτικά, στη Λεωφόρο Μικηθοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Στην είσοδο της πόλης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, αλλά και σε τμήμα της 26ης Οκτωβρίου. Ανίποτη τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ, ανσύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Λόγιες και δεύτερη σωρός, που ανήκει πιθανότατα στο 10χρονο παιδί της οικογένειας, νεκρός ο 6χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα, 40χρονη μητέρα. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργές αιστείες φωτιάς. Διαδοχικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους σε εμπριστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια εξαπέλυσαν άγνωστα ξημερώματα σε σπίτια και γεωταχή τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην οδό Γραβιάς, από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα της πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, ενώ άλλα 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στην οδό Περιβού, από τις διαδοχικές εκρήξεις καταγράφηκαν υλικές ζημιές στις πολυκατοικίες όπου βρίσκονται τα διαμερίσματα του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Την υπόθεση αυτή έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού παραμένει το Κιλκής, καθώς η φωτιά από τη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται κοντά στη συνοριακή γραμμή. Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, σε ετοιμότητα εκένωσης από χθες οι κάτοικοι στο χωριό Ακρίτας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την καταρρεύση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, προκλήθηκε από αστοχία σε εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολυοδομικών παραβάσεων, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 16,5% και στην τρίτη θέση την μάχη Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5%. Ακρίβεια και πληθωρισμός, τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σύμφωνα με το 73,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε ολομέλεια της Βουλής για τρεις δικογραφίες που αφορούν περιστατικά στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης και ζητά αναβολή της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθεί στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδί από τις αρχές του 25 και έπειτα. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Σε λίγο κοντά σου, Βασίλης Κοντοβουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε και ο Ιούλης. Κάποτε ήταν ο αγαπημένος μου μήνας. Και ξέρετε πότε ήταν ο αγαπημένος μου μήνας? Όταν πριν από πολλά χρόνια, τα παιδιά ακόμα ήταν μικρά, έπαιρνα την άδειά μου πάντοτε Ιούλιο. Έλειπα ένα μήνα και ήταν μήνας διακοπών με την οικογένεια. Τώρα δεν υπάρχουν διακοπές, τα παιδιά μεγάλωσαν, δεν υπάρχουν ούτε καν υπάρχει, θα έλεγα, όχι μήνας διακοπών, ούτε τριήμερο διακοπών. Οπότε είτε είναι Ιούλιος είτε είναι Αύγουστος. Και μου το λέει πολλοίς κόσμος, λέει, όταν κάναμε διακοπές προτιμούσαμε Ιούλιο. Λέω και εγώ το ίδιο, Ιούλιο προτιμούσα, διότι ήταν ο μήνας ο οποίος σε ανανέωνε. Παντού ήταν η κίνηση πολύ μικρότερη από ότι τον Αύγουστο, που γινόταν χαμός, βούλιαζαν οι παραλίες και τα νησιά τον Αύγουστο. Και γενικότερα είναι πολύ ωραίο όταν έρχεται το καλοκαιράκι, στις πρώτες του μέρες, να είσαι ξένιαστος, να κάνεις τις διακοπές σου, να επιστρέφεις τέλη Ιουλίου και να έχεις μπροστά σου έναν Αύγουστο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς πάντοτε ήταν υποτονικός μήνας, για να ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος μετά με γεμάτες τις μπαταρίες. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς. Κάποτε κάναμε ένα μήνα διακοπών, όπως τα ακούτε, ένα μήνα διακοπών. Τώρα ούτε τριήμερο, ούτε διήμερο, μπορεί και ούτε μέρα. Θα αρκεστούμε σε ημερήσιες εκδρομούλες εντός Θεσσαλονίκης, αν μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει εκδρομούλες. Γι' αυτό συμπάσχω μαζί με όλους εσάς, οι οποίοι βλέπετε το καλοκαιράκι να περνά, να χάνεται, χωρίς να μπορούμε να το απολαύσουμε όπως θα θέλαμε. Και κακά τα ψέματα, για να μπορέσεις να απολαύσεις τις χαρές του καλοκαιριού, πρέπει να έχεις την άνεση να το κάνεις, την οικονομική και λοιπή άνεση. Αν δεν την έχεις, δεν μπορείς να απολαύσεις, ό,τι κι αν λένε, όλα είναι λόγια του αέρα, λένε κάποιοι, αρκεί να έχεις έτσι καθαρή την ψυχή σου και το πνεύμα σου και παντού μπορείς να αισθάνεσαι όμορφα. Εντάξει, αυτό είναι το πιο βασικό, να έχεις καθαρή την ψυχή και το πνεύμα. Αλλά πώς να αισθανθείς όμορφα όταν βγαίνεις στην Εγνατία και σήμερα στις 9 η ώρα το πρωί έχει 30 βαθμούς Κελσίου? Δεν θα ήταν πιο ωραίο να ήσουν σε μια παραλία ενός νησιού όπου η θερμοκρασία θα ήταν στους 20 βαθμούς? Δεν θα ήταν πιο ωραίο, αντί να πίνεις τον καφέ σου στο σπίτι σου, διότι δεν μπορείς να το πιείς τον καφέ σου ούτε καν σε ένα... Να το πάρεις στα όρθια ή να καθίσεις κάπου να το πιείς, γιατί πλέον η τιμή του καφέ στα καφέ φτάνει τα 4,5-5 ευρώ. Δεν έχει ο κόσμος 4,5-5 ευρώ να δώσει. Δεν έχει ούτε καν 2,5 ευρώ να δώσει για να το πάρει take away. Οπότε το φτιάχνεις στο σπίτι του. Από το να το πίνεις το καφέ σου στο μπαλκόνι ή στο δωμάτιο ή στο σαλόνι με air condition, κι αν έχεις κλιματισμό, γιατί κάποιοι κάνουν οικονομία και στο κλιματισμό, να τον έπινες σε μια πολύ ωραία παραλία ενός ωραίου νησιού. Τι συγκρίνουμε τώρα? Τι συγκρίνουμε? Καταστάσεις οι οποίες είναι ασύγκριτες. Τέλος πάντων, την υγειά μας να έχουμε, το πιο βασικό απ' όλα, για να αντιμετωπίζουμε την κάθε δυσκολία και το κάθε καλοκαίρι όσο μπορούμε πιο ανέμελα. Η θερμοκρασία πάντως σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 37 βαθμούς όπως με ενημέρωσαν, με την υγρασία να είναι υψηλή και την ζέστη να είναι κατά κάποιο τρόπο αρκετά, να προκαλεί αρκετή δυσφορία όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στα προάστια της πόλης. Τι να πρωτοσχολιάσω σήμερα με τις τραγωδίες, με τον μπαράζ επιθέσεων, με γκαζάκια, τι να πω, πώς να τις χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, τις επιθέσεις αυτές, όχι απλά ανόητες, προκλητικές, ξεδιάντροπες και που δείχνουν δειλούς τύπους οι οποίοι πάνε και βάζουν καζάκια σε ανθρώπους και τραυματίζονται οικογενειακά πρόσωπα ανθρώπων επειδή είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία και είναι στην πολιτική. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και πρέπει επιτέλους αυτό το θέμα με τα καζάκια η αστυνομία να το αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή. Δεν μπορεί στην εποχή των ηλεκτρονικών καμερών, στην εποχή όπου τα πάντα παρακολουθούνται, να μην μπορούν να πιάσουν αυτά τα γελία ανθρωπάκια, τα οποία, ας το πούμε, σκορπούν τον τρόμο σε πρόσωπα που δεν έχουν κανένα νόημα να το κάνουν αυτό και εκτός των άλλων σκορπούν τον δρόμο και στα οικογενειακά τους, στα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και στα πρόσωπα τα οποία μένουν σε πολυκατοικίες όπου λαμβάνουν χώρα αυτές οι εκρήξεις και οι επιθέσεις με γκαζάκια. Αναφέρομαι στον παράζ επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία μάλιστα τραυματίστηκε η γυναίκα και η μάνα της νοσηλεύεται, είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, τι να πει κανείς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς. Θα το ακούσουμε, θα το δούμε το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ευχόμαστε περαστικά στους ανθρώπους όλα να πάνε καλά και ευχόμαστε η Θρασίδηλη ή ο Θρασίδουλος, δεν ξέρουμε αν είναι πολύ ή ένας, αυτά τα, όπως είπα, τα ανθρωπάκια, τα ελεϊνά ανθρωπάκια, να συλληφθούν άμεσα από την αστυνομία. Άμεσα, πάρα αυτά που λέει και ο κόσμος. Από την άλλη, τραγωδία με τη φωτιά στο Δερβαίνι. Τι να πει κανείς και γι' αυτό το θέμα. Σπαράζει η καρδιά σου όταν ακούς οικογενειακές τραγωδίες να γράφονται από μια φωτιά η οποία έγινε χθες το μεσημέρι, εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι και το βράδυ έγινε γνωστό ότι η δεύτερη σωρός, η οποία εντοπίστηκε κοντά σε οικισμό στην περιοχή Λιτή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ταυτοποιήθηκε και ανήκει στο 12χρονο γιο του θύματος που αγνοούνταν. Πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία. Με αυτή τη τραγωδία θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μαζί με και το κυκλοφοριακό και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας της ημέρας. Θα μας ενημερώσει η Ευδοξία Δένη. Καλημέρα, Ευδοξία.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε ακροατρές και τους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Βασίλη, το σπίτι που κάει και που τυλίχθηκε στις Φλόγες ήταν μέσα στο δάσος, ήταν εκτός Λιτής, μέσα σε δασική έκταση, όπου επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Αργά το βράδυ, νωρίτερα μάλλον, ανασύρθηκε η σωρός του 66χρονου πατέρα της οικογένειας, δάσκαλος στο χωριό της Λιτής, ο 66χρονος, το πρώτο θύμα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε κατά την επιχείρηση κατάσβησης. Η μητέρα με σοβαρά εγκάβματα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 χρόνων η μητέρα. Είναι πραγματικά σοβαρή κατάστασή της, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Και αναζητούνταν το 12χρονο παιδί της οικογένειας. Δυστυχώς, αργά το βράδυ ανασύρθηκε μια δεύτερη σωρός που πιθανότατα ανοίξει το 12χρονο παιδί. Δεν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος κανένας άλλος, δεν υπήρχε κάποιος συγγενής στο σπίτι. Είχε μια απόσταση από το χωριό το σπίτι, ήταν μέσα στο δάσο, όπως είπαμε, έξω από τη Λιτή. Επομένως, θεωρείται κατά πάσα πιθανότητα ότι ανοίξει το 12χρονο στο άτυχο αυτό παιδί. Θα γίνουν οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν για την ταυτοποίηση. Η μητέρα λοιπόν είναι αυτή που χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή. Στο σημείο υπάρχουν κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις, αν και δεν έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς. Για την άλλη υπόθεση που αναφέρθηκες, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι ήταν διαδοχικές και συντονισμένες, όπως όλα δείχνουν, οι επιθέσεις. Μόλις ξεκίνησε η πρώην βάρδια εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ήταν γνωστά τα δύο περιστατικά. Οι επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν με διαφορά μισής ώρας, 4.30 και 5 το πρωί, στην οδό Γραβιάς και στην οδό Περιβού, Ανατολική Θεσσαλονίκη, και τα δύο. Λίγο μετά έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε και το τρίτο σπίτι επί της Περιβού, στον ίδιο δρόμο, δηλαδή του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη. Τα σπίτια βρίσκονται στην ίδια περιοχή και χτυπήθηκαν με πολύ μικρή διαφορά. Όταν μέσα σε μισή ώρα έχουμε τρία χτυπήματα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι λογικό ότι οι αρχές κάνουν λόγο για συντονισμένη επίθεση και είναι λογικό επίσης να αναλάβει την ιστορία αυτή η αντιτρομοκρατική. Θα δούμε τι θα προκύψει. Τώρα, όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, από νωρίς το πρωί είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Παραμένουν η κίνηση αυξημένη στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, σε όλο το μήκος του δρόμου. Δηλαδή από τη συμβολή της με την εσωτερική περιφερειακή, πολύ πιο δυτικά από τα νοσοκομεία, και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12, τη συμβολή της με την Μουδανιών, η περιφερειακή είναι στο κόκκινο. Είναι πολύ κατά σημείο που οι ταχύτητες εξομαλύνεται δηλαδή η κατάσταση. Το αντίθετο ρεύμα είναι πεντακάθαρο. Όποιος θέλει να κινηθεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω περιφερειακής, να επιλέξει αυτό το δρόμο. Γιατί η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πάρα πολύ φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά επίσης, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως. της Αδριανουπόλου, το μεγαλύτερο κομμάτι της Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ έχουμε χαμηλές ταχύτητες και εδώ στο τρίγωνο της Χάνθ. Στα δυτικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από το πρωί. Η λεωφόρος Μίκη Θοδωρά, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, είναι μποτιλιαρισμένη. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάους και του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στο ύψος των παλαιών σφαγείων στην 26η Οκτωβρίου από νωρίς και στα δύο ρεύματα. Είναι στο κόκκινο η αρχή της Μοναστηρίου και μάλιστα και πριν τη Μοναστηρίου, όλο εκείνο το κομμάτι εκεί που βρίσκεται το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, το μεγάλο κτίριο, ο σταθμός των ΚΤΕΛ και η Μοναστηρίου είναι φορτωμένες. Και χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην εσωτερική περιφερειακή. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και είναι Τετάρτη, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, είναι αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι εκεί τη στροφή αεροδρομίου. Έχουμε μεγάλη κίνηση. Κατά διαστήματα χαμηλών πολυταχύτητες, βλέπουμε έτσι κόκκινο στο χάρτη, αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι υπάρχει έξοδος για κοντινές παραλίες και Τετάρτη.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα,
0: για το θέμα με το Δερβαίνι, που στο οποίο αναφέρθηκες αναλυτικά, έχουμε τον ετεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, τον κύριο Κώστα Μοσχοβόπουλο. Κύριε Μοσχοβόπουλο, καλή σας ημέρα από το FM 100. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε, όσο μπορεί να είναι καλή η σημερινή ημέρα μετά τη χθεσινή τραγωδία στη Λυτή.
2: Έτσι ακριβώς, όπως αναφέρεστε, μια τραγωδία. Είχαμε χθες μια πυρκαγιά στον οικισμό Ανθούπολης, στον ορεινό δασικό δίκτυο εκεί της Ανθούπολης. Οι καιρικές συνθήκες εγνώρισαν πάρα πολύ και η φωτιά ραγδαία εξελίχθηκε και έφτασε στο δασόκτημα της Λυτής. Έφτασε στα πρώτα σπίτια που συνορεύουν με το δάσος. Βέβαια, μέσα στο δασόκτημα υπήρχε μια υποτυπώδη οικία, μια παράγκα, που εκεί βρέθηκαν και τα θύματα της πυρκαγιάς.
0: Εκεί έμενε η οικογένεια.
2: Από τις πληροφορίες που έχουμε, θεωρούμε ότι ήταν η προσωρινή κατοικία, δηλαδή ήταν μια κατοικία για τους θερινούς μήνες.
0: Ήτανε κάτοικοι της περιοχής.
2: Ναι, ήτανε κάτοικοι της περιοχής.
0: Ζούσαν αλλού δηλαδή και πήγαιναν εκεί το καλοκαίρι. Τι ακριβώς είναι?
2: Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί και εμείς λέγουμε μαρτυρίες εκεί των κατοίκων, ότι υπήρχε η κύρια κατοικία μέσα στο χωριό της Λυτής και ότι αυτό ήταν ένα...
0: Και πήγαιναν το καλοκαιράκι εκεί δηλαδή για δροσιά.
2: Το περίεργο είναι ότι υπήρχε αυτή η κατοικία, αν θεωρήσουμε κατοικία, μέσα ακριβώς στην καρδιά του δασοκτήματος της Λυτής.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για μια οικογένεια, ο πατέρας δυστυχώς είναι νεκρός και είναι και το παιδί, έτσι, το 12χρονο.
2: Το παιδί, ναι. Γίνανε μεγάλες προσπάθειες από την πυροσβεστική για την ανέβρεση του παιδιού. Και το τραγικό είναι ότι το παιδί βρέθηκε σε μία ντουλάπα μέσα.
0: Η μητέρα
2: βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έχει μεταβεί στο εφημερίδιο νοσοκομείο.
0: Δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή της?
2: Όχι.
0: Ναι. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την οικογένεια, ξέρετε?
2: Όχι. Προς το παρόν κάνουμε λίγο τον απολογισμό. Εκεί τι ακριβώς έχει συμβεί, υπάρχει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η αιτία που εξελίχθηκε αυτή η φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν περπάτησε προς να κινηθεί στον οικισμό του Μελισσογωδίου. Το μόνο τραγικό ήταν αυτό εδώ το συμβάν.
0: Ναι. Η πυρκαγιά από τι τελικά, τι εκτιμάει η πυροσβεστική, από πού προκλήθηκε?
2: Ακόμα δεν ξέρω, απλώς θα σας πω εγώ, επειδή έτυχε το κέντρο ελέγχου του Δήμου Ρεοκάστρου να δώσει σήμα ακριβώς 14 και 24 και μεταβήκαν κατευθείαν με την πολιτική προστασία και με τα μηχανήματα έργου και η πυροσβεστική ενημερώθηκε έγκαιρα, ήταν εκεί δηλαδή στο Σιβάν, ήταν χαμηλής βλάστησης αλλά στάρια τα οποία δεν τα είχαν θερήσει, βατσινιές και θάμνους. Αυτό είχε μια... Τώρα δεν μπορώ να σας πω από πού προήλθε. Απλώς η όλη κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα βοήθησαν στο να δώσουν τροφή σε αυτή τη φωτιά. Μόλις έφτασε πάνω στον αρχένα τον ορεινό, κατευθείαν κατευθύνθηκε στο δασόκτημα της Λυτής.
0: Μάλιστα. Η πυρκαγιά τώρα έχει σβήσει?
2: Ναι, ναι, έχει σβήσει. Χθες το βράδυ ήμασταν όλοι επιφυλακοί για αναζωπηρώσεις, οι οποίες ήταν μικρές. Θα ήθελα μέσω του ραδιοφώνου να εκφράσω και τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, Εναέρης και εσές για την προσπάθεια που κατέβα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μασχοβόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά πολύ. Καλή σας ημέρα. Είναι όντως τραγικό δύο ανθρώπινες ψυχές να χάνονται έτσι και ακόμα πιο τραγικό όταν η μία ψυχή είναι παιδί. Είναι παιδί 12 μόλις ετών, γιος του θύματος που αγνοείταν. Και αυτά που μας είπε ο κύριος Μασχοβόπουλος είναι φοβερά, ας το πούμε, για το πώς βρέθηκε το παιδί, σε τι κατάσταση βρέθηκε. Να μην επεκταθούμε περισσότερο, δεν πρέπει κιόλας. Πάντοτε, ξέρετε, είχα ένα φόβο όταν πήγαινα σε περιοχές όπου έβλεπα δασόδι, πολύ δάσος έντονο πράσινο, και έλεγα ωραία είναι εδώ, πολύ ωραία το πράσινο, η φύση, το αεράκι, ο καθαρός αέρας, όλο το τοπίο το θαύμαζα και έπαιρνα τις ανάσες έτσι που χρειαζόμουν. Αλλά μετά αναρωτιόμουν και έλεγα μήπως είναι επικίνδυνο που ζουνε σε δασόδεις περιοχές τα σπίτια, οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια, στα οποία όπου πήγαινα έβλεπα και σπίτια κοντά σε δάση. Αυτός ο φόβος της φωτιάς, της πυρκαγιάς. Και ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Μασχοβόπουλος, αυτή η οικογένεια πρέπει να είναι η οικογένεια που έμενε, είχε κύρια κατοικία στη Λυτή μέσα, και προφανώς πήγαινε σε αυτή τη δασόδη παροχή, όπου εκεί ήταν μια παράγκα και έμενε εκεί το καλοκαίρι, δίπλα στο δάσος. Τι να πω, πραγματικά, ας το πούμε, ήταν συγκλονιστική η είδηση με τους δύο νεκρούς στη φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι και επεκτάθηκε στη Λυτή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η Λυτή, η οποία, μην ακούτε Δήμο Ωραιόκαστρο και φανταστείτε ότι είναι στο Ωραιόκαστρο, είναι πολύ πιο μακριά, απλώς λόγω του γεωγραφικού χάρτη. Η Λυτή είναι κοντά στο Λαγκαδά. Από το Δερβαίνι δηλαδή, είναι πολύ κοντά. Είναι κοντά στο Δερβαίνι, είναι περιοχή εκεί λιτή, μελισσοχώρη, με πολύ πράσινο, ειδικά το μελισσοχώρη. Έχω πάει πολλές φορές και στη Λιτή και στο Μελισσοχώρη. Και οι κάτοικοι στην περιοχή θεωρούν ως τις πιο κοντινές περιοχές το Δήμο Λαγκαδά. Αλλά δεν είναι στο Δήμο Λαγκαδά, είναι στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στην άλλη άκρη. Είναι και από τα παράδοξα αυτά της κατανομής που έγινε μέσω του Καλλικράτη. Αυτά για την τραγωδία με τη φωτιά στο Δερβαίνι. Από την άλλη, επιθέσεις με καζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο πολιτικό κόσμο. Μιλάμε για στελέχη τα οποία της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι ένας εξ αυτών, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, δεν είναι πλέον ενεργός στην πολιτική ο άνθρωπος. Ήταν επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, μόνο βουλευτής, ούτε δεν διατέλεσε καν υπουργός ή υφυπουργός. Και ενώ στις περασμένες εκλογές δεν εκλέχθηκε, δεν εξελέγει, δεν ασχολείται με την πολιτική ο άνθρωπος πλέον. Και σκόρπισαν τον τρόμο στην πολυκατοικία την οποία ζει. Επίσης, η Αφροδίτη Νέστορ είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική, η οποία είναι και αυτή πολιτεύτρια, δεν κάνει εξελέγει στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, όχι ότι υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά πραγματικά προκαλεί αγανάκτηση το γεγονός ότι στρέφονται κατά ανθρώπων με μόνο το ενδεχόμενο, επειδή κάποια στιγμή διετέλεσαν οι βουλευτές ή οι πολιτευτές ή είναι στελέχοι κομματικά, όπως και ο κύριος Ζήσης Γεωακίμωβιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκης. Και επίσης προκαλεί πολύ μεγάλη οργή το γεγονός ότι αυτοί οι τύποι είναι θρασίδηλοι. Είναι θρασίδηλοι, διότι όταν πας και βάζεις ένα καζάκι συνήθως μιας πολυκατοικίας που ζει ένας άνθρωπος και ξέρεις ότι στην έκρηξη που θα γίνει με το καζάκι μπορεί να κινδυνεύσουν είτε πρόσωπα που μένουν μαζί με τις οικογένεια των θυμάτων της εμπριστικής επίθεσης, είτε γείτονες οι οποίοι μένουν στην πολυκατοικία, αυτό είναι τρομερό. Είναι εν γνώση σου ότι μπορείς να προκαλέσεις ακόμα και το θάνατο αυτών των ανθρώπων, και προφανώς η αντίδραση της αστυνομίας πρέπει να είναι άμεση. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι υπάρχει κάμερα στην οποία καταγράφηκε το πρόσωπο, ένα άτομο το οποίο έβαλε τον καζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας που ζει ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης.
3: Καλημέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Έλα Σοφία.
3: Έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Αναστασιάδη, απλά τώρα δεν καθίσταται εύκολη επικοινωνία μας. Μόλις τον εντοπίσουμε.
0: Για να τον βγάλουμε στην εκπομπή, έτσι.
3: Να πούμε ότι είχαμε δήλωση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, καταδικάζει τις επιθέσεις. Πρόκειται για δολοφονικές ενέργειες, αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιωτελώς σε μια παράταξη. Πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναφερόμενος τώρα στις αρχές, είπε ότι και διαβεβαίωσε ότι η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών το συντομότερο δυνατόν, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που ενέχουν τέτοιες ενέργειες για την ανθρώπινη ζωή, τονίζοντας πως όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Άσκησε κριτική για τη διαχρονική στάση απέναντι σε φαινόμενα βία, σημειώνοντας ότι ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε, ενώ συμπλήρωσε με έμφαση πως αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες. Κλείνοντας, προχώρησε σε μια αιχμηρή διαπίστωση σχετικά με το κλίμα που τροφοδοτεί τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις. Όπως είπε, πέρα από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτούργοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ηθικοί αυτούργοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα.
0: Αυτά από τη δήλωση του κύριου Μαρινάκη. Πάμε τώρα στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είστε καταρχάς μετά από αυτό το οποίο έγινε στο σπίτι σας? Τι έγινε ρε παιδιά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε? Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο τον άνθρωπο να τον βγάλουμε στον αέρα. Ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ακούστηκε και μετά δεν ακουγόταν η γραμμή. Λοιπόν, μέχρι να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Αναστασιάδη, να σας πω ότι η κυρία Νέστορ, η Αφροδίτη Νέστορ, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και πιο σοβαρά, ελαφριά τραυματίας, μάλλον, αυτό πρέπει λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά πιο σοβαρά είναι η μητέρα της κυρίας Νέστορα, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ενώ στο νοσοκομείο και ο πατέρας της, ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα ο άνθρωπος, δεν είναι κάτι σοβαρό. Το πιο σοβαρή είναι η κατάσταση της μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία, όπως σας είπα, υπέστη σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 4:18 στην Πηλαία, ενώ άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν καζάκι χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κ. Ιωακίμοβιτς και με τον κ. Αναστασιάδη πάλι. Η κυρία Νέστορα δεν απαντάει στο κινητό της, έχει κλειστό, γιατί προφανώς η γυναίκα είναι σε πιο δύσκολη θέση από όλους, μετά τον τραυματισμό της μητέρας της, η οποία έχει εγκάβματα, όπως σας είπα, σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Διαφημίσεις βάλε, βάλε διαφημίσεις.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Τον κύριο Ιακιμόβιτς θα τον ακούσουμε τώρα στην εκπομπή που μίλησε σήμερα το πρωί, στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη και της Κάτιας Γιαρακαρίτου στο FM 100. Μίλησε το πρωί ο Ζήσης Ιακιμόβιτς, να τον ακούσουμε.
1: Να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
2: Επιστρέφουμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως σας ενημερώσαμε και νωρίστερα το πρωί, είχαμε μια συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα γύρω στις 4 με 4,5 σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην πόλη και συγκεκριμένα στις περιοχές Ανάληψη και Τούμπα. Άγνωστοι δράστες έχουν τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τον κύριο Ιακίμοβιτς.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ζήσης Ιακίμοβιτς μαζί μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Δύσκολο το ξημέρωμα
3: σήμερα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Ναι. Πείτε μας λίγο, τι συνέβη κύριε Ιακίμοβιτς στη δική σας περίπτωση.
3: Γύρω στις 4.30 ώρα ακούσαμε ένα θόρυβο. Κατάλαβα αμέσως ότι πρόκειται για γκαζάκι. Mm-hmm. Ήτανε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάποιες ζημιές έπαθε το ισόγειο, η φίλη η γειτόνισσα. Mm-hmm. Κάηκε το παντζούρι της, η σίτα της. Ξυπνήσαν τα παιδιά, λίγο ανησύχησε και η γειτονιά.
2: Λογικό είναι.
1: Σε ποια περιοχή συνέβη αυτό, κύριε Ιακίμοβιτς, σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης?
3: Εμείς είμαστε στην Τούμπα, στην Χριστοφόρου Περεβού, πάνω προς το δάσος.
2: Κύριε Ιακίμοβιτς, έχετε εικόνα και για την κατάσταση στους άλλους δύο πολιτευτές?
3: Ναι, για το Σάβα, από ό,τι γνωρίζω, είναι ok. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει ένα θέμα και είναι λίγο σοβαρά η υγεία της μητέρας της Αφροδίτης,
2: της Νέστορα, ναι.
3: από ό,τι με ενημέρωσαν. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, όπου με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, ο κύριος Τζίμας. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη φορά. Καζάκια βέβαια δεν μου είχαν ξαναβάλει εμένα προσωπικά ποτέ. Μου είχαν πετάξει μπογιές τότε, κάτι κόκκινες μαύρες, το 2023, πάλι τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας, φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Ναι. Πάλι Ιούλιο έγινε επίθεση, ναι.
3: Πάλι Ιούλιο είχε γίνει, ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν φοβάται, αλλά και νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος, η πολιτική διαφωνία είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Τώρα τέτοιες πράξεις, mm-hmm. βίες, τρομοκρατίας, εκφοβισμού θα έλεγα, δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
1: Αν και είναι νωρίς, κύριε Ιακίμοβιτς, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει ανάληψη της ευθύνης, έχετε κάποια ενημέρωση?
3: Όχι, δεν έχω ενημέρωση ακόμα.
1: Ναι, είναι νωρίς. Το περιστατικό το οποίο μας περιγράφεται έγινε τα ξημερώματα στις 4, στις 4.30. Να ευχηθούμε βέβαια και όσοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να είναι καλά στην υγεία τους, να εξελιχθεί ομαλά αυτή η περιπέτεια. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
2: Καλή δύναμη.
3: Καλό και ευλογημένο μήνα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ιακίμοβιτς.
0: Αυτά από τον κύριο Ζήση Ιακίμοβιτς, ο οποίος έχει απολύτως τίποτα ο άνθρωπος και ευτυχώς, όπως και ο κύριος Σάββας Ανασιάδης, είναι μια χαρά στην υγεία τους. Απλά είναι το σοκ το οποίο υπέστησαν αυτοί οι γείτονες και οι οικογένειές τους. Εκεί που υπάρχει θέμα είναι με την υγεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο πατέρας της είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά χωρίς να έχει κάτι το σοβαρό. Η μάνα της είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν μπορούμε να βρούμε την κυρία Νέστορα, η οποία, για να μιλήσουμε μαζί της, αν το καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα μιλήσουμε μαζί της και καταλαβαίνετε το σοκ το οποίο έχει υποστεί η γυναίκα. Έχει βγει μια ανακοίνωση από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, θα σας τη διαβάσω. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ζήσει ο Ακίμ.

παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι επί χρόνια καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπηρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορεί να φημώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας. Αυτά από την δήλωση του κυρίου Κυρανάκη. Και να πω ότι προφανώς και η πολιτική βία είναι καταδικαστέα. Κατά την άποψή μου, προφανώς θα πρέπει το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει αυτές τις επιθέσεις που όντως είναι τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν είναι απλά επιθέσεις με καζάκια, όπως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης τις παρουσιάζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Να λοιπόν που ξεφεύγει η κατάσταση και με τα καζάκια και μπορεί με τα καζάκια να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή, όπως κινδυνεύει η ζωή της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία γυναίκα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Και επίσης πρέπει να πω ότι κατά την άποψή μου είναι σωστή η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη. Του κυρίου Μαρινάκη έχει κάποιες υπερβολές και στις οποίες δεν θέλω να, για ευνόητους λόγους, λόγω της κατάστασης και της ημέρας σήμερα, να αναφερθώ. Του κυρίου Κυρανάκη είναι σωστή. Συμφωνώ μαζί με τη δήλωση του κυρίου Κυρανάκη. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Σήμερα η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει το δράστη ή τους δράστες αυτών των επιθέσεων, των τρομοκρατικών επιθέσεων. Και με δεδομένο ότι υπάρχει κάμερα στην οποία καταγράφηκε το πρόσωπο του ενός εξ αυτών που άφησε τα καζάκια, όπως διάβασα να έχει δηλώσει ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα το κινητό του τηλέφωνο και δεν μπορούμε να τον βρούμε για να μας μιλήσει ακόμα τουλάχιστον. Με αυτόν τον τρόπο θα στείλει το μήνυμα και η ελληνική αστυνομία ότι μπορεί όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αλλά και ο κόσμος ο οποίος, οποιοσδήποτε δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει στόχο. Δεν μπορεί, ας το πούμε, ο κάθε τρομοκράτης, ο κάθε γνωστός άγνωστος, που προφανώς είχαν στοχοποιήσει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να στοχοποιήσουν αύριο τον οποιοδήποτε άνθρωπο, πολίτη, δεν συμφωνούν με τις απόψεις τους, να μένουν ατιμόρυτα και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σήμερα κιόλας πρέπει να συλληφθούν, να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη και να σαπίσουν στη φυλακή. Αυτή είναι η άποψη δική μου.

0: Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Είχαμε χθες και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο είναι όντως συγκλονιστικό. Μια κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Για 2 μήνες, όπως διαβάζω εδώ, ήταν ανοιχτό το σκάμα χωρίς αντιστήριξη. Ένα σκάμα θεμελίωσης που έμεινε ανοιχτό επί τουλάχιστον 2 μήνες, χωρίς να υπάρχουν τυχεία αντιστήριξης για να προστατεύονται τα διπλανά κτίρια, φαίνεται πως οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Είναι μια αστοχία, δεν το συζητάμε. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός, για το οποίο θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Ηλία Πετσινίδη. Κύριε Πετσινίδη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι όντως συγκλονιστικό αυτό που έγινε στα Πετράλωνα και θέλω να μου πείτε κατά πόσο είναι ασφαλή παλιά κτίρια, μερικά από αυτά μπορεί να είναι και τιμόρροπα σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, και αν υπάρχει αντίστοιχος κίνδυνος κατάρρευσης και σε άλλες πολυκατοικίες οι οποίες μπορεί να έχουν αντίστοιχες αστοχίες όπως αυτή η οποία προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Δεν είναι και τόσο σύνηθες να βλέπουμε τέτοιες καταρρεύσεις, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε

0: γίνει διερεύνηση του τι ακριβώς στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το παράξενο είναι η κατάρρευση της οικοδομής. Τα κτίρια δεν πέφτουν τόσο εύκολα. Δεν μπορεί να μην υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια στο φέροντο οργανισμό της οικοδομής στα Πετράλωνα, τα οποία έπρεπε να εκτιμηθούν και αναλόγως είτε να γίνει κάποια αντιστήριξη, όπως λέτε, είτε να γίνει κάποια επέμβαση στο έδαφος της υφιστάμενης οικοδομής, γιατί υπάρχει και περίπτωση να υπάρχει κάποιο γεωλογικό φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε, το οποίο να οδήγησε στην κατάρρευση. Νομίζω ότι είναι σόφρο να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλουν οι πραγματονομοσύνες, οι οποίες πιστεύω ότι θα γίνουν κάτω στην Αθήνα, για να εκτιμήσουμε τι ακριβώς έφτεξε. Τώρα, πολλές φορές τα σκάματα, αν το έδαφος είναι πολύ συνεκτικό ή αν το έδαφος είναι βραχώδες, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αντιστήριξη. Αυτό όμως το εκτιμάει πάντα ο επιβλέπων μηχανικός. Εάν δει ότι το έδαφος δεν είναι συνεκτικό και ότι είναι αρκετά ευάλωτο, και τότε θα προχωρήσει όντως αντιστήριξη και ίσως χρειαστεί να κάνει και την εξκαφή με τη μέθοδο των ντουλαπιών, δηλαδή τηματικά. Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρίες, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα η πραγματογνωμοσύνη θα ρίξει φως. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Έχει γίνει, αλλά εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι γενικά τα κτίρια αποβλησμένα σκυρόδημα δεν πέφτουν τόσο εύκολα. Έτσι, είχαμε ολική κατάρρευση, δεν κατέρευσε μια γωνία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ολική κατάρρευση της οικοδομής.
1: Ναι, όντως είναι. Δεν γίνεται. Δεν είναι σύνηθες, γι' αυτό το είπα και εγώ. Είναι ένα συμβάν το οποίο. Και μάλιστα δεν υπήρχε και κάποιο φυσικό γεγονός, κάτι να έγινε, ένα σεισμός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν εύλογα ερωτήματα. Ο κόσμος αναρωτιέται, εάν καταραίουν έτσι κτίρια, τι θα γίνει ακόμα και στην περίπτωση ενός σεισμού, ας το πούμε. Πόσο ασφαλή είναι τα κτίρια, ιδιαίτερα κτίρια τα οποία είναι ακατοίκητα, ας το πούμε, και είναι πολλά αυτά τα κτίρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά την άποψη, τι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Το έχουμε τονίσει πανελληνίως από το ΦΟΜΟ ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος των γερασμένων κτηρίων, στατικός έλεγχος, να γίνει προσωπικός έλεγχος, όπως έγινε στα δημόσια κτίρια, να προχωρήσει λοιπόν και ένα τέτοιο πρόγραμμα για τα ιδιωτικά κτίρια. Λοιπόν, τα κτίρια γερνάνε, αυτό που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Λοιπόν, και πρέπει να τα ελέγξουμε και σε περίπτωση που βρεθούν προβλήματα να ενισχυθούν οι φέροντες οργανισμοί για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Το λέω όμως ξανά, γιατί ήθελα να το καταλάβει ο κόσμος, ότι ακόμα και σε περίπτωση σεισμού, ακόμα ένα κτίριο το οποίο μπορεί να έχει προβλήματα, το βασικό μας θέμα είναι να μην καταρρεύσει. Η βασική φιλοσοφία του αντισεισμικού κανονισμού είναι να δώσει το χρόνο στους κατοίκους της κατοικίας να εγκαταλείψουν το κτίριο, και στη συνέχεια μετά το φαινόμενο ίσως το κτίριο κρυθεί κατά δαχτυστέο αν έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν καταραίουν τα κτίρια, ιδίως στην Ελλάδα, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς αντισεισμικούς κανονισμούς, έτσι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι και στο σεισμό της Θεσσαλονίκης και στο σεισμό της Αθήνας τα κτίρια τα οποία είχαν καταρρεύσει είχαν αλλοιωθεί οι φέροντες οργανισμοί τους. Λοιπόν, άρα μου κάνει, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτή η κατάρρευση, και νομίζω ότι ίσως παίζει ρόλο το έδαφος κάτω από την οικοδομή που κατέρευσε, έτσι ίσως υπήρξε κάποιο γεωλογικό φαινόμενο το οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτά μας είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Ηλίας Περτσινίδης. Να σας πω ότι αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης αυτής, η οποία μπαίνει στο στόχαστρο της δικαιοσύνης.

0: Και να πάμε τώρα σε αυτό το θέμα το οποίο συζήτησα χθες με τον Σάκη Μουμτζή, το ζήτημα των σχέσεών μας με την Τουρκία και εν αναμονή αυτών που περιμένουν οι Τούρκοι από τον Τραμπ, τα δώρα, και τα δώρα θα σας πω σε λίγο ποια είναι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δώσει ο κύριος ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν. Πάντως σε αυτή την γεωπολιτική συγκυρία φαίνεται ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τελικά γύρισαν υπέρ της Τουρκίας, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι η Τουρκία θα ήταν μεγάλη χαμένη. Τελικά αυτή η χώρα ποτέ δεν είναι χαμένη. Ξέρει πάντοτε να επιβιώνει, να εκβιάζει και στο τέλος να παίρνει αυτά τα οποία θέλει. Άλλες χώρες, δυστυχώς, μεταξύ των οποίων και η δική μας χώρα, μπορεί να είναι χαμένες. Η Τουρκία δυστυχώς είναι πάντοτε κερδισμένη ακόμα και μετά από ένα πολεμικό γεγονός. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν μεταβαίνει στην Τουρκία με κάποιο δώρο για τον Ερντογάν κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε, αυτό έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα, τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου δηλαδή, ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο Τραμπ. Και αυτό καταλαβαίνετε τι θα είναι, έτσι. Είναι η F-35. Εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που ήταν ένα αίτημα του Ερντογάν εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν το ικανοποιούσαν οι δημοκρατικοί, και με αυτούς ο Ερντογάν είχε πρόβλημα και είχε χαλάσει τις σχέσεις του. Αλλά με το που ήρθε το φιλαράκι του ο Τραμπ δηλαδή, και με το που ξεπέρδευσε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αρχίζει τα δώρα στην Τουρκία. Γι' αυτό πολλοί λέγανε ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει και επιχειρηματικά συμφέροντα, κάπου διάβαζα στην Τουρκία ότι από τότε που ανέλαβε έχει κερδίσει κάποια δισεκατομμύρια δολάρια ο ίδιος, γιατί ο Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας, έτσι, ο οποίος είναι απλά, οι Αμερικάνοι τον έστειλαν στον Λευκό Οίκο και είναι αυτή τη στιγμή ο λεγόμενος πλανητάρχης. Αλλά στην ουσία πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι επιχειρηματίας που βγάζει λεφτά. Και από τον πόλεμο, από ό,τι φαίνεται, έβγαλε λεφτά από τις ανατιμήσεις που έγιναν σε διάφορα προϊόντα και σε διάφορες μετοχές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν ξεχνάει τα φιλαράκια του. Και το φιλαράκι του, ο Ερντογάν, φαίνεται ότι θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος των νέων εξελίξεων. Και συμπλήρωσε στη δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος των τελευταίων ημερών ότι ολόκληρη ομάδα εξετάζουν το θέμα αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να βεβαιωθούν ότι πληρούνται προκειμένου να τηρηθεί η αμερικανική νομοθεσία. Για να δούμε τι θα βγει. Εμείς τι κάνουμε, παρακολουθούμε σιωπώντας. Παρακολουθούμε με σιωπή. Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα, αλλά δεν τα προχωράει η ελληνική κυβέρνηση και δεν πρόκειται να προχωρήσει, ειδικά όταν βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις ερχόμενες εκλογές. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι επίσης σε εξέλιξη, το συζήτησα χθες με τον Γιώργο Καραμπελιά, οι τεταμένες σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Τραμπ θα παρέμβει σε κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι δεν θα παρέμβει. Θα αφήσει τον Νετανιάχου να τρώγεται με τον Ερντογάν. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει στη σχέση Τουρκίας-Ισραήλ. Δεν ξέρω αν προκαλέσει την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Αυτά και για το δωράκι, τη δωράρα που αναμένεται να έχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία να δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Η Ευδοξία δεν είναι ήδη στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Θα το ακούσουμε με όλα τα νεότερα. Και θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τρεις συνεντευξάρες. Πατήρ Αρσένιος Λιακόφτης για τις ταυτότητες. Σας το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Θα πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γιάννης Μαλαφής, Δήμαρχος Χίου, για το δημογραφικό γιατί το Αιγαίο ξεμένει από νέους και πώς η κρίση απειλεί τον κοινωνικό ιστό. Και Ιωάννης Γίτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεσκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, για το πώς το ΑΠΙΘΙΤΑ δημιουργεί το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών. Και φυσικά θα κλείσουμε με Σάκη Γκίνα και ένα Μουντιάλ το οποίο παίρνει όντως πολύ ωραία διάσταση και είναι συναρπαστικό στην εξέλιξή του. Θα πούμε τα νεότερα με τους τρεις αγώνες που είχαμε χθες και σήμερα, τους άλλους τρεις αγώνες που θα έχουμε σήμερα και αύριο και γενικότερα πώς εξελίσσεται στην υπόθεση με τα ζευγάρια στην φάση των 16 που έρχονται. 16 και πάμε για τους 8. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεποδίωνη κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Με ένα τροχαίο ατύχημα στη συμβόλη της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην αρχή της Μουδανίων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με το γιοταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα και δεκάδες αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές από το ύψος του Κόσμος μέχρι τη συμβολή της Μουδανίων με την Μαρίνου Αντίπα. Χαμηλές ταχύτητες εντός προδομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Μποτιλιάρισμα στο ύψος του Βαρδάρη. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Αν είπε ότι η τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες και δεύτερης ορός, που ανήκει πιθανότητα στο 12χρονο παιδί της οικογένειας, ενώ νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός ο 66χρονος πατέρας, δάσκαλος στο χωριό. Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα εκτός κινδύνου, συλλέβει τη 40χρονη μητέρα. Μια γυναίκα διασωληνωμένη σε ΜΕΘ, 4 τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε οικοδομές, πιλωτές και γεωταχή, είναι απολογισμός από τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου ζουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορο, ο Σάβας Αναστασιάδης και ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Για δολοφονικές επιθέσεις με κίνδυνο την ιδεολογία των θυμάτων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής που ανέλαβε την υπόθεση. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες για την καταρρύψη της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Προκλήθηκε πιθανότατα από στοχίες εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στο 30,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, ακολουθεί η Ελλάς με 16,5% και στην τρίτη θέση δίνουν μάχη Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5%. Ακρίβεια και πληθωρισμός, τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σύμφωνα με το 73,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθήσει στα τέλη Αυγούστου, δεύτερη καταβολή για όσα απέκτησαν παιδιά από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Σημειώνεται ότι το ποσό αφορά σε κάθε παιδί που είναι εξαρτώμενο μέλος μιας οικογένειας. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις. Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με τον Εμπορικό Σύλλογο να τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια στις προσφορές. Σε ισχύ από σήμερα, η επιβολή δασμού 3 ευρώ για κάθε μικροδέμα που φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες στο εξωτερικό, κυρίως από την Κίνα, από όπου και το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην περιφερειακή οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Αριθμό ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων κατέγραψε παγκοσμίως το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελβετικής Τράπεζας UBS για το παγκόσμιο πλούτο. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι απέκτησαν περιουσία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, δηλαδή περίπου 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα. Σχεδόν μισή βρίσκονται στις ΗΠΑ και ακολουθούν Κίνα, Ιαπωνία και Γερμανία. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Θέατρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
13: Με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά μετά τις 11, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες, σε όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Ακούτε FM 100, ακούτε θέσεις και απόψεις. Από τις 10 το πρωί είμαστε παρεούλα στην εκπομπή με πολλά θέματα της επικαιρότητας. Δυσάρεστες επιτοπλίστων οι περισσότερες ειδήσεις, δυστυχώς. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να καλημερίσω όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας, είτε με τον φυσικό τρόπο που μας ακούτε μέσω κινητών τηλεφώνων, από το ραδιόφωνο σας στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε είστε, είτε μέσω διαδικτύου www.fm100.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου. Και φυσικά, όσοι ακούτε το θέμα με τις ταυτότητες, αναρωτιέστε πόσο τελικά το κράτος, όταν θέλει να ξεφτυλιστεί, ξεφτυλίζεται. Το λέω έτσι δυστυχώς, για που χρησιμοποιώ τις εκφράσεις, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τις εκφράσεις, αλλά με αναγκάζουν πολλές φορές να το κάνω. Προσπαθούν τις τελευταίες μέρες να μας πούν ότι πρέπει να βγάλουμε νέα ταυτότητα. Και ας πούμε ότι θέλει κάποιος να βγάλει νέα ταυτότητα. Ξέρετε πόσο καιρό πρέπει να περιμένει για ραντεβού? Μέχρι το Σεπτέμβριο του 26 είναι κλεισμένα όλα τα ραντεβού. Ξέρετε μέχρι στιγμής πόσοι πολίτες έχουν προχωρήσει στην έκδοση νέας ταυτότητας νέου τύπου? Μόλις, το λέω αυτό, μόλις 3.790.000 πολίτες, δηλαδή ούτε καν το 40% του πληθυσμού της χώρας. Το 60% αρνείται ακόμα να βγάλει νέα ταυτότητα. Μπορεί κάποιοι να είναι γιατί αμελούν, μπορεί κάποιοι είναι γιατί θέτουν κάποια ζητήματα, μπορεί κάποιοι να είναι γιατί αντιδρούν έντονα. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους ακούσει ποτέ το ελληνικό κράτος? Δεν νομίζω. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι, σου λέει, βγάλτε νέες ταυτότητες. Και τα στοιχεία λένε ότι έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 580.000 ραντεβού. Δηλαδή, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου οι πολίτες οι οποίοι θα έχουν βγάλει νέα ταυτότητα θα είναι περίπου 4.300 άτομα. 4.300.000 άτομα. Ούτε καν πάλι ο μισός πληθυσμός της χώρας. Και επίσης να πω ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες δεν το ξέρουν το θέμα και αναγκάζονται, όχι εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, να βγάλουν νέες ταυτότητες, διότι πολύ απλά είτε φοβούνται, είτε έχουν υποχρεώσεις, είτε θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, είτε έχουν τις δουλειές τους, είτε φοβούνται ότι δεν θα πληρωθούν τις συντάξεις τους ή τους μισθούς τους. Από φόβο τις βγάζουν τις νέες ταυτότητες. Θα μου πει κάποιος, γιατί αντιδράς? Δεν αντιδρώ. Βάζω μία παράμετρο στην όλη υπόθεση, το ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αντιδρούν. Αυτούς τους πολίτες θα τους σεβαστεί το ελληνικό κράτος? Αυτό το ερώτημα θέτω εγώ. Γιατί και από αυτούς, και τι θα γίνει με τους πολίτες, και εδώ είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί στις 3 Αυγούστου οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανός αναγνωρισμένη ζώνη πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες για τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε αυτά τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούμε να κάνουμε ταξίδια με τις παλιές μας ταυτότητες στις 3 Αυγούστου. Δεν ξέρω και αυτό αν είναι καθαρό 100%. Μένει να το ψάξουμε, να το δούμε. Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027 οι παλιές ταυτότητες ισχύουν κανονικότατα και δεν μπορεί καμιά δημόσια υπηρεσία να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον πολίτη. Θεωρητικά τουλάχιστον. Δεν το ξέρουμε αυτό αν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Θεωρητικά τουλάχιστον. Μετά το Σεπτέμβριο του 2027, όταν μας λένε ότι θα γίνει υποχρεωτικό αυτό. Διότι όλο αυτό πώς μεθοδεύεται? Μεθοδεύεται προκειμένου το Σεπτέμβριο του 2027 να υπάρχει ένας μικρός αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν θα έχουν βγάλει, δεν θα έχουν εκδώσει τις νέες ταυτότητες. Αυτό θέλουν. Δηλαδή αυτό το 3.790 σήμερα θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι 9.790 το Σεπτέμβριο του 2027, που δεν θα είναι. Γιατί αν είναι για 100, 200, 300 χιλιάδες ανθρώπους, θα τους αφήσουν στη μοίρα τους και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω τι θα κάνουν, πώς θα ζήσουν. Αν είναι πολύ περισσότεροι όμως, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι αλλιώς το κράτος αντιδρά αν ξέρει ότι 100, 200, 300 χιλιάδες πολίτες δεν έχουν πάρει ταυτότητες, και αλλιώς θα αντιδράσει αν ξέρει ότι είναι 1.300.000 άνθρωποι. Άλλο οι 300 και άλλο το 1.300. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος τι κάνει για όλα αυτά? Τι κάνει? Μια χαρά τα βρίσκει ο κύριος Ιερώνημος με τον κύριο Μητσοτάκη. Του πάει και υποψηφίους από το χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης ο κύριος Ιερώνημος του κύριου Μητσοτάκη. Μια χαρά τα βρίσκουν. Και ενδεχομένως το μόνο που την ενδιαφέρει τη Διοικούσα Εκκλησία είναι πώς οι αυξήσεις, πώς οι μισθοί των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου θα φτάσουν όπως φτάνουν τελικά τα 4.600, το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα του Κράτους. Για τα λεφτά λοιπόν ενδιαφέρεται η Διοικούσα Εκκλησία, δυστυχώς, δυστυχέστατα. Για τα λεφτά κάνουν και business, πολλές business, πολλά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτης είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, νοικιάζονται μια χαρά, άλλα κτίρια νεόδμητα κατασκευάζονται όπως τώρα, και από εκεί πέρα για τα πνευματικά θέματα και για αυτά που λέει μια μερίδα ανθρώπων, δεν λέω ότι όλοι είναι το ίδιο, απόλυτη σιωπή από τη Διοικούσα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήδη ο κύριος Ιερώνημος μας λέει, ο άνθρωπος, πηγαίνετε πάρτε τις 4%, εγώ την έχω πάρει ήδη. Αυτό λέει ο κύριος Ιερώνημος. Πήρε την ταυτότητα πριν από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο Αρχιεπίσκοπος. Και αναρωτιέμαι, όταν αυτή είναι η στάση της Διοικούσας Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί ένας πολίτης χριστιανός, ορθόδοξος, ή τέλος πάντων που εστερνίζεται ακόμα και αυτούς τους ενδιασμούς που υπάρχουν, να βάλει τον εαυτό του σε βάσανα, να βασανίζεται, να λέει αν θα πρέπει να βγάλω νέα ταυτότητα, όταν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να, είναι, να πρωταγωνιστούν σε αυτό, συνθηκολογούν και λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά τα ερωτήματα θέλω να θέσω και να το συζητήσω το θέμα σε έναν ιερομόναχο, ο οποίος είναι πολύ αγωνιστής και τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Οι μοναχοί ενδεχομένως να μην έχουν τέτοια προβλήματα, αλλά θα ήθελα να του θέσω και τα ερωτήματα, και αυτό το ερώτημα, δηλαδή πώς ένας πολίτης ο οποίος έχει οικογένεια μπορεί τελικά να αντισταθεί σε όλο αυτό το οποίο πάει να γίνει. Είναι ο πατήρ Αρσένιος Βλιακόφτης. Πατέρα Αρσένια, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Βασίλη. Καλό μήνα, βοήθειά μας η Άγια Ανάργυρη.
0: Τον Αγίων Αναργύρων σήμερα, πολύ σωστά.
1: Σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις ταυτότητες? Θέλω μία προσέγγιση. Εσύ είσαι αγωνιστής, τα λες τα πράγματα και στο διαδίκτυο. Δεν φοβάσαι. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την προσέγγιση σου.
1: Υπάρχουν πιέσεις που βασίζονται σε ψευδείς ειδήσεις και σε άλλες ειδήσεις που είναι μισή αλήθεια, μισό ψέμα. Αυτό που λένε ότι από τις 3 Αυγούστου του 26 δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο είναι αληθές, γιατί υπάρχει μια οδηγία ευρωπαϊκή. Όμως προσέξτε, το καθεστώς ταυτοποίησης εκ του σύνεγγυς δεν επηρεάζεται από αυτό το γεγονός. Δηλαδή και μετά τον Αύγουστο του 26 και μετά τον Σεπτέμβριο του 27, διότι έχουν πει βεβαίως αυθερέτως ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27 ισχύουν οι ταυτότητες οι χάρτινες, αλλά δίνουν συνεχώς παρατάσεις. Γιατί για να ισχύσει μια ημερομηνία θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν πάρει όλοι οι πολίτες τις νέες ταυτότητες. Πράγμα που ξέρουν ότι δεν γίνεται.
0: Ναι. Πες μου γιατί...
1: Στον πατέρα Αντώνιο το έδωσα. Λοιπόν, συγγνώμη. Άρα λοιπόν, και προσέξτε, εάν πάει κανείς και μετά τον Αύγουστο του 26, ακόμη και μετά τον Σεπτέμβριο του 27, σε μία υπηρεσία, ποιος είστε κύριε? Είμαι ο τάδε, να η ταυτότητά μου. Ισχύει λοιπόν ως μέσο ταυτοποίησης και μετά τον Αύγουστο του 26, ακόμη και μετά τον Σεπτέμβριο του 27, γιατί θα δοθούν παρατάσεις, διότι το είπες και εσύ Βασίλη, ότι ήδη έχουν πάρει λιγότεροι από 4 εκατομμύρια, που δεν είναι ούτε το 40%. Και αυτό το 40% δεν θα είχε πάρει, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι πιέσεις και αν δεν υπήρχε και μία φοβία στον κόσμο, Γιατί ο άλλος λέει, θα με πιέσει ο εργοδότης μου, κάτσε να σε πιέσει μια και μετά βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια ημερομηνία την οποία και εσείς είπατε ότι υπάρχει θέμα, η 3η Αυγούστου του 2026. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν.
1: Κύριε Κοντοβουλίδη, μισό λεπτό. Αυτό το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει κανείς μετά τον Σεπτέμβριο του 2027 θα είναι η ταυτοποίηση εξ αποστάσεως, δηλαδή μέσω ίντερνετ, μέσω gov.gr θες να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν θα μπορείς να τα κάνεις μετά τον Σεπτέμβριο του 2027, όπως είναι η προθεσμία τώρα, αλλά πολύ πιθανό να την παρατείνουν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν για την εκ του σύνεγγυς ταυτοποίηση σε μια υπηρεσία που δείχνει την ταυτότητά σου δεν επηρεάζεται αυτό το γεγονός από το ότι μετά τις 3 Αυγούστου θα πάψουν να ισχύουν οι ταυτότητες οι παλιές ως ταξιδιωτικά έγγραφα.
0: Ναι, αν θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι, έχεις το παιδί σου στο εξωτερικό και θέλεις να πας να το δεις. Εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα χρησιμοποιήσεις διαβατήριο.
0: Διαβατήριο τώρα... Αν κάποιος θέλει να βγάλει διαβατήριο, θα του ζητήσουν νέα ταυτότητα ή μπορεί να βγάλει και με την παλιά του ταυτότητα.
1: Με την παλιά. Εδώ είναι ένα από τα σημεία που τελείως ανέντιμα φοβίζουν τον κόσμο. Σου λένε χρειάζεται νέα ταυτότητα για να βγάλεις διαβατήριο. Ουδέν ψευδέστερον αυτού. Παραπέμπω στην απάντηση που έδωσε ο ίδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε ερώτηση που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος, βουλευτής ανεξάρτητος Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης, και ο οποίος ίδρυσε και ένα πολιτικό κόμμα εδώ και έκανε εξάμεινο τον Ελληνικό Παλμό, έκανε σχετική ερώτηση και του απαντά ο κύριος Χρυσογοίδης και λέει ότι οι ταυτότητες ισχύουν και μπορεί με αυτές να εκδώσει κανείς διαβατήριο. Τώρα αυτοί παραπλανητικά διοχετεύουν ειδήσεις και διάφοροι συνάδελφοι.
0: Και μετά την είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για πατέρα Αρσένια, και μετά την 3η Αυγούστου, αν δεν προλάβω εγώ 3η Αυγούστου να βγάλω διαβατήριο, μπορώ μετά την 3η Αυγούστου να πάω να βγάλω διαβατήριο με την παλιά μου ταυτότητα.
1: Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτοί οι οποίοι με κάθε τρόπο πιέζουν μετά τον Αύγουστο του 26, δηλαδή μετά από ένα μήνα, λένε ότι δεν θα δέχονται τις παλιές.
0: Ναι, αυτό βγαίνει προς τα έξω ως είδηση. Αυτό είναι νόμιμο.
1: Στο ότι είναι νόμιμο, αφήστε το, είναι νόμιμο. Οι νομοθετούντες ανέκαθεν κάθε εξουσία νομοθετεί υπέρ του εαυτού της και υπέρ του πώς αυτή αντιλαμβάνεται ή θέλει να δρομολογήσει τα πράγματα. Το γεγονός είναι ότι εάν θεωρήσουμε ως αληθή αυτά που λένε τώρα, τα αυθαίρετα σας λέω εγώ, έτσι, τα πιεστικά όλα αυτά, μετά τον Αύγουστο του 26 δεν θα μπορεί κανείς να εκδώσει διαβατήριο. Άρα λοιπόν οι επιθυμούντες να εκδώσουν διαβατήριο για να έχουν εναλλακτική λύση ταυτοποίησης σε διαπηρεσίες, τράπεζες και οτιδήποτε και να ταξιδεύουν έξω πρέπει να βιαστούν μέσα στον μήνα τώρα τον Ιούλιο να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαμε ότι οι ταυτότητες, εγώ τώρα που ξέρω από τις υπηρεσίες, λένε ταυτότητα μετά το 2005. Υπάρχει μία απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι, λίγο παλιότερη, που λέει ότι όλες οι ταυτότητες, όσο παλιές και να είναι, ισχύουν ως μέσα ταυτοποίησης. Όμως, εάν κανείς έχει μια ταυτότητα που την εξέδωσε όταν ήταν 15 χρονών μαθητής και τώρα είναι 60 και 70, σου λέει η αστυνομία ότι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι εσύ που εικονίζεσαι στην ταυτότητα 15χρονος και τώρα μου φαίνεις φωτογραφία 60χρονος, 70χρονος, είσαι το ίδιο πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό φαίνεται λογικό. Όμως, προσέξτε. Κύριε μου, το δακτυλικό μου αποτύπωμα δεν είναι το ίδιο. Άρα μπορεί να έχεις αμφιβολίες αν εγώ είμαι ο ίδιος με βάση τη φωτογραφία μου, αλλά έχεις το δακτυλικό μου αποτύπωμα που είχαν οι παλιές ταυτότητες. Θυμάστε που λέγανε Χριστιανός Ορθόδοξος. Είχαν δακτυλικό αποτύπωμα. Τώρα λοιπόν, καθώς επιθυμώ να εκδώσω διαβατήριο, μου παίρνει δακτυλικό αποτύπωμα και από τα δύο δάχτυλα, δεξιό και αριστερό, δείκτη δεξιάς και αριστεράς χειρός. Άρα λοιπόν μπορείς να διαπιστώσω ότι είμαι εγώ. Μετά, γιατί κάνεις δεκτή την ταυτότητά μου όπως σε συμφέρει σε άλλες υπηρεσίες, σε εφορίες, σε διάφορα, εκεί γίνεται δεκτή η ταυτότητά μου. Τώρα για να βγάλω διαβατήριο μου λες ότι όχι. Δηλαδή είναι όλα δρομολογημένα στο να πιέσουν τον κόσμο.
0: Να βγάλει τις νέες ταυτότητες. Και εδώ τώρα μου μας ακούει κάποιος, μπορεί να πει και σε ένα πατέρα Σένη που είσαι μοναχός, γιατί έχεις τέτοιο νταλκά, συγχωρέστε με για την έκφραση, μιλάω απλά και λαϊκά, με τις νέες ταυτότητες. Τι σε πειράζει που η νέα ταυτότητα που είναι οδηγία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι και πιο λειτουργική και πιο εύχρηστη και πιο ουσιαστική από τις παλιές ταυτότητες. Ποια είναι η ένσταση την οποία καταθέτετε εσείς που αντιδράτε? Τι λέτε γι' αυτό και ποιο είναι, εκτός από το θέμα των προσωπικών δεδομένων, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, ποιο είναι το πνευματικό θέμα για το οποίο αντιδράτε?
1: Ωραία, πολύ ωραία ερώτησή σας και να σας πω. Εμείς αντιδρούμε για ένα συνδυασμό λόγων δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων και πίστεως. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Λέει ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, πασίγνωστος, Μητροπολίτης Φλωρίνης, δεν θα παραλάβουμε λεφτά, τα έλεγε σε ομιλία το 1995, για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες οι θέσεις μας είναι σαφείς. Δεν θα τις παραλάβουμε, όχι μόνο για θρησκευτικούς λόγους, αλλά και διότι δι' αυτών θεσμοθετείται μια νέα σκλαβιά, αγνώστου διαρκείας, βαρβαρότητος και εγκληματικότητος. Δια τούτο και εμείς, συνεχίζει ο Μακαρίτης ο Καντιώτης, χαρακτηρίσαμε την όλη προσπάθεια ως ελευθεριοκτώνων. Εάν καθιερωθούν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, το απόρριτο των προσωπικών στοιχείων εκάστου πολίτου δεν δύναται να εξασφαλιστεί ούτε με διεθνή, ούτε πολύ λιγότερο με άλλη επιμέρους συνθήκη. Θα είμαι θα έρμεα παντός κακοποιού. Άρα λοιπόν, ο λόγος της δικής μας ένστασης είναι διπλός. Ο ένας είναι η ελευθερία του προσώπου, έτσι, που είναι κεντρικό θέμα για την Εκκλησία μας, διότι αυτοί βλέπετε όλοι που βάλουν κατά της ελευθερίας του προσώπου, που είναι το κύριο, η κυρία πρίκα που μας έδωσε ο Χριστός, έτσι, είναι αυτό το πράγμα που μόνο την Αντίχριστο. Πέραν αυτού έχουμε, και είναι εντυπωσιακό, εγώ αυτά τα ανέπτυξα σε εκδήλωση που κάναμε, τώρα εγώ σας μιλώ και ως πρόσωπο, μοναχός Αρσένιος, σας μιλώ και ως μέλος της Πανελλήνιας Κίνησης κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού, Έξοδος, που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και θα κάνουμε κι άλλες. Για να ενημερώσουμε.
0: Και με μεγάλη απήχηση από ό,τι πληροφορούμε αυτές οι εκδηλώσεις.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, γιατί η εξουσία του παραπλανά. Η εισήγησή μου στην Πάτρα ήταν το πώς νεότεροι άγιοι και γεροντάδες, και ανέφερα 10 χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τοποθετούνται στο θέμα αυτό.
0: Θέλω να μου πείτε την τοποθέτηση του Αγίου Παϊσίου. Γιατί χθες έκανε ένα σχόλιο στην εκπομπή, το οποίο προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις από κάποιο κόσμο. Και θα, ειδικά για τον Άγιο Παΐσιο, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς λέει ο Άγιος Παΐσιος για αυτό το οποίο επιχειρήθηκε. Ναι.
1: Ο Άγιος Παΐσιος είναι αυτός ο οποίος εξεφράστη με τον πιο κατηγορηματικό και πιο εκτενή τρόπο για το θέμα αυτό. Έγραψε με το ίδιο του το χέρι το χειρόγραφό του «Σημεία των καιρών», το οποίο έχει εκδοθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. Έχει συμπεριληφθεί και στον δεύτερο τόμο των λόγων του Αγίου που έχει εκδώσει το μοναστήρι της Ουρωτής. Εκεί λοιπόν λέει ότι δεν θα πρέπει να πάρουμε αυτές τις νέες ταυτότητες, να κρατήσετε λέει τις παλιές και να ξεσηκωθείτε αν θελήσουν να σας δώσουν τέτοια ταυτότητα.
0: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό το λέει το 1987, αν δεν κάνω λάθος.
1: 87, ναι.
0: Εδώ τώρα υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας, της δικού σας Εκκλησίας, κάποιοι εξ αυτών και Μητροπολίτες, κάποιοι πρωτοσύγγελοι, κάποιοι με πολλά αξιώματα. Και μεταξύ αυτών μπορεί να είναι και ο κύριος Ιερώνυμος, δεν το ξέρω, αν έχει τοποθετηθεί για την τοποθέτηση, για την αναφορά του Αγίου Παϊσίου Αρχιεπίσκοπος. Ξέρω πάντως ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει κανένα πρόβλημα τη νέα ταυτότητα και είπε: θα πάω να την πάρω κι εγώ, και νομίζω ότι την έχει πάρει ήδη την νέα ταυτότητα. Εδώ τώρα λένε αυτοί οι άνθρωποι τη Εκκλησία, τη δικού τη Εκκλησία, που κάποιο μπορεί να σα πει ότι αυτοί εκπροσωπούν την Εκκλησία, ότι δεν αναφερόταν σε αυτές τις ταυτότητες ο Άγιος Παΐσιος. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Διαφωτιστική στην ερώτηση σε ποιες ταυτότητες αναφερόταν είναι αυτό που μας λέει ένας μαθητής από τους πιο γνωστούς, ένας Άγιος άνθρωπος, εκοιμήθη το 19, ο γέροντας εδώ δίπλα στη γειτονιά μας, ο Παπαγρηγόρης, ο Παπασωτηρίου, κτήτορ και γέροντας του γυναικείου του Γενικού Δικαστηρίου του Τιμίου Προδρόμου. Λέει λοιπόν, επειδή είχε στενοτά τη σχέση με τον Άγιο Παΐσιο, του είχε πει ο Άγιος ότι έχουν βάλει τις κάρτες στη ζωή των ανθρώπων για να εξοικειώνονται. Αυτές, εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά όταν όλες οι κάρτες θα γίνουν σε ένα, αυτή να μην την πάρετε. Δηλαδή που θα είναι για όλα, ένα για όλα. Κάτι παρόμοιο είχε πει και ο Άγιος Πορφύριος 5 χρόνια πριν από τον Άγιο Παΐσιο, το 82, είχε πει ακριβώς αυτό, και μάλιστα είχε χρησιμοποιήσει και την έκφραση «προσωπικός αριθμός». Θα προσπαθήσουν, λέει, να σας δώσουν ένα προσωπικό αριθμό, να μην τον πάρετε. Και θα αρχίσουν να λένε από τις τηλεοράσεις ότι του τάδε του κλέψαν την κάρτα, έχασε την κάρτα, και συνεπώς για να μην τη χάσεις ή να μην την κλέψουν, έλα να σου τα βάλουμε αυτά τα στοιχεία σε εμφυτεύσιμο βιοτσιπάκι. Άρα λοιπόν, γιατί οι Άγιοι λένε μην το κάνετε αυτό? Είτε έχει 666 είτε δεν έχει, διότι μερικοί λένε άμα δεν έχει 666 τι σας πειράζει. Είτε έχει είτε δεν έχει, είναι μία κίνηση που προσπαθεί τον άνθρωπο να τον φυλακίσει, να του καταργήσει την ελευθερία. Και είναι, προσέξτε, δεν λένε οι Άγιοι μην πάρετε γιατί είναι σφράγισμα, λένε ότι είναι προστάδιο του σφραγίσματος. Κάτι τέτοιο λέει και ο Άγιος Γέροντας από την Κοζάνη, ο Νεόφυτος Καρκαλάς, που λέει ότι είναι αραβόνας του σφραγίσματος. Άρα λοιπόν, βλέποντας με το διορατικό τους μάθη το προφητικό μακριά, σου λέει μην το πάρετε, γιατί αυτό που θα ακολουθήσει μετά, εκείνο θα είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ήδη από τώρα, εάν εσείς το πάρετε, τότε θα έχετε πολύ μειωμένες αντιστάσεις για να πείτε όχι στο κατεξοχήν σφράγισμα. Όχι το τώρα αυτό είναι το σφράγισμα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι και αυτό είναι μία πτώση. Όχι σφράγισμα, πτώση.
0: Μάλιστα.
1: Σημειωτέων ότι ο Άγιος Παΐσιος μέχρι τέλους της ζωής του διατήρησε αυτές τις θέσεις. Γιατί λένε κάποιοι ψευδός ότι τάχα άλλαξε τοποθέτηση, καθόλου δεν άλλαξε, και αυτό, από αυτό φαίνεται, ναι, από ένα απομαγνητοφωνημένο κείμενο του άλλου στενού του μαθητού του Παπα Ισάκ, του Αγιορείτου, όπου μιλάει και αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Μέχρι τέλους διατήρησε τις απόψεις του.
0: Πατέρα Αρσένιε, ξέρετε...
1: Όταν λοιπόν κάποτε τα συγκεντρώσουν όλα σε ένα, δηλαδή ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα υγείας, δίπλωμα οδήγησης κλπ, αυτό λέει σαφώς ο Άγιος Παΐσιος να μην το πάρετε. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό? Είναι ηλεκτρονική ταυτότητα. Κάρτα του πολίτη, που μας έλεγε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια νομοθεσία που βγήκε πριν από περίπου 1-2 μήνες επαναφέρουν την ορολογία κάρτα του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ως κάρτα άσκησης δικαιωμάτων, προσέξτε.
0: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε, πάντοτε μιλάω για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, διότι έχει πάρει δυστυχώς η επίσημη ειδικούς εκκλησία της Ελλάδος πήρε θέση και είπε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πνευματικό θέμα.
1: Βασίλη, όχι. Η Εκκλησία της Ελλάδος με το επίσημο όργανο της, τη Σύνοδο της Ιεραρχίας, πήρε 5 αποφάσεις το
0: 97,
1: το 97, το 98, το 2000.
0: Ναι, για το παρελθόν.
1: Και έλεγε η Σύνοδος της Ιεραρχίας, που αυτή είναι το όργανο να αποφαίνεται για μείζωνο σημασίας θέματα, ότι μην πάρετε. Είτε έχει 666 είτε δεν έχει. Καταρχήν, σου λέει τώρα δεν έχει, μα αφού το τσιπάκι τα
0: δύο... Πατέρα Αρσένιε, δεν διαφωνώ μαζί σου για αυτές τις αποφάσεις. Στο παρελθόν αυτά
1: τώρα,
0: έγιναν.
1: Λοιπόν,
0: τώρα έχει πάρει θέση μικρή, και έχει πει.
1: Η, ναι. η μικρή είναι αναρμόδια να αποφανθεί για τέτοιο θέμα πνευματικό. Η μικρή σύνοδος έχει αρμοδιότητα για τρεχούσεις φύσεως θέματα, τρέχοντα. Άρα εδώ λοιπόν αναρμοδίως εξεφράστηκε και δεν είπε όπως κάποιοι λένε που γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως να πάρετε, είπε ότι δεν έχει σημασία πνευματική και πέταξε το μπαλάκι στη νομική επιτροπή της Συνόδου.
0: Η οποία απεφάνθηκε ότι δεν υπάρχει θέμα. Εδώ
1: ναι,
0: όμως
1: υπάρχει,
0: είναι και λίγο πονηρούλιδες όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάρετε ταυτότητα από το χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε και τι άλλο λένε. Γιατί εγώ μιλάω με όλους και μπορώ να τα λέω έτσι όπως τα καταλαβαίνω. Λένε, εντάξει, και να το είπε αυτό ο Άγιος Παΐσιος. Και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Δηλαδή τον Άγιο Παΐσιο το δέχονται για όλα του, αλλά για το συγκεκριμένο αφήνουν να αναδειχθεί ότι μπορεί να έχει κάνει λάθος ή να μην εννοεί ότι αυτές είναι νέες ταυτότητες.
1: Στην ομιλία μου στην Πάτρα αναφέρω 10 Αγίους Γεροντάδες σύγχρονους. Μετά τον Άγιο Παΐσιο αναφέρω τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος από το 82, 5 χρόνια νωρίτερα, είπε ξεκάθαρα μην πάρετε. Αναφέρω τον Αυγουστίνο Καντιώτη, αναφέρω τον Άγιο Γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη, ο οποίος όλοι αυτοί λένε τα ίδια. Αναφέρω τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, αναφέρω τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, αναφέρω τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, αναφέρω τον πατέρα Νεόφυτος Καρκαλά, τον πατέρα Ιωάννη Καλαΐδη και τον Άγιο Γέροντα από τον Φιλοθεήτη Αριζονίτη, τον πατέρα Εφραίμ. 10, οι οποίοι λένε τα ίδια ακριβώς. Πείτε μου εσείς με βάση την απλή λογική έναν Άγιο Γέροντα ο οποίος να είπε πάρτε.
0: Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι Άγιοι, κάποιοι άλλοι Άγιοι που αποκαλούνται Άγιοι μεταξύ τους, οι Άγιοι Μητροπολίτες, λοιπόν, ασχολούνται με τη μισθοδοσία τους, παίρνουν τα 4, θα τσεπώσουν τα 4.600 το μήνα, χωρίς να ανοίξει μύτη, το λέω πολύ μεταφορικά για να μην παρεξηγηθώ, λοιπόν, και μια χαρά και μια χαρά και ωραία, και πηγαίνουν και υποψηφίους στον Πρωθυπουργό για να είναι πολιτευτές στις επόμενες εκλογές.
1: Εμείς ακολουθούμε στα θέματα της πίστεως τους Αγίους. Τώρα, οι σημερινοί αρχιερείς τι κάνουν, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει μυαλό και κρίση και λοιπά, και με αγάπη αλλά και με διάκριση βάζουμε και το μυαλό να δουλέψει, βγάζουμε συμπεράσματα. Αλλά στα θέματα της πίστεως, και οι ευσεβείς ρωτούσαν, κυρίως όταν ζούσαν οι μεγάλοι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, τι λέει ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει το Άγιον Όρος. Τώρα και το Άγιον Όρος σταμάτησε να μιλάει. Κάποτε μιλούσε πιο πολύ, τώρα δεν μιλάει. Αλλά και στην περίπτωση του Άγιου Όρους ισχύουν οι παλαιότερες αποφάσεις. Δεν βγήκε η μικρή σύνοδος που μας είπε τα άρρητα ρήματα ότι δεν έχει πνευματική σημασία ούτε νομική σημασία. Πνευματική σημασία, μικρή σύνοδος, λέτε ότι δεν έχει. Νομική σημασία, από πού είναι η αρμοδιότητά σας να μας πείτε ότι δεν έχει νομική σημασία? Έχουμε και πολιτικά κόμματα τα οποία ξεκάθαρα έχουν τοποθετηθεί. Μικρά κόμματα, δεν έχει σημασία. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Νίκη και ο Παπαδόπουλος με τον Υλικό Παλμό και η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, και είμαι σίγουρος ότι και το ΚΚΕ είναι αντίθετο και η εξωκοινοβουλευτική αριστερά.
0: Τα λέτε αυτά, θα σας πούνε ότι ο μοναχός είναι ακροδεξιός, αφού τα αναφέρετε αυτά.
1: Μα τι ακροδεξιός, εγώ είπα για Κωνσταντοπούλου, είπα για εξωκοινοβουλευτική αριστερά.
0: Καταλαβαίνετε γιατί το λέω, χαριτολογώντας το λέω. Αλλά στην Ελλάδα σήμερα, πατέρα Αρσένιε, αν μιλήσεις στην Ελλάδα σήμερα για αυτά τα θέματα, είσαι ακροδεξιός.
1: Να σας πω κάτι άλλο που θα σας πει ένας μοναχός και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοΐδης πέρυσι είπε ότι πρέπει να βγάλουμε νέες ταυτότητες γιατί μας πιάζουν οι Αμερικανοί. Και μόνο αυτό το πράγμα, αυτή η δήλωση της υποτέλειας, για μένα είναι λόγος για να πούμε όχι. Να δουλέψει, βρε αδελφέ μου, μια στοιχειώδης αυτή, να πούμε. Εδώ έχουμε γίνει, να πούμε, απικία.
0: Λοιπόν, πατέρα Αρσένιε,
1: μου κάνει εντύπωση η κοινικότητα με την οποία μιλούν. Αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε, είναι δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Μας πιέζουν. Έχουμε, λένε οι Αμερικανοί, τα αφεντικά τους έχουμε, λέει, ένα πολύ καλό διαβατήριο και πρέπει να κάνουμε και μια πολύ καλή ταυτότητα. Μα με βάση την απλή λογική, για να ταξιδέψεις στην Αμερική ή στην Ταγκανίκα οπουδήποτε, θα πας με το διαβατήριο. Δεν θα πας με την ταυτότητα, όποια και αν είναι, και ηλεκτρονική, δεν ξέρω, και διαστημική. Δεν θα πας στο Κονγκό με την ηλεκτρονική ταυτότητα, θα πας με το διαβατήριό σου. Άρα λοιπόν, αφού οι Αμερικάνοι αναγνωρίζουν ότι έχουμε πολύ καλό διαβατήριο, γιατί μας πιάζουν να βγάλουμε και ταυτότητα? Για μένα αυτό και μόνο. Τι έγινε στον COVID, γιατί αυτά που ζούμε τώρα έχουν σχέση με αυτά που ζήσαμε στον COVID. Λοιπόν, αυτοί που λιγότερο από όλους παγκοσμίως κάνανε εμβόλιο ήταν οι Αφρικανοί. Γιατί οι Αφρικανοί ξέρουν ότι όταν πήγαινε ο Μπουρλάς εκεί και η Pfizer για να τους εμβολιάσει, Αντί να δουν ωφέλη από τα εμβόλια, πεθαίνανε ή μέναν τα κορίτσια στήρα. Ακούγανε για εμβόλιο COVID και φεύγαν όπου φύγει. Άρα λοιπόν, δεν πείθομαι εγώ ότι η εξουσία όλα τα κάνει επειδή μας αγαπάει. Μας βάζει πρόστιμα 100 ευρώ στους άνω των 60 για να εμβολιαστούμε. Δίνει μπόνους στους νέους εκατοστάρικο για να εμβολιαστούμε. Τόσο είναι ερωτευμένοι μαζί μας. Γιατί δεν φροντίζουν να μην χάνει ο Κοσμάκης από τα funds τα σπίτια του? Γιατί δεν φροντίζουν για τους φτωχούς, για τους άστεγους? Και εγώ τώρα θα πιστέψω ότι είναι για το καλό μου, για την ευκολία μου. Ποια ευκολία μου? Οι δουλειές μας παλιότερα γινόταν πιο εύκολο και πιο γρήγορα από ό,τι τώρα. Μία άδεια τρακτέρ θέλαμε να πάρουμε και αργούσαμε ένα εξάμηνο. Πού είναι ότι η ευκολία? Αλλά τι να την κάνω την ευκολία όταν για το όνομα της ευκολίας θυσιάζω την ελευθερία μου? Καταλάβετε, είχε πει ένας Αμερικανός παλιός πρόεδρος ότι αυτός ο οποίος είναι πρόθυμος να θυσιάσει την ελευθερία του για χάρη της ασφάλειας δεν είναι άξιος ούτε για τον ούτε για τ' άλλο.
0: Επειδή έχω και πολλά μηνύματα κόσμου, πού μπορεί να σας βρει κάποιος, είναι καλό να του πούμε?
1: Συγγνώμη που τα λέω έτσι.
0: Ναι, πολλοί ρωτούν, αλλά αυτός ο άνθρωπος να γιάσει το στόμα του, πού μπορούμε να τον βρούμε? Λοιπόν,
1: μπορούν να με βρούνε στη Μονή Αγίου Αρσενίου, στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Το τηλέφωνο μας εδώ είναι 23 710 41 880.
0: Και μιλάμε για ένα μοναστήρι στο οποίο όταν πας αγαλιάζει η ψυχή σου, και το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να έρθω κι εγώ έστω για να σας επισκεφτώ για λίγες ώρες.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή εκτός από 2 με 5.30 το μεσημέρι που είμαστε κλειστά. Τηλέφωνο λοιπόν 23 710 41 880, λειτουργεί 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και όποιος θέλει, γιατί αυτά εγώ κυρίως τα λέω από μια εκπομπή που έχω στο YouTube, έχω ένα κανάλι που λέγεται Εγρήγορση. Εάν λοιπόν βάλει κανείς Εγρήγορση στα ελληνικά στο YouTube και βάλει και το όνομά μου δίπλα, πει Αρσένιος, του βγάζει τις εκπομπές και τις παλιές και τις καινούργιες, και εκεί θα μπορούσε εκτενέστερα να πληροφορηθεί για όλα αυτά που σας είπα τώρα. Εν βρασμό είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορώ το άδικο, δεν μπορώ την παραπληροφόρηση, δεν μπορώ την αυθαιρεσία της εξουσίας, δεν μπορώ το ότι έχουμε γίνει γιουσουφάκια και απικία και μπανανία, και έρχεται ο καθένας να μας πει εδώ τις σοφίες του και ότι τόσο πολύ μας αγαπάει που τα κάνει όλα για το καλό μας.
0: Πατέρα Αρσένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή ξέρω ότι έχετε πολλές δουλειές να κάνετε εκτός από τις εκπομπές σας, υπάρχουν και οι υποχρεώσεις του μοναστηριού. Ένας μοναχός από το πρωί μέχρι το βράδυ εργάζεται, και εκτός ότι κάνει και προσευχή για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσατε στην εκπομπή.
1: Να πω ένα τελευταίο τηλεγραφικό. Ο μόνος που με βάζει την νομοθεσία του κράτους που δικαιούται να τηρεί βάση δεδομένων με τον προσωπικό αριθμό είναι το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ουδής έτερος. Δηλαδή, αν θα πάει κανείς στην εφορία και του πούν πείτε μου τον προσωπικό σας αριθμό, γιατί αυτό έβγαλε μια απόφαση ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ, αυτό είναι παράνομο. Και να ξέρει ο κόσμος τα δικαιώματά του, κύριε, στην εφορία ή οπουδήποτε αλλού, στην τράπεζα. Οι τράπεζες προς το παρόν δεν ζητούν, γιατί αυτά ισχύουν για το δημόσιο τομέα προς το παρόν, αλλά θέλουν να επεκτείνουν και στον ιδιωτικό. Να κλείσω με αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος και οι γεροντάδες. Μην βιαστείτε. Περιμένετε μέχρι το 12 παρά ένα δευτερόλεπτο. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Πέφτουν κυβερνήσεις, αλλάζουν νομοθεσίες. Περίμενε, βρε αδερφέ, λέει ο άλλος, θα με πιέσει ο εργοδότης. Σε πίεσε? Όχι. που μπορεί να μην σε πιέσει ποτέ. Αν σε πιέσει μετά από ένα χρόνο, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Μην βιάζεσαι.
0: Ευχαριστώ και πάλι, πατέρα Αρσένη.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα ευχαριστώ μου. Ευχαριστώ πολύ. Χήμαρος ο πατήρας Αρσένης Βλιακόφτης, χήμαρος πραγματικός. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Εγώ του έδωσα το λόγο να πει αυτά τα οποία πιστεύει.

0: Ξανθοπούλου που μου λέει: άντε, έχουμε και άλλες δύο συνεντεύξεις. Άντε, προλάβουμε, Σοφία μου, να βγάλουμε και τις δύο. Θα βγάλουμε τη μία σήμερα και θα πάρουμε τηλέφωνο στον καλεσμένο να τον βγάλουμε αύριο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα άλλο τεράστιο θέμα, το δημογραφικό. Πριν από μέρες είχα απευθύνει έκκληση σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας να απασχοληθούν σοβαρά με το δημογραφικό θέμα. Και είχα πει ότι θα είμαι πολύ ευτυχής αν δω τον Πρωθυπουργό της χώρας να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων του πολιτικού που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και να λάβουν σοβαρότατα μέτρα, μέτρα υποδομής και μέτρα διαχρονικά που θα ισχύσουν άμεσα προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση του δημογραφικού, το οποίο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και αποτελεί μια βόμβα στα θεμέλια του έθνους, του ελληνικού έθνους. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι, με μεγάλη λύπη βλέπω ότι αυτό δεν γίνεται από το πολιτικό σύστημα, με μεγάλη χαρά βλέπω ότι στην αυτοδιοίκηση αγωνιούν και οι δήμαρχοι αρχίζουν σιγά σιγά και αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό όσο μπορούν να επιτρέψουν, όσο μπορεί η αυτοδιοίκηση να παρέμβει και να πάρει μέτρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, σημαντικές ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο τον Στέλιο τον Αγγελούδη, τις οποίες σχολιάσαμε τις προηγούμενες μέρες, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει δημογραφικό SOS και στο Αιγαίο, γιατί το Αιγαίο ξεμένει από νέους και πώς η κρίση αποτελεί απειλή τον κοινωνικό ιστό. Θα συνομιλήσω αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Γιάννη Μαλαφή. Κύριε Μαλαφή, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα σας και εύχομαι να είναι πάντα καλά όλη η Βόρειο Ελλάδα και η αγαπητή Θεσσαλονίκη.
0: Αγαπάμε πολύ τη Χίο και βλέπω εδώ ότι και εσείς όχι απλά προβληματίζεστε, αλλά μιλάτε για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα και αναφέρεστε στη Χίο, στα ψαρά, στη Συνούσια, στα νησιά σύνορα που δοκιμάζονται από το δημογραφικό. Είναι μια εκδήλωση η οποία έγινε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Θέλω να μου πείτε λοιπόν την προσέγγιση σας για αυτό το θέμα.
6: Ακούστε, αν και στα χαρτιά δεν φαίνεται τα μεγάλα νησιά να έχουν δημογραφική διακινδύνευση μεγάλη, αλλά βρίσκονται στο μεσαίο και μικρό επίπεδο. Αυτό είναι εικονικό, διότι υπάρχει μεγάλη δημογραφική διακινδύνευση στην περιφέρεια των νησιών και ρίχνει στην περιφέρεια των νησιών των διασυνοριακών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απειλεί άμεσα τον πρωτογενή τομέα, διότι όλοι αυτοί οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνετε για ένα νησί τι σημαίνει ο πρωτογενής τομέας να αποδεκατιστεί και να σπάσει και να ραγεί εντελώς ο κοινωνικός ιστός στην περιφέρεια των μεγάλων νησιών. Τα μικρά νησιά είναι ήδη πολύ προβληματικά όλα, αλλά θέλει ειδικές πολιτικές και εθνικές και τοπικές για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτό το κίνδυνο που υπάρχει στην περιφέρεια κάθε μεγάλη νησιού, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο. Και καταλαβαίνετε ότι μας προβληματίζει εντόνως, θέμα και πρέπει να γίνουν πολιτικές, αλλά πρέπει να

0: να στηριχθούν και από εθνικές πολιτικές, να συντονιστούμε και συγχρόνως να κάνουμε κάποια πράγματα, να μπορέσουμε να ξαναζήσουν αυτοί οι τόποι που κρατούσαν σε μια ισορροπία τα νησιά μας.
1: Μάλιστα. Τι προτείνετε εσείς στην πολιτεία, ποιο μέτρο θα είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει, ας το πούμε, μια όθηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος?
0: Πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα στις απομακρυσμένες περιοχές των μεγάλων νησιών, να εγκατασταθεί ο κόσμος, αλλά με κίνητρα, δηλαδή να μην πληρώνει φορολογία για 10 χρόνια και πολλά άλλα πράγματα. Για να μπορέσει πραγματικά να γίνεται μια ισόρροπη κατοίκηση σε ένα μεγάλο νησί.
1: Όπως παραδείγματος χάρη δίνονται κίνητρα και από την αυτοδιοίκηση για κάποιους γιατρούς, παιδιάτρους, ειδικοτήτων που δεν έρχονται
0: ακριβώς,
1: στα νησιά σας.
0: Ακριβώς. Ή αυτό που έδωσε ο κύριος Χατζηιωάννου προς τιμήν του σε νησιά που δεν έχουν πάει γιατροί, που δίνει τον πόνους αυτό με το 1,5 χιλιάρικο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά κίνητρα που θα πρέπει να γίνουν, να θεσπιστούν κάποια μέτρα στις εθνικές πολιτικές και να πιάσουν, να γίνουν γέφυρες με τις τοπικές πολιτικές για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα μέρη, διότι αν δεν κρατηθούν θα έχουμε κάποια υδροκέφαλες πόλεις στα μεγάλα νησιά χωρίς να υπάρχει γύρω-γύρω ζωή στην περιφέρεια των νησιών, με αποτέλεσμα, σας είπα, να καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας.
1: Κύριε Δήμαρχε,
0: να καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας που απειλείται έτσι κι αλλιώς, θα έχουμε άσχημο μέλλον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ την αγάπη μας στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαλαφής, Δήμαρχος Χίου. Και πάμε στο τελευταίο θέμα πριν τα αθλητικά με το Σάκη Κίνα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημιουργεί το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών. Μιλάμε για μια πρώτη ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εφαρμογή για την παρακολούθηση των δασών σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μην θέσω το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο εθνικό σύστημα, να δημιουργείται τέλος πάντων και να έχουμε συνεχώς φωτιές στα δάση. Αν δημιουργηθεί εκτενώς αυτό το πρώτο εθνικό σύστημα, θα μειωθούν οι φωτιές? Απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δώσει ο κύριος Ιωάννης Γίτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεσκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Κύριε Γίτα, καλημέρα σας από το FM100. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροτές εκπομπής.
1: Λοιπόν, πρώτο λοιπόν εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2024. Εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων, το οποίο το τρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντικρικότητας. Και έχει σαν, θέλετε, στόχο, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δύο βασικών υπηρεσιών. Της καρτογράφησης των τύπων των δασών και της δασικής καύσιμης ύλης, αυτό είναι ένα πακέτο, μια υπηρεσία, και της παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων και των περιοχών δικτύου Natura 2000. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε για ένα σύστημα που βλέπει συνολικά το δάσος και όχι αποσπασματικά και κοιτάζει και κάνει παρακολουθεί σε πολύ τακτική βάση την υγεία των ελληνικών δασών και των δασικών οικοσυστημάτων εν γέννη.
1: Ναι. Αυτό πότε ξεκίνησε το έργο?
2: Ξεκίνησε το 2014, όπως είπα νωρίτερα, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αντικρικότητας και το πρόγραμμα ξεκίνησε ταυτόχρονα τα προγράμματα εκείνα τα οποία έχουν στον αποτέλεσμα να έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δορυφόρους στο διάστημα.
1: Ολοκληρώθηκε το έργο, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε, παρακολουθούνται τα δασικά οικοσυστήματα σε εθνικό επίπεδο, τα δάση σε ολόκληρη τη χώρα?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει τους τρόπους, τις υπηρεσίες, ώστε να είμαστε σε θέση να τα παρακολουθούμε.
1: Πότε?
2: Όταν θα είναι διαθέσιμες, προς το παρόν παρακολουθείται με βάση τις δορυφορικές εικόνες που έρχονται από ευρωπαϊκούς δορυφόρους του Κοπέρνικου, του γνωστού συστήματος. Σύντομα όμως θα αλλάξουμε τις εικόνες αυτές, τα δεδομένα αυτά και θα χρησιμοποιούμε τις εικόνες και τα δεδομένα που προέρχονται από το ελληνικό σύστημα μικροδορυφόρων. Γιατί ακριβώς αυτή έγινε η σημαντικότητα του εγχειρήματος. Να αξιοποιηθούν στο μεγίστο δυνατό βαθμό οι εικόνες και τα δεδομένα που συνέχονται από τους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά για να μην. Είδατε τι έγινε χθες στη Λυτή. Χάθηκαν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδάκι. Φοβερό, δραματικό, ας το πούμε, μια τραγωδία. Και πραγματικά δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να έχουμε τα ίδια και τα ίδια, κύριε Γίτα. Μακάρι να, να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι και να βοηθηθεί πάρα πολύ το έργο των αρμοδιών υπηρεσιών από αυτό το οποίο επιχειρείτε να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στη ραδιοφωνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα και πάλι. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Ιωάννη Γίτα. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με Μουντιάλ και αθλητικά. Νορβηγία, Γαλλία, Μαρόκο που ήταν τα φαβορί, τα κατάφεραν. Ήταν η χθεσινή ημέρα και η σημερινή ημέρα οι τρεις αγώνες τα απολύτως φυσιολογικά αποτελέσματα. Και σήμερα έχουμε τους επόμενους τρεις αγώνες για τους οποίους θα μας μιλήσει τώρα και για το τι έγιναν χθες και σήμερα και το τι θα γίνει σήμερα ο Σάκης Ογκίνας. Σάκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Σήμερα δικαιωθήκαμε.
1: Ναι, ναι.
3: Χθες κουβά, αλλά σήμερα έχουμε 3-3.
1: Ναι, ναι.
3: Διπλό η Νορβηγία.
1: Όντως.
3: Άσο, καρφωτό οι άλλοι δύο.
1: Και η Γαλλία νομίζω απέδειξε και χθες ότι είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά.
3: Ναι,
1: νομίζω ότι το παιχνίδι θα κριθεί μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής. Δεν ξέρω αν παίζουν, αν συμπίπτουν.
3: Δεν έχω διασταυρώσει αν διασταυρώνονται.
1: Αν διασταυρώνονται, ναι.
3: Αλλά εάν δεν διασταυρώνονται, αυτοί οι δύο θα πάνε.
1: Νομίζω δεν διασταυρώνονται και θα έχουμε αυτό το τελικό Γαλλία-Αργεντινή, για τον οποίο δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Εγώ κάτι μου λέει μέσα μου ότι ο Μέση θα το σηκώσει.
3: Μπορεί για δεύτερη φορά λες, να το κάνει συνεχόμενο μετά το 22 στο Κατάρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πάντως η Γαλλία χθες έπαιξε για πλάκα τη Σουηδία, δηλαδή ήταν λες και έκανε προπόνηση. Έδειξε ότι είναι η πληρέστερη ομάδα του Μουντιάλ. Η Αργεντινή ακολουθεί με το Μέση οδηγό και τους υπόλοιπους εργάτες. Είναι άλλη φιλοσοφία ομάδα, αλλά είναι εξίσου ανταγωνιστική. Να δούμε πώς θα πάει. Οι άλλοι δύο βέβαια πέρασαν, και το Μεξικό πέρασε άνετα, 4-4 έχει κάνει.
1: Το Μεξικό νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά, κερδίζει, μόνο νίκες έχει.
3: Μπορεί, 4 νίκες σε 4 μάτς, εγώ νομίζω μέχρι τους 8 μπορεί να πάει. 8, 4 δεν νομίζω, αλλά μέχρι τους 8...
1: Θα είναι μεγάλη επιτυχία
3: ναι,
1: να πάει.
3: Ναι βέβαια, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Νορβηγία θα παίξει με τη Βραζιλία.
3: Νορβηγία με τη Βραζιλία.
1: Νομίζω ότι η Βραζιλία θα περάσει την Νορβηγία.
3: Εδώ είναι πολύ πονηρό μάτς αυτό.
1: Είναι πονηρό, έτσι.
3: Ναι.
1: Όταν θα έρθει η ώρα θα το σχολιάσουμε.
3: Ναι.
1: Πάμε στα σημερινά που το πρόγραμμα είναι πιο νορμάλ για τις ώρες. 7 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι Αγγλία-Κονγκό.
3: Άσο.
1: Καραντί άσο, δεν υπάρχει καμιά.
3: Μπορεί. Αν το λέμε τώρα για το ποιο θα αποκριθεί, εγώ λέω η Αγγλία. Αν παίζει κάποιο στοίχημα, μπορεί να παίξει και χι βέβαια.
1: Γιατί δεν το βλέπω.
3: Το μάτς μπορεί να πάει παράταση, πέναλτι. Αυτές οι αφρικανικές χώρες, είδες Βασίλη, είναι πάρα πολύ σκληρές.
1: Ναι.
3: Αυτό το Μουντιάλ τι έχει αναδείξει, τις αφρικανικές χώρες ως μοχλό έτσι, σκληροτράχυλων ομάδων.
1: Δεν έχει όμως το Κονγκό την άμυνα της Γκάνα, παραδείγματος χάρη, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι λίγο πιο αποδυναμωμένη ομάδα.
3: Ναι. Εν τούτης όμως δεν αποκλείεται εδώ να ζοριστούν οι Άγγλοι. Πάντως θα περάσουν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
1: 11 το βράδυ.
3: Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Βέλγιο Σενεγάλη. Εδώ είναι αμφίροπο παιχνίδι.
3: Αμφίροπο παιχνίδι. Η Σενεγάλη του Μανέ. Το Βέλγιο σε κακή κατάσταση.
1: Την τελευταία αγωνιστική όμως έριξε πεντάρα.
3: Ναι. Δεν είναι το Βέλγιο του παρελθόντος πάντως.
1: Δεν είναι, ναι.
3: Πάντως είναι. Μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχει κάποιο φαβορί είναι το Βέλγιο. Έστω με βραχία κεφαλή εδώ σε αυτό το ζευγάρι.
1: Και στις τρεις τα ξημερώματα είπα Βοσνία.
3: Εδώ είπα για πολλούς λόγους. Είναι διοργανωτής, παίζει το Σέδρας, έχει καλύτερη ομάδα φαίνεται από τη Βοσνία. Άρα νομίζω ότι και εδώ ο Άσος επικρατεί.
1: Άρα στην ουσία θεωρείς Αγγλία, Βέλγιο και είπα τα μεγάλα φαβορί για τις σημερινές αναμετρήσεις.
3: Τρεις Άσους.
1: Τι θα ακούσουμε στην εκπομπή που ακολουθεί?
3: Θα ακούσουμε σχολιασμό του Μουντιάλ επίσης από ένα πολύ γνωστό έτσι, άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει παίξει ποδόσφαιρο σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι και Μακεδόνας εδώ, ο δικός μας άνθρωπος. Και γενικώς θα αναφερθούμε...
1: Πληροφορίες για τις προετοιμασίες των ομάδων.
3: Ναι, βέβαια.
1: Τι γίνεται στην Ολλανδία όπου
3: ο ΠΑΟΚ
1: σήμερα...
3: έχει το πρώτο φιλικό σήμερα, 6 ώρα Ελλάδος με την Beveren.
1: Αυτό μπορούμε να το δούμε από το Open.
3: Μπορούμε να το δούμε από το υβριδικό Open.
1: Τι είναι αυτό?
3: Άντεντε. Είναι και εγώ προσπαθώ να
1: καταλάβω. Θέλω να το δω τον αγώνα. Πώς θα τον δω? Και το ρωτάει πολλοί κόσμος.
3: Ξέρει ο Τέλης.
1: Διαδικτυακά.
3: Είναι ένα.
1: Για άνοιξε μικρόφωνο, Τέλη.
3: Άνοιξε μικρόφωνο. Τέλη.
1: Λοιπόν, έλα, φέρ το μικρόφωνο εδώ. Το χωρίς τον Τέλη.
3: Η νεολαία τώρα τα ξέρει όλα.
1: Φοβερός είναι ο Τέλης.
3: Πατάς ένα πράσινο κουμπί, ξέρω εγώ μόνο.
1: Ο Τέλης είναι το παιδί που κάνει την πρακτική του άσκηση στο FM 100 και τα καταφέρνει περίφημα. Πρέπει να το πούμε αυτό.
3: Τέλεια.
1: Τέλεια.
3: Ο Τέλης.
1: Λοιπόν, για πες μας.
4: Γενικά το υβριδικό στις τηλεοράσεις είναι τα λεγόμενα τα κόκκινα κουμπάκια που βγάζει όταν έχουμε μια smart τηλεόραση.
1: Πού μπορώ να το βρω, ρε παιδί, με αυτό το υβριδικό?
4: Είναι με το που συντονιστείς το κανάλι, με το που πας στο κανάλι και συντονιστείς, θα γράφει κάπου πάτε ένα κόκκινο κουμπί. Πατάς από το τηλεχειριστήριο κόκκινο κουμπί, κατευθείαν υβριδικό. Και έχει τη ζωντανή ροή.
1: Δηλαδή πάω στο Open.
4: Στην τηλεόραση, στο κανάλι
1: του Open. Στο κανάλι του Open, ναι, και πατάω.
4: Και σου λέει από μόνο του, έχει ένα κόκκινο, λέει πάτα ένα κόκκινο κουμπί, πατάτε το κόκκινο κουμπί από το πληκτρολόγιο
1: και
4: βγαίνει κατευθείαν στο υβριδικό.
1: Έτσι μπορείτε να δούμε το PAOK σήμερα.
4: Έτσι είναι και κάποια άλλα μάτς που τα μεταδίδει κυρίως η τηλεόραση του Mega. Το, αν επιτρέπετε κιόλας, το υβριδικό του Mega, το Mega News που έχει. Αλλιώς μετά από τις συνδρομητικές υπηρεσίες, Κοσμοτέ TV και Nova.
1: Ευχαριστούμε πολύ, τέλη μου. Άρα 6 η ώρα το απόγευμα ΠΑΟΚ, 7 η ώρα Αγγλία Κονγκό και 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη. Και για όσους το ξενυχτάνε, 3 η ώρα είπα Βοσνία. Σάκη μου, τέλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Μείνετε στο FM 100, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια η αθλητική εκπομπή με το Σάκη Γκίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε συνθεώ αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής οδού. Νέο τροχείο είχαμε πριν από λίγο στο ύψος του κόμβου της Τούμπας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, με συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες εντός πλοδομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά και στο τέρμα της Βασιλίσσης Όλγας. Καλή εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, μετά την Άπολη και μέχρι το Βαρδάρι. Αν είπε ότι η τραγωδία που σημειώθηκε στη Λιτίο Ρεοκάστρου, καθώς η φωτιά επεκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία, επιλήθηκε στις Φλόγες και δεύτερης ορός που ανήκει πιθανότητα στο 10χρονο παιδί της οικογένειας. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ο 66χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα η 40χρονη μητέρα. Μια γυναίκα διασωληνωμένη σε ΜΕΦ, 4 τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε πιλωτές και γιο ταχύνου, απολογισμός από τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου ζουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, ο Σάββας Αναστασιάδης και ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Για δολοφονικές επιθέσεις με κίνδυνο την ιδεολογία των θυμάτων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για ανόητους και μετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής που ανέλαβε την υπόθεση. Ελεύθεροι εφέθησαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλων. Προκλήθηκε πιθανότατα από αστοχία σε εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Σε εξέλιξη έρευνες, προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται οι γραμμές του ΟΣΕΘ προς τις κοντινές παραλίες προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών προς νέα μηχανιώνα, επανομή και ποταμό. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθήσει στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδί από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Σε ισχύ από σήμερα, η επιβολή δασμού 3 ευρώ για κάθε μικροδέμο φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες στο εξωτερικό, κυρίως από την Κίνα, από όπου και το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις σε ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 του μήνα, προαιρετικά 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων που διέπουν τις εκπτώσεις και τις ανακοινώσεις για μειωμένες τιμές και προσφορές. Χωρίς νερό στις 4 η περιοχή του Ευόσμου μεταξύ οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μέανδρου, Φίλιππου Καραολή και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής. Παγκόσμια ενισχύα για τα περιστατικά θανάτου από καύσωνα ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί στην Ισπανία, με την IMED να ανακοινώνει ότι το πρώτο εξάμεινο του 26 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Άλλοι 5 νεκροί λόγω καύσωνα προστέθηκαν στο θλιβερό κατάλογο στην Ιταλία, με 25 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, παρά το γεγονός ότι από σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα βόρεια της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινά η αθλητική εκπομπή του FM 100 στην κερκίδα του FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη 1, στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Εμπαπέ και Χάλαντ ξεχώρισαν στην χθεσινή τρίτη ημέρα της φάσης των 32, οδηγώντας την Γαλλία και την Νορβηγία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τη Γαλλία με περίπατο, κυριολεκτικά, απέναντι στη Σουηδία. Οι Γάλλοι νίκησαν 3-0 με τον Εμπαπέ για άλλη μια φορά κορυφαίο. Οι Νορβηγοί ζορίστηκαν απέναντι στην ακτή Ελεφαντεστού και ήταν αναμενόμενο αυτό από την αρχή του αγώνα. Τελικά με γκολ του Χάλαντ στο 86 πέρασαν στην επόμενη φάση στους 16, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Μέση και Εμπαπέ δίνουν τη μάχη για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ και οι δύο έχουν από 6 γκολ αυτή τη στιγμή. Βέβαια ο Μέση έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, τον αγώνα της Αργεντινής για την φάση των 32 με το πράσινο ακροτήρι.

και το Μεξικό με 4 στα 4. 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες πέρασε στην επόμενη φάση. Νίκησε και τον Ισημερινό στην πόλη του Μεξικού. Παίζει εντός έδρας το Μεξικό όλους τους αγώνες με 2-0. Πολύ άνετα, μέσα σε 10 λεπτά καθάρισε το παιχνίδι. Το Μεξικό στο 21 και στο 30, στο 22 και στο 31 τα δύο γκολ που έστειλαν το Μεξικό στην επόμενη φάση. Το Μεξικό, το οποίο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Αγγλία-Κονγκό που θα ξεκινήσει στις 7 ώρα Ελλάδας. Απόψε επίσης θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη στις 11 το βράδυ και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

0: Πάμε να συζητήσουμε τα όσα γίνονται στο Μουντιάλ, στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά, με μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Λάκη Παπαϊωάννου. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε... Και καλό μήνα, έτσι.
0: Και καλό μήνα, ναι, όντως. Έχουμε μπει στο κυρίως πιάτο, Λάκη, πλέον, του Μουντιάλ. Αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Τι εικόνα καταρχάς έχεις μέχρι τώρα από το Μουντιάλ, από την αρχή, από την έναρξή του μέχρι τώρα, για να πάμε να ξεκινήσουμε από τα γενικότερα και να πάμε στα ειδικότερα και στην φάση των 32.
1: Κοίταξε, καταρχάς στα πρώτα παιχνίδια είδαμε σκοπιμότητα με την καλή έννοια, δηλαδή οι λεγόμενες χαμηλής δυναμικότητας ομάδες παίζαν πάρα πολύ κλειστά σε κλειστούς χώρους, περιμέναν τον αντίπαλο, τον καλύτερο δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλοί χώροι, και όταν υπάρχει μια κλειστή άμυνα αυτή σπάει μόνο με το 1-2 ή με μια κάθετη πάσα ή το 1-1. Πράγμα που δεν το βλέπουμε στο 1-1, δηλαδή μπορούμε να δούμε μόνο το Μέση και άλλους 2-3 τώρα που βρίσκονται, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλά σκορ. Είδαμε και εκπλήξεις τώρα που βγήκε έξω η Γερμανία στα πέναλτι με την Παραγουάη. Αλλά οι ομάδες οι οποίες έχω πει από την αρχή κιόλας και τις περιμένω έχουν μια πληρότητα, θα έλεγα, πέρα από μεγάλους ποδοσφαιριστές που μπορεί να αλλάξουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή, είναι η Γαλλία. Θα ήθελα μια Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι οι διασταυρώσεις. Η Βραζιλία, η οποία, εντάξει, είμαστε όλοι από μικρή Βραζιλία μαθημένοι με το μεγάλο ταλέντο των ποδοσφαιριστών της πάντα, αλλά δεν μας έχει πείσει ακόμα. Βέβαια είναι νωρίς, θα τη δούμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Αλλά η Γαλλία μέχρι στιγμής και η Αργεντινή δείχνουν μια σοβαρότητα ιδιαίτερη. Και επίσης περιμένω κάτι καλύτερο από την Αγγλία, γιατί βλέπουμε ήδη ποδοσφαιριστές Άγγλους να είναι σε μεγάλα σωματεία και στην Premier League και στο εξωτερικό, όπως π.χ. ο Κέιν. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, στο πρωτάθλημα στην Premier League ήταν πάρα πολλοί παίχτες σε μεγάλες ομάδες σε θέσεις κλειδιά άλλης εθνικότητας. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε την ισχυρή Αγγλία. Φέτος τη βλέπω ότι θα μας έτσι, δεν θα πω θα μας εντυπωσιάσει, θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτή την ομάδα. Αλλά η πιο πλήρη ομάδα που βλέπω, δηλαδή μέχρι στιγμής, είναι η Γαλλία, και θα ήθελα μια Γαλλία-Αργεντινή έτσι τελικό, θα έλεγα.
0: Ένα τελικό. Λάκη, εντυπωσίασε χθες ο τρόπος που οι Γάλλοι, δηλαδή σαν να έκαναν πλάκα, σαν να έκαναν περίπατο, απλοποίησαν τόσο πολύ το παιχνίδι με τους Σουηδούς. Δηλαδή τρόμαξαν λίγο, έδειξαν το τι μπορούν να κάνουν. Και εντάξει, η Σουηδία δεν είναι πράσινο ακροτήρι, ας πούμε. Μια ομάδα μεσαίου βαλινεκούς. Οι Γάλλοι χθες πραγματικά έδειξαν ότι, τι να πω, δεν ξέρω, βέβαια όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην φτάσουν τουλάχιστον στον τελικό.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα λέμε για τον Εμπαπέ, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ένας Ντεμπελέ, ένας Ολίσε, ο Ολίσε παίζει την Μπάγερ, ένας Ολίσε ο οποίος λέμε για τον Γιαμάλ, ξέρω εγώ, που είναι από τα καινούργια ταλέντα και τα λοιπά, έτσι. Λέμε ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά και ο Λίσε είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό, έτσι. Που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου, αυτοί οι παίκτες που είπα, ας πούμε, μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι από μια φάση. Τώρα, όσον αφορά που είπες προηγούμενα στην εισαγωγή, στον πρόλογο, με την Νορβηγία, άμα δεις ο Χάλαντ, κάποια στιγμή δεν την πλάσαρε καλά την μπάλα.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι θα το φύγει και πήγε να κάνει, ευτυχώς που πήγε γκολ. Αλλά όλα τα λεφτά είναι η κάθε τη πάσα και ο παίκτης που παίρνει την μπάλα τη πάει στον Χάλαντ σε κοινή εστία, έτσι. Ήταν μια απίστευτη ενέργεια επιθετική. Και να σου θυμίσω ότι πριν 3-4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα αν κάνω λάθος, είχαμε παίξει Εθνική Ελπίδων Νορβηγίας Ελλάδος 5-0 στο ημίχρονο. Και έπαιζε ο Όντεγκαρντ. Ο Όντεγκαρντ είναι αρχηγός στην Άρσεναλ και παίζει πόσα χρόνια, έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, άμα δείτε, άμα μετρήσει μεταβιβάσεις, άμα κάνει, ξέρω εγώ, είτε μικρή πάσα είτε μεγάλη, είτε κάθετη, άμα κάνει 200 πάσες, θα κάνει 4 λάθη, δεν θα κάνει 55. Έχει διαφορά, έτσι.
0: Την Νορβηγία.
1: Βέβαια, mm-hmm. Τώρα η Νορβηγία όμως έδειξε μια ομάδα όμως που δεν πήγε να πάει. Δηλαδή παίζει στα ίσα το παιχνίδι. Έχει παίχτες μεγάλης αξίας. Δηλαδή ψάχνουν όλοι το Χάλαντ. Ο Χάλαντ από το σε μισή ευκαιρία πώς κάνει τον γκολ.
0: Ακόμα και όταν το βρει με στραβοκλωτσιά και όχι κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Λάκη, η Νορβηγία τώρα, μια και μιλήσαμε, φεύγουμε από τους μεγάλους. Καταρχάς απογοήτευσαν η Γερμανία και η Ολλανδία. Ειδικά
1: η Ολλανδία είναι η καλύτερη σχολή στον κόσμο να παίζει να κάνει. Άμα είναι νοκάουτ παιχνίδι, είναι μηδέν.
0: Είναι μηδέν.
1: Στα άλλα είναι πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Η Γερμανία. Νοκάουτ
1: παιχνίδια. Οι Γερμανοί τουλάχιστον περίμεναν να περάσουν στο πέναλτι, αλλά και εκεί δεν ξέρω τώρα από τι διαβάζω ρεπορτάζ που παίχτες δεν θέλουν να χτυπήσουν το πέναλτι που διαβάζω κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω δηλαδή παίχτες σε τέτοιο επίπεδο να λέει δεν θέλω να χτυπήσω το πέναλτι, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν ξέρω τώρα, αυτός που χτύπησε το πέναλτι είναι αμυντικός, έτσι.
0: Ναι, και εγώ εντυπωσιάστηκα.
1: Δηλαδή, περίμενα δηλαδή, κάποιον άλλο γνωστό. Δηλαδή,
0: το πιο κρίσιμο πέναλτι, το πέμπτο, το χτύπησε αμυντικός.
1: Ακριβώς.
0: Φοβερό, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, όμως δεν είδα, δηλαδή δεν έχει DNA η Γερμανία.
0: Δηλαδή, όχι, δεν έχει.
1: DNA η Γερμανία δεν έχω.
0: Τίποτα, δηλαδή. ένα συνοθήλευμα περίεργο, ας πούμε, το οποίο ναι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Και ο προπονητής, Άγιο, και ο προπονητής. Δηλαδή, ένας προπονητής Δέλτα Εθνικής.
0: Ναι.
1: Σε συμπεριφορά πάνω κάτω με το μάνικο, το μπλουζάκι, διαμαρτυρία στο διαιτητή για με το παραμικρό, τους εδώ εκεί μια νευρικότητα και όλο αυτό, αυτή όλη η εικόνα φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ενώ έχουν δηλαδή, Τούχελ, έχουν Κλόπ, έχουν μεγάλες μορφές προπονητικές, τώρα έχουν τον ανειδίκευτο. Έχουν ακριβώς. Στην Εθνική Γερμανία και αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Βραζιλία, αν δεν είχε τον Αντσελότη. Νομίζω ότι δεν θα έφτανε εδώ, ούτε μέχρι εδώ, ίσως.
1: Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος τώρα δηλαδή, είναι έτσι φωτός μπροστά. Έβαλε γκολ, ας πούμε, η Βραζιλία και αυτό είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, ναι. Όπως και όταν έγανε η Βραζιλία, ήταν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι είναι ο προπονητής, κρύο αίμα. Όσο μπορεί να είναι ψύχρεμος για να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος βοηθάει απίστευτα την ομάδα, σε όποια ομάδα και βρίσκεται. Και περιμένω τη Βραζιλία να είναι καλύτερη, γιατί είναι η Βραζιλία και έχει παίκτες, ας πούμε, και αυτοί έχουν παίκτες, απίστευτος Βινίσιος, ο Μαρτινίου που είναι στην Άρθενα. Έχει πολύ καλούς παίκτες.
0: Πάντως, Λάκη, όντως, εντάξει, παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα. Πρέπει να είναι η χειρότερη φουρνιά όλων των εποχών της Βραζιλίας, νομίζω.
1: Εγώ περιμένω από τον Αντζελότη, σαν Ιταλός, να δέσει πολύ καλά την άμυνα και να κλέβει τα μάτς με παίκτες που έχει επιθετικούς.
0: Ναι, γιατί αλλιώς.
1: Πρέπει να προσέξει. Αλλιώς δύσκολα.
0: Μέσω επιθετικά τώρα, ενώ είχε εκεί τη Παναγία στα μάτια είχαν. Ροναλντίνιο, ναι. Ρονάλντο, Κακά. Σε μια εντεκάδα μέσα, δηλαδή έχανε την μπαλά, δεν ήξερε ποιο να πρωτοπιάσει. Και τώρα.
1: Ροναλντίνιο.
0: Είχα Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Κακά, ταυτόχρονα όλους μαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση να του σταματήσει μια αντίπαλη άμυνα, ενώ τώρα είναι. Τώρα τι να σου πω. Κορυφαίο στο κέντρο είναι ο Κασεμίρο. Δεν είναι.
1: Ο οποίος ναι, έφυγε από εκεί, πήγε μαζί. Δεν είναι.
0: Ενώ η Βραζιλία, αλλά και είχε πάντα τους κορυφαίους χαφ στον κόσμο. Τους κορυφαίους χαφ στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είχε αμυντικούς, μπορεί να μην είχε καμιά φορά και επιθετικό εκτός από τον Ρονάλντο.
1: Έτρωγε δύο σαν και έβαζε τρία.
0: Τώρα δεν έχει χαφ. Δεν έχει τίποτα.
1: Δύσκολο.
0: Δηλαδή.
1: Είναι δύσκολο. Δεν είναι παλιά Βραζιλία, να μην περιμένουν. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι πληρέστατη, ας πούμε, η Γαλλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει κτλ. Όπως και η Αργεντινή. Η Αργεντινή έχουν το DNA της Αργεντινής, το τσαμπουκά, τη δύναμη την. Αλλά έχουν και το Μέση. Ο οποίος όσο και να ηλικία να είναι, είναι ο Μέση. Είναι ο παίκτης ο οποίος ένα εναντίον ενός θα σε τριπλάρει, είναι ο παίκτης ο οποίος θα σου κάνει την κάθε την πάσα, τη δύσκολη πάσα και θα σου κάνει και τον γκολ. Το τελείωμα και το τελείωμα. Μεγάλη υπόθεση.
0: Και είναι ο πρώτος 39χρονος που θα οδηγήσει η ομάδα μόνος του.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μόνος του. Εδώ είναι το μεγάλο αστέρι. Δεν είναι Γαλλία που έχει 10 παικταράδες. 10 παικταράδες και χάνε την μπάλα και ντάνε στο γήπεδο, δεν ξέρει τι κάνουν. Την παίζουν την μπάλα λες και είναι στην προπόνηση. Ενώ.
1: Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι τώρα μια που το θυμάμαι, το 2015 με το σκάουτι που ήμουν στην Arsenal, ήμουνα στη Βουλγαρία, στο Μπουργκάς και έβλεπα άντρα 17, Γαλλία-Γερμανία. Είναι 0-0 και στο 15 τραυματίζεται ένας από τη Γαλλία και μπαίνει ένας παίκτης, ας πούμε, ο οποίος έπαθα σοκ, τον έγραψα προς απόκτηση, ήταν ο Παμεκανό, αυτός που παίζει τώρα στόπερ. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος δεν είναι μόνο το δεξιά-αριστερό. Άμα τον τριπλάρεις, γυρίζει και θα πάει πρώτος στην μπάλα. Δηλαδή, ενώ πρέπει να γυρίσει 180 μοίρες στροφή, να γυρίσει πιο γρήγορα από τον επιθυμητή και θα του πάρει την μπάλα. Τόσο γρήγορο.
0: Η πληρότητά του είναι εκπληκτική, Λάκη. Είναι φοβερή η πληρότητα που έχουν και στο κέντρο με τον Τσουαμενί, με τον Ραμπιό. Δηλαδή είναι μία.
1: Μπαρκολά. Την μπάλα, την κολλάνε.
0: Και δεν ξέρει, είναι και οι αλλαγέ. Βάζει τον Μπαρκολά αναπληρωματικό, βασικό. Χάνεται. Ναι, ο Ντουέ. Δεν... Νομίζω ότι αυτή η Γαλλία πραγματικά. Είναι
1: η πιο πληρέστερη ομάδα είναι.
0: Οι Αργεντινοί θα παλέψουν με τη μαχητικότητά τους και με το μεγάλο ηγέτη, το μεγαλύτερο για πολλούς ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, αν και η σύγκριση με τον Μαραντόνα και τον Μπελέ και τον Κρόιφ είναι ανώμια γιατί είναι διαφορετικές εποχές. Με ηγέτη.
1: Όχι, την εποχή του είναι ο κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Το
0: τα τελευταία 20 χρόνια δεν είναι ένα φαινόμενο και ένα φαινόμενο ποδοσφαιρικό γνωρίζοντας το πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ενώ είχε πρόβλημα αυξητικής ορμόνης όταν ήταν μικρός. Απειλούνταν ακόμα και το αν η σωματική του διάπλαση θα είναι κανονική ή όχι. Και κατάφερε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες.
1: Κατά πόσο το θέλεις. Ναι. Είναι κατά πόσο το θέλεις. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Το ταλέντο είναι 10% και το 90% είναι δουλειά. Άμα κάνεις μόνο δουλειά και δεν έχεις ταλέντο, δεν μπορεί να γίνεις τίποτα. Αν έχεις όμως ταλέντο, πρέπει να κάνεις 90% δουλειά.
0: Η πίστη είναι.
1: Δηλαδή, το ταλέντο πρέπει να. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα. Μετά είναι. Όταν έχεις το ταλέντο και το θέλεις, είναι η προσωπικότητα, είναι η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις. Θέλω να το κάνω. Θα κάνεις θυσίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδιά. Ξέρω εγώ τώρα, κάνω κάποια παιδιά ατομικές προπονήσεις. Ένας λέει, είμαι λίγο κουρασμένος ή. Ο άλλος έρχεται εκτός Θεσσαλονίκης για να κάνει προπόνηση. Σημαίνει πολλά αυτό.
0: Ναι. Είναι η πίστη, Λάκη. Η πίστη και η οποία μπορεί να κινήσει ακόμα και βουνά. Και βέβαια, ο Μέση όταν ήταν μικρός. Ναι. Ο Μέση όταν ήταν μικρός έβλεπε τον Μαραντόνα. Οι κινήσεις του ήταν αποτυπωμένες οι κινήσεις του Μαραντόνα. Ξεκάθαρα και στις τρίπλες που έκανε και στον τρόπο που κινούνταν. Μετά το βελτίωσε ο ίδιος για τους λόγους που προαναφέραμε. Γιατί ακόμα και όταν ήταν πιτσιρικάς προπονήσεις. 11 χρονών παιδάκι, 10 έπαιρνε την ένεση και έκανε αυξητική ορμόνη στο ημίχρονο του αγώνα, όταν έπρεπε να κάνει τη θεραπεία του. Είχε μείνει κοντός μέχρι τα 14. Όχι ότι κοίτα, τώρα είναι ψηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εδώ βλέπουμε σαν για αυτό που λες, ένα πολύ ωραίο. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Αυτό που λες είναι ότι έχει μια ταπεινότητα. Δεν είναι ο εγώ κτλ. Είναι σεμνός. Και αυτό τον κάνει, είναι και αγαπητό στο φύλαθρο κόσμο παγκόσμια. Και από την άλλη, την παιδιά, δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, το Μέση, το τι δουλειά έχει κάνει σε αυτό εδώ, έτσι. Τι δουλειά έχει κάνει, δηλαδή, έκανε πάρα πολλές θυσίες, Και βέβαια τα παιδιά που βλέπουν τώρα αυτούς τους παίκτες είναι παραδείγματα, δηλαδή, ένα άλλο που πρέπει αυτό να το σημειώσετε ιδιαίτερα, να το σημειώσετε, να το πείτε σε πολλές εκπομπές. Βλέπω σε ηλικίες ομάδες άντε 13, άντε 14, 15, εγώ αυτά τα λέω πότε γεννήθηκες λέω τον ποδοσφαιριστή, άντε 14, μέχρι άντε 15, βάζει έναν άντε 15 πολύ ψηλό, γερό, δυνατό και δεν βάζει τον άλλο που είναι μάγος στην μπάλα, βάζει τον άλλο για να πέσουμε ξυφομαχία για να κερδίσει το παιχνίδι. Ρε φίλε, άμα μετά τα 18 δεν θα γίνει 3 μέτρα ο άλλος. Ό,τι ύψος έχει πάρει, θα έχει πάρει. Να πούμε. Έλεος δηλαδή. Αυτό το πράγμα που το βλέπω, πραγματικά ειλικρινά, δηλαδή, ειδικά στην Ελλάδα, είναι να τρελαίνεσαι. Θέλουμε το σωματότυπο κτλ. Ο καθένας χρειάζεται. Δεν μπορεί να παίζει στο 68 ή σε ένα 90. Okay. Αλλά σε θέσεις χάβα επιθετικούς, βλέπω κάποια πράγματα. Είναι γερός δυνατός ο 13χρονος, 14χρονος, η Ακαδημία να κερδίσουμε. Ρε φίλε, αυτός μπορεί να παίξει μετά από 3 χρόνια. Άμα δεν μπορεί να χτυπήσει την μπάλα να κάνει καλή πρώτη επαφή. Αν χτυπάει μόνο με το ένα πόδι. Δεν έχει καλές επιλογές μέσα στο παιχνίδι. Μόνο η δύναμη είναι. Δεν είναι αυτό.
0: Και έτσι μπορεί να χάσουμε ένα Μέση μέσα εισαγωγικά.
1: Η ενδυνάμωση θα γίνει ενδυνάμωση. Η τεχνική μπορεί να το μάθει τεχνική στα 18 μετά. Πώς θα γίνει.
0: Η τεχνική κατά 90% Λάκη, εσύ το ξέρεις καλύτερα βέβαια. και λόγω της ειδικότητάς σου μετά το ποδόσφαιρο ως σκάουτερ της Arsenal, η τεχνική είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό το μεγαλύτερο είναι ταλέντο. Δεν μπορεί να τη μάθεις τόσο εύκολα.
1: Ακριβώς. Είναι, ο Μπεγκέρ έλεγε τον παίχτη το φτιάχνεις όπως ένα σπίτι, πότε κάνεις τα θεμέλια. Όταν βλέπουμε ένα παιδί έχει τεχνική, γίνεται πάρα πολύ δουλειά, repeat, επανάληψη. Δηλαδή δουλεύουμε στην τεχνική. Από εκεί και πέρα, το άμα πας σε μια ομάδα του εξωτερικού για ενδυνάμωση, ένα-δύο μήνες θα σε κάνουν top. Αλλά δεν μπορείς όμως τα 17-18 να μάθεις τεχνική. Δεν γίνεται. Και μου λένε τώρα under 21 και under 32. Δηλαδή ο Γιαμάλ, ας πούμε, στα 21 θα πάρει σύνταξη, ρε φίλε. Από τα 17 έπαιζε. Πότε θα φανεί να παίξει ένα παίξι. Στην K19 και K21. Άμα ένας παίκτης είναι καλός, είναι καλός τέλος.
0: Λάκη, να επανέλθουμε λίγο στην επικαιρότητα. Στο Αγγλία-Κονγκό σήμερα βλέπεις περιθώριο έκπληξης?
1: Περιμένω να κερδίσει η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρή. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια οι αφρικανικές χώρες, δηλαδή άμα δεις οι παίκτες όλοι, έχουν ένα σωματότυπο που από εκεί ξεκινούσαμε το σκάουτινγκ κιόλας. Έχουν ένα σωματότυπο απίστευτο. Είναι παίκτες απρόβλεπτοι. Έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, όπως με εντυπωσίασε το Κουαδόρ. Σε φυσική κατάσταση και σε τεχνική έπαθα πλάκα. Δηλαδή δεν το περίμενα. Αλλά όμως πάρα πολλοί παίκτες παίζουν στην Ευρώπη σε πολύ καλά πρωταθλήματα. Η Αγγλία είναι σοβαρή, αλλά και αυτές οι χώρες δεν μπορεί να τις αποκλείσει. Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι, πώς να το πω, δεν είναι χαμηλού επίπεδου, είναι σε top επίπεδο κι αυτοί.
0: Ναι, και είναι πολύ ταχυδυναμικοί, έχουν φυσικές δυνάμεις πολλές.
1: Είναι αυτό που είπες, ταχυδυναμική, έχουν φυσική δύναμη, σωματότυπο κτλ. Δεν θα δεις παίχτη έτσι μικροκαμωμένο και να είναι χωρίς αντοχή. Είναι λιοντάρια.
0: Και δηλαδή, ευτυχώς η Αγγλία έχει τον Τούχελ, γιατί και πάλι μπορεί να πήγαινε χαράμι. Αυτή η φουρνιά που έχει, η οποία είναι αξιόλογη. Βέλγιο Σενεγάλη, το Βέλγιο βέβαια δεν είναι το Βέλγιο των οι κόκκινοι διάβολοι που ξέραμε. Βλέπει Σενεγάλη.
1: Εγώ βλέπω Σενεγάλη, βλέπω.
0: Μα ναι, βλέπει.
1: Ναι, γιατί το Βέλγιο δεν ξέρω, είναι
0: άχρωμα.
1: Το Τροσάρκου, το ξέρω από την Άρσεναλ και τα λοιπά. Έχει ένα-δύο παίκτες καλούς. Αλλά είναι άχρωμα, δεν είναι δηλαδή. Δεν μπορεί να σου κάνει την έκπληση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Όλα γίνονται μες στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά περιμένω τη Σενεγάλη για να είναι μια ευκαιρία για αυτούς.
0: Είπα Βοσνία.
1: Η Αμερική είναι σε καλό φεγγάρι. Δίνω προβάδισμα την Αμερική. Λόγω και της εντοπιότητας, αλλά έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και μην νομίζουμε εμείς ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα στην Ευρώπη και αυτή είναι πίσω. Το MLS είναι όλα τα αστέρια. Βέβαια, σε μεγάλη ηλικία πηγαίνω στο MLS.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν κάνει μεγάλη ανάπτυξη, όπως και ακόμα και η γυναικεία εθνική ομάδα της Αμερικής είναι πολύ ψηλά.
0: Απλά, τώρα, επειδή έχουν το ράγμπι και δεν το προβάλλουν πολύ το ποδόσφαιρο, γι' αυτό εμείς νομίζουμε ότι είναι πίσω.
1: Είναι. Έχω δει παιχνίδι στο Τορόντο, με Λος Άντζελες και έχουν αστέρια μέσα. Η ομάδα είναι πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Το Μαϊάμι, ο Μέση δεν είναι και αυτοί όλοι τώρα.
0: Ναι. Και ο Μπέκαμ την έχει την ομάδα, δηλαδή ως ιδιοκτήτης. Κάθισε λάκι, βλέπεις μάτσε 3 το πρωί, 4 βλέπεις.
1: Όχι, μια-δυο φορές.
0: Είδες μια-δυο φορές.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται. Είμαι και μόνος τώρα εδώ πέρα γιατί...
0: πρέπει να κοιμηθείς. Λοιπόν, τώρα, Καναδάς Μεξικό. Βλέπεις ότι μπορεί να προχωρήσουν αυτά στους 8, ας πούμε?
1: Κοίταξε, εγώ δίνω και για τους δύο. Δεν μπορώ να πεις ότι η μία ομάδα θα περάσει ή όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν τους έχω δει κιόλας το Μεξικό, τον Καναδά τον είδα. Έχουν τα περξήματά τους κι αυτοί. Δεν είναι. Μην νομίζουμε εμείς ότι εδώ είναι το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Επειδή έχω πάει και στο Τόρντο αρκετές φορές, έχω κάνει κάμπ. Έχω δει και παιχνίδια. Είναι ένα δυνατό μάτσο. Αλλά μου κάνει εντύπωση το Μεξικό που έχει 4-4. Σε ποια πόλη παίζουν, δεν ξέρω.
0: Στο Μεξικό παίζουν, εντός έδρας παίζουν. Είναι, γι' αυτό πάνε, νομίζω ότι και το Μεξικό και ο Καναδάς έχουν πιθανότητα να φτάσουν στους 8 τουλάχιστον. Ελά και κλείνοντας, η Ισπανία απογοητεύει και αυτή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Απογοητεύει.
1: Ναι. Κοίταξε όμως να σου πω κάτι. Και αυτοί έχουν πολλά παιχνίδια, ρε φίλε. Όλες οι ομάδες βέβαια, αλλά
0: Και οι Γάλλοι έχουν πολλά παιχνίδια. Δεν...
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Οι Ισπανοί περίμεναν κάτι καλύτερο.
0: Όπως και οι Πορτογάλοι, και αυτοί δεν είναι κάτι, yeah. δεν δείχνουν ότι κάτι μπορούν να κάνουν ιδιαίτερο. Ούτως ώστε είμαστε αυτό. Ψηφίζεις Γαλλία και εσύ, όπως οι περισσότεροι.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Και την Αγγλία την περιμένω καλά σήμερα, έτσι πιστεύω.
0: Και την Αγγλία να περάσει. Και κλείνοντας, Λάκη, ο Ηρακλής επέστρεψε στην Αλφα Εθνική. Μια κουβέντα και για την ομάδα με την οποία έχει συνδυάσει την ποδοσφαιρική σου πορεία και γενικότερα την ποδοσφαιρική σου καριέρα.
1: Κοίταξε, είναι μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσες πίκρες, στεναχώριες, γιατί έχει μια ομάδα που έπεσε χωρίς να παίζει αγωνιστικά, έτσι. Το ξεχνάμε. Υπάρχει σοβαρή διοίκηση, έτσι. Και γίνονται, πιστεύω ότι γίνονται σωστές κινήσεις. Τώρα γράφονται διάφορα, θα έρθει, δεν θα έρθει κάποιος κτλ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τα άτομα, η οργάνωση, δουλεύουν και θα μας παρουσιάσουν την ομάδα που πρέπει να μας παρουσιάσουν. Απλά το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι πρέπει, το πιστεύω αυτό, ο κόσμος θα είναι δίπλα πάντα στην ομάδα. Είναι μια ευκαιρία να γεμίσει και το γήπεδο. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάτι θετικό πάντως, θεωρητικά. Ναι. Γιατί πρακτικά το ποδόσφαιρο στην πράξη κρίνεται. Ο Ματζάρι, ο προπονητής, έχει προπονήσει την Ίντερ και την Νάπολη, όχι τυχαίες ομάδες. Και μάλιστα σε καλές εποχές και για την Νάπολη. Yeah. Και ο Μπασινάς είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έφτιαξε την Κηφισιά που βλέπουμε, έδειξε ότι ξέρει να χτίζει ομάδες. Άρα το θεωρητικό υπόβαθρο υπάρχει. Τώρα να δούμε πρακτικά.
1: Κοίταξε. Είναι ένας προπονητής, πρέπει να έχει και τα ανάλογα εργαλεία να δουλέψει. Όμως είναι ένας προπονητής με βαρύ βιογραφικό. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια εμπειρία μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς θέλουμε έναν Ηρακλή να χαιρόμαστε πάνω στο γήπεδο, να το βλέπουμε. Ό,τι και να είναι, εμείς είμαστε δίπλα στην ομάδα, ο κόσμος. Αλλά βλέπω, έτσι προαισθάνομαι, ότι θα γίνεται κάτι καλό. Και εύχομαι να γίνει κάτι καλό. Και με τα παιδιά, όπως είπες, και με τον Μπασινά και με τα άλλα παιδιά. Να δούμε κάτι καλύτερο. Να είναι Κυριακές μας, έτσι, με πολύ όμορφες Κυριακές.
0: Το σίγουρο είναι, Λάκη, ότι η Θεσσαλονίκη θα ζήσει παλιές ποδοσφαιρικές στιγμές. Με ντέρμπι, ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή και τα λοιπά, να ξαναζήσουμε αυτές τις...
1: Και θα ήθελα όμως, φίλε μου, μεταξύ Άρη, ΠΑΟ και Ηρακλή, Ηρακλή, ΠΑΟ και Άρη, όπως θέλεις Σπάρτο, να είναι τα παιχνίδια και με τους δύο φιλάθλους, δηλαδή των ομάδων. Να μην έρχονται οι φίλοι, να έρχονται οι άλλοι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι γιορτή. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μια μισή ώρα θα είμαστε αντίπαλοι, θα γίνεται η πλάκα, η καζούρα κτλ.
0: Όπως
1: το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Είναι γιορτή. Πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος.
0: Όπως τον παλιό καλό καιρό, αλλά βλέπω είναι λίγο δύσκολο να το δούμε σύντομα αυτό. Λάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα στη συζήτηση για το Μουντιάλ και να αναφέρουμε, να επαναλάβουμε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του στο Zaltbommel στην Ολλανδία. Μια ομάδα με καινούριο προπονητή και πολλά καινούρια πρόσωπα, ιδίως τώρα στις αρχές, καθώς υπάρχουν πολλοί δανεισμοί οι οποίοι δεν ανανεώθηκαν, συμβόλαια αρκετά τα οποία δεν ανανεώθηκαν, παίχτες αρκετοί οι οποίοι δεν βρίσκονται ακόμα για διάφορους λόγους στην προετοιμασία και περιμένετε να δούμε τι θα δούμε με σήμερα από άποψη έμψυχου δυναμικού. Μία εικόνα μπορούμε να την αντλήσουμε από το δίτερμα τις δύο διαφορετικές ενδεκάδες που χρησιμοποίησε ο Αλέσιο Λύση στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης στην Ολλανδία. Με τους μαύρους αγωνίστηκαν η Ντούγκα, Κωσίδης, Μπαταούλας, Λίραντης, Τσοπούρογλου, Ζαφίρης, Γκόμες, Αντρίγια Ζίφκοβιτς, Πέλκας και Γερεμέγεφ. Δεν υπήρχαν τερματοφύλακες, είναι αυτά τα προπονητικά διπλά που γίνονται. Ενώ στους πράσινους έπαιξαν οι Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Μαντί, Θημιάνης, Μπέρδος, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ, Τσάλοφ και Μύθου. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα νέα παιδιά που υπάρχουν στην προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Στην αναμονή και όσων είναι τραυματίες και αποθεραπεύονται και όσων βρίσκονται στις εθνικές τους ομάδες και όσων θα έρθουν βέβαια με μεταγραφή. Και είναι απαραίτητο να έρθουν κάποιοι με μεταγραφή και θα έρθουν, διότι για παράδειγμα στα στόπερ, και αναφέρω έτσι ενδεικτικά μία θέση, υστερεί το ρόστερ και αριθμητικά. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο και οι δύο πιτσιρικάδες, ο Κοτάς και ο Μπαταούλας. Άρα οπωσδήποτε θα αποκτηθεί άλλος ένα στόπερ τουλάχιστον, γιατί πρέπει να υπάρχουν τέσσερις έμπειροι και αυτός ίσως και μακάρι να είναι ο Χατζηδιάκος. Από εκεί και πέρα κενά υπάρχουν και στα χαφ αρκετά, κενά υπάρχουν και στην επίθεση βέβαια, όπου αυτή τη στιγμή center for στο roster είναι ο, ποιος είναι ο, θα τον βρείτε, είναι ο Τσάλοφ, δεν υπάρχει άλλος, είναι και ο Μύθου βέβαια, ο νεαρός, αυτοί οι δύο. Άρα όπως καταλαβαίνουμε, όλοι εξ ορισμού και εξ αντικειμένου θα γίνουν μεταγραφές στον ΠΑΟΚ και μάλιστα πολύ σύντομα για να συμπληρωθούν αυτά τα κενά που υπάρχουν και αριθμητικά στο ρόστερ. Εμείς τώρα θα πάμε στο καθιερωμένο σχόλιο της ημέρας από τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ και όχι μόνο, όπως κάθε μέρα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι είδες εχθές, τι θα δεις σήμερα?
1: Πριν σου πω για χθες, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο το οποίο έπρεπε να το κάνω χθες γιατί το είχα σημειώσει στο χαρτί, αλλά το ξέχασα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για το θέμα των εβδομάδων της Εθνικής Ομάδας με τον Κωνσταντέλια και τον Γιωβάνοβιτς. Θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρώτα, εύχομαι, να κοιτάει το Μουντιάλ, να δει ότι οι μεγάλοι στάρ γεννιούνται μέσα από τις μεγάλες διοργανώσεις. Και να αναθεωρήσει την άποψή του και κάποιος να του το πει αυτό, γιατί δεν θα είναι καλός επαγγελματίας αν εμένει στην απόφασή του. Επαναλαμβάνω και πάλι, οι μεγάλοι στάρ γεννιούνται από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς επίσης εύχομαι να παρακολουθεί το Μουντιάλ για να

0: Χθες τώρα κάθισα να δω τη Γαλλία, την οποία το λέω για πολλαστή φορά για να μην παραρμηνευτώ, δεν την υποστηρίζω και το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι αν με ρωτήσει κάποιος, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στο Μουντιάλ. Υπάρχει η Γαλλία. Μπορεί να το χάσει. Μπορεί. Από ποιον? Από τον εαυτό της. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Γάλλοι πήραν το Μουντιάλ το 18 και πάτωσαν στο επόμενο ευρωπαϊκό. Πήγαν τελικό σε ένα συγκλονιστικό τελικό με την Αργεντινή το 22 και με το ζόρι μπόρεσαν να προκριθούν στα προημιτελικά και στα ημιτελικά της επόμενης διοργάνωσης. Οι νότιες χώρες ευρωπαϊκές το έχουν αυτό. Η Γαλλία πραγματικά εχθές τρόμαξε. Επίσης οι μεγάλοι στάρ πρέπει να δουν τον Εμπαπέ. Είναι πιο όριμος από ποτέ. Ίσως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρέπει να τον δει. Δηλαδή η επιλογή να παίξει ο ένας για τον άλλον νομίζω ότι κάνει τη Γαλλία πολύ τρομακτική. Τον Ολίσσα δεν τον είχα παρακολουθήσει τόσο διεξοδικά. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Εγώ τον είχα δει, Γιάννη, στα highlights έτσι, των αγώνων της Μπάγερ στο Champions League. Και κατάλαβα ότι αυτός είναι το next big thing, για να μιλήσουμε λίγο αγγλικά τώρα που είναι και της μόδας. Ότι είναι, δηλαδή, λέω, πού κρυβόταν αυτός τόσο καιρό?
0: Πού κρυβόταν αυτό, ναι. Είπα και εγώ όταν είχα διαβάσει ότι η Real Madrid, που παρακολουθώ το ρεπορτάζ της, είναι έτοιμη να δώσει 150 εκατομμύρια στην Bayern Μονάχου για να το πω ότι είναι ο έρωτας του Φλωρεντίνο Πέρεθ, λέω αυτό που είπες εσύ, ποιος είναι αυτός ο Ολίσσε? Τον είδα λίγο με την. Όχι πολύ όμως, τον είδες περισσότερο. Αλλά τώρα με τη Γαλλία, βέβαια, οι Γάλλοι μπροστά είναι τρομακτικοί. Βλέπω τον Ντεμπελέ, βλέπω πώς πανηγυρίζουν. Πιστεύω ότι θα το πάρουν στο τέλος. Δεν πρέπει να το σταματήσει κάποιος. Το κακό για μας εδώ στην Ευρώπη είναι ότι πάμε με μαθηματική ακρίβεια για σύγκρουση Γαλλίας-Ισπανίας. Θα ήταν καλύτερα να δούμε τον τελικό Γαλλίας-Ισπανίας.
1: Ναι, εγώ δεν το Γιάννη, τους Ισπανούς δεν τους πιστεύω. Δηλαδή τους βλέπω λίγο την ασφαλή.
0: Εντάξει, είναι Ισπανοί. Διάβαζα την δήλωση του Γιαμάλ. Είναι Ισπανοί και εγώ δεν τους πιστεύω, αλλά είναι Ισπανοί. Τώρα, για χθες, νομίζω, εγώ επιπροσωπικός Ευρωπαίος ήθελα να προκριθεί η Νορβηγία. Βλέποντας το παιχνίδι όμως, ποια τεχνική ομάδα οι ακτήλε φανταστούν?
1: Ναι.
0: Πιο τεχνική.
1: Πιο τεχνική, αλλά η Νορβηγία.
0: Πιο τεχνική ομάδα. Δηλαδή, το γκολ τη ισοφάρηση είναι γκολάρα πραγματικά. Είναι κυριολεκτικά πολύ καλό γκολ. Δηλαδή, τώρα πάμε σε σύγκρουση Νορβηγία-Βραζιλία.
1: Όπως και το δεύτερο γκολ, Γιάννη, τη Νορβηγία ήταν γκολάρα. Δηλαδή, ο τρόπος που ξεκίνησε, η πάσα, αυτό.
0: Ήταν... Ναι, ο Χάλλοντ.
1: Όχι το τελείωμα. Όχι το τελείωμα.
0: Ναι,
1: το πώς έφτασε η προσπάθεια, το πώς έφτασε στο Χάλλοντ. Να πλασάρει σε κενή αιστεία και μάλιστα το βρήκε στραβοκλωτσιά. Δηλαδή παραλίγο δεν θα έμπαινε και μέσα.
0: Παραλίγο δεν θα έμπαινε, σωστά. Και εγώ λέω τι κάνει εκεί. Γιατί ήταν βέβαια ο τερματοφύλακας, προσπάθησε να φύγει από αριστερά. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε Νορβηγία-Βραζιλία στη σύγκρουση. Νομίζω ότι οι Νορβηγοί θα τους ήθελαν οι Βραζιλιάνοι περισσότερο. Η αντίπαλός τους ήταν πιο τεχνική ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι ίσως και την βόλευε στη Βραζιλία. Γιατί δεν μπορεί να έχουν την τέχνη που έχουν αυτές. Κάποιες αφρικανικές ομάδες που παίζουν καλή μπάλα. Τη Σενεγάλη, ας πούμε, θα τη δούμε και τη Σενεγάλη. Τώρα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δεν ξέρω πώς μπορεί να μπλοκάρει τους Άγγλους. 7 η ώρα είναι το μάτς σήμερα. Επίσης, νομίζω ότι οι Νορβηγοί έφτασαν, έκαναν την υπέρβασή τους. Τώρα όλα τα μάτια, όπου και να ανοίξεις, είναι στραμμένα πάνω στη Γαλλία. Ποιος θα μπορέσει να τη σταματήσει? Ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ σε νοκάουτ, για να μην μπερδεύουμε. Μην μπερδευτούμε και παρερμηνευτούμε κυρίως τους ακροατές. Έχει τα περισσότερα γκολ σε νοκάουτ παιχνίδια, έτσι. Και επίσης, Άκη, να πω κάτι, γιατί μπορεί να απασχόλησε τους ακροατές μας, για να εμείς προσπαθούμε και εγώ και εσύ και όλοι στη ΔΕΠΘΕ να μην λέμε μόνο τι γίνεται, απλά και πίσω από τις κουρτίνες και τα παρασκήνια κλπ. Αυτή την ώρα, αν τελείωνε το παγκόσμιο κύπελο, το χρυσό παπούτσι θα το έπαιρνε ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει 6 γκολ. 6 έχει και ο Μέση. Και λογικά μπορεί να ρωτήσεις, γιατί ρε Γιάννη, αφού και οι δύο έχουν 6 γκολ. Γιατί ο Εμπαπέ έχει 2 ασίστ και ο Μέση δεν έχει καμία? Είναι το όπως πάμε στις ισοβαθμίες και λέμε τα μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια ο Μέση έχει και ένα μάτσι λιγότερο με το πράσινο ακροτήρι.
0: Οπού... Ναι, λέω για αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτή
0: αναγράφεται στο...
1: Δηλαδή έχει παίξει ο Εμπαπέ στους 32, ο Μέση όχι και παίζει απέναντι στο πράσινο ακροτήρι που άνετα μπορεί να βάλει ένα χατρίκ.
0: Εύκολα, 4 γκολ.
1: Με τη μία. Τώρα,
0: βέβαια, ο Εμπαπέ στο μέλλον νομίζω ότι θα τον ξεπεράσει.
1: Ναι, για λόγω ηλικίας, 27 χρόνια.
0: Λόγω ηλικίας, ναι.
1: Ο άλλος είναι 39.

0: Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Φαντάζομαι να παίζει και στα 43.
1: Γιατί να μην παίξει, τι κάνει, κουράζεται στην Αμερική.
0: Εντάξει, θα μου πεις και αυτό. Θα κουράζεται στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, εδώ στην Ευρώπη γίνεται πανικός. Ήδη οι Γάλλοι λένε για τον Μπαρκολά, ας πούμε, τον Ολίσε, τον ξέραν ότι είναι το επόμενο της μεγάλο αστέρι. Μάλιστα, ξεδήλωσε ενδιαφέρον και η Λίβερπουλ. Και στέκονται, αρχίζουν και κρίνουν, σχολιάζουν αυτό, ότι ίσως η UEFA θα πρέπει. Όχι να εκφράσει παράπονα, να δει τι πρέπει να γίνει με τα πρωταθλήματά της σε σχέση με το Μουντιάλ. Γιατί οι ομάδες της είναι πάρα πολύ κουρασμένες. Φαίνονται ότι είναι κουρασμένες. Έβλεπα τον αρχηγό της Νορβηγίας χθες το χάρτη Arsenal. Δηλαδή υπήρχαν ορισμένες στιγμές που με το ζόρι μπορούσε να φτάσει. Δηλαδή φαίνεται ότι οι ομάδες είναι κουρασμένες. Και λέω, άμα πάνε παράταση, πώς θα παίξουν αυτοί.
0: Ούτε πέναλτι δεν μπορούν να χτυπήσουν. Φαινόταν και με τους Γερμανούς και με τους Ολλανδούς ότι δεν μπορούσαν να χτυπήσουν τα πέναλτι. Γιάννη, έχουμε τώρα ήδη τα πρώτα ζευγάρια. Βραζιλία-Νορβηγία, εγώ το βλέπω περίεργο αυτό το μάτς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γαλλία-Παραγουάη, περίπατο.
1: Δεν έχει τύχει Παραγουάη.
0: Περίπατο.
1: Και να σου πω κάτι, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Έχουν δίκιο οι Γερμανοί που φωνάζουν για το ακύρωθεν γκολ. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Γιούργεν Κλοπ, αυτός ο τεράστιος προπονητής, είπε κάτι πολύ θεϊκό. Και δεν το είπε για τη Λίβερπουλ ούτε για την Ντόρτμουντ, τις ομάδες που υπηρέτησε. Με αυτές τις αποφάσεις, λέει, η Arsenal δεν θα έπαιρνε ποτέ πρωτάθλημα. Και καμία αγγλική ομάδα δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Το 80% των τερμάτων που σημειώνονται είναι κάπως έτσι. Είναι λάθος η ακύρωση του. Εγώ πιστεύω ότι στα νόκαουτ πρέπει να παίζουν μόνο Ευρωπαίοι διαιτητές. Δεν μπορεί να παίζουν άλλοι.
0: Θα σε πω τώρα, επειδή δεν το κάνουμε για να εντριγκάρουμε, αλλά καμιά φορά διαφωνούμε γιατί δεν έχουμε στημένη την εκπομπή του τι θα πούμε.
1: Ο καθένας έχει την άποψη.
0: Λοιπόν, εγώ το είδα το μάτς, διαφωνώ με τον Κλοπ. Διαφωνώ, ναι, να σου πω γιατί. Γιατί είδα το replay πολλές φορές, το έδειξε η τηλεόραση. Ο τερματοφύλακας στη μικρή του περιοχή είναι κυρίαρχος. Δεν μπορείς να τον ακουμπάς, να τον σμπρώχνεις, να τον κάνεις. Τον εμπόδισε, τον έριξε κάτω στην αρχή ο Άντων. Με αποτέλεσμα δεν πρόλαβε, όταν σηκώθηκε πλέον στην κεφαλιά του ΤΑ.
1: Δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε μια παρεμπόδιση με επαφή ξεκάθαρη του επιτιθέμενου με τον τερματοφύλακα μέσα στη μικρή του περιοχή. Τον έριξε στο έδαφος. Με αποτέλεσμα, όταν έκανε την κεφαλιά ο ΤΑ, νομίζω, ο τερματοφύλακας, ο Χίλ της Παραγουάης, τότε σηκώθηκε και δεν πρόλαβε να αποκρούσει. Αν δεν είχε πέσει
1: πάντως
0: κάτω.
1: Πάντως τέτοια γκολ στην Ευρώπη μπαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει. Είναι πάντως λίγο. Εγώ ξέρεις τι θα πω, ότι πώς γίνεται η Γερμανία να μην έχει για προπονητή τον Τούχελ και τον Κλοπ και να έχει τον Έγκελμαν.
1: Τώρα έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τον Έγκελμαν, ο οποίος
1: είναι αλαζονικός.
0: Καταρχάς είναι μαθητευόμενος μάγος. Είναι δηλαδή,
1: 38 χρονών, είναι αλαζονικός, πολύ αλαζονία, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει. Έχει χάσει το DNA της Γερμανία γιατί δεν έχει και προπονητή εκτός όλων των άλλων. Τώρα,
1: και μάλιστα. Ναι,
0: Καναδάς Μαρόκο, εκεί αμφίροπο. Για τους 16 λέμε πάλι τώρα.
1: Εκεί τώρα το Μαρόκο είναι καλύτερη ομάδα, αλλά με αυτά που βλέπουμε είναι πολύ καλύτερη ομάδα το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω, ο Καναδάς τον είδα κανένα δύο παιχνίδια. Εντάξει, έχει έναν έχρωμο εκεί μπροστά, λίγο παλεύει.
0: Ναι, έχει τον Ντέιβιντ της Γιουβέντους, κάτι γίνεται, αλλά οκ.
1: Εντάξει, πολύ μέτριες ομάδες. Μαρόκο είναι σκληρή ομάδα, πολύ σκληρή. Και τα σκληρά, όπως είναι Αργεντινή, τα σκληρά μαρκαρίσματα. Δηλαδή, αν πάμε για Αργεντινή-Βραζιλία, θα δούμε ομοιρική μάχη. Πολύ ξύλο δηλαδή.
0: Από πλευράς Αργεντινών. Οι Γάλλοι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Είναι λίγο
1: από πλευράς Αργεντινών.
0: Ναι, είναι πιο τελικάτη. Γιάννη, επειδή πρέπει να κλείσουμε παραπέντε, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Σήμερα και θα σχολιάσουμε. Το Μεξικό πέρασε, να πούμε, το πρωί έπαιζε.
0: Άνετα, ναι, τα είπαμε αυτά. Με 4-4, χωρίς πρόβλημα. Έχει τον Αγκύρε προπονητή πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια τον έχει, 10 χρόνια, δεν ξέρω.
1: Αυτός είναι μισός Βάσκος, νομίζω, και μισός Μεξικάνος, κάτι τέτοιο.
0: Και τον έχει και πολλά χρόνια προπονητή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, όπως και η Γαλλία. Άλλο ένα πλεονέκτημα της Γαλλίας είναι ότι ο Ντεσάν είναι εκεί από το, ξέρω εγώ, έχει 10 χρόνια τουλάχιστον.
1: Από το 16 κοντά.
0: Από το 16, ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Βροχίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χαμηλές έως και αυτή την ώρα ταχύτητες σε τμήματα της περιφερειακής οδού. Στο κόκκινο παραμένει κυκλοφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς τα ανατολικά, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε τμήματα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Αδριανούπολεως. Νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τεσσάρων γεωταχή στη Μοδανία, στο ύψος του Κόσμους. Ένα ατύχημα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και παρά το προσωρινό ποτηλιάρισμα δεν υπήρξαν τραυματίες αλλά μόνο υλικές ζημιές. Να σημειωθεί ότι παραμένει στο οδόστρωμα ένα από τα γεωταχή, ενώ δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ιδιαίτερα χαμηλές όμως είναι οι ταχύτητες κατά διαστήματα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Αν είπε ότι τραγωδία στη Λιτιώρεο Κάστρο, καθώς η φωτιά επεκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες και δεύτερη σωρός πανίκη πιθανότητα στο 12χρονο παιδί της οικογένειας. Νεκρός εντοπίστηκε πρώτος 66χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, η 40χρονη μητέρα. Μια γυναίκα διασωληνωμένη σε τέσσερις τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε πιλωτές και γεωταχή είναι ο απολογισμός από τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου ζουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας: η Αφροδίτη Νέστορο, ο Σάββας Αναστασιάδης και ο Ζήσης Ιακίμοβιτς. Για δολοφονικές επιθέσεις με κίνητρο την ειδωλογία των θυμάτων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για νόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά. Μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, εξέλιξη ερευνητής αντιτρομοκρατικής που ανέλαβε την υπόθεση. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλων. Προκλήθηκε πιθανότατο από στοχεία σε εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, προκαταρκτική διέταξη ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύει ότι οι γραμμές του ΟΣΕΘ προς τις σκοτεινές παραλίες προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών προς νέα μηχανιώνα, υπανομή και ποταμό. Σε ισχύ από σήμερα η επιβολή δασμού 3 ευρώ για κάθε μικροδέμο που φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες στο εξωτερικό, κυρίως από την Κίνα, από όπου και το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Τη Δευτέρα 13 του μήνα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 Ιουλίου, προαιρετικά 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, με το Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηξη των διατάξεων που διέπουν τις εκπτώσεις αλλά και στις ανακοινώσεις για μειωμένες τιμές και προσφορές. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα, σε λίγο κοντά σου ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100. I've gotta take a little time.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τη μία. Στο καυτό μεσημέρι της Τετάρτης. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα και καλησπέρα.
0: Γιώργος Μάγκος απέναντί μου στο μικρόφωνο. Μεσημέρι στην πόλη. Εδώ Πόλης Μαυρόπουλος. Με πράγματα και θάματα. Αυτή την ώρα με τα κινητά μας να δείχνουν τα έξυπνα κινητά μας 33 βαθμούς. Σίγουρα είναι παραπάνω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το τι γίνεται και τη διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ αυτών που βλέπουμε στα κινητά με την πραγματική θερμοκρασία. Γιώργο, σε αφήνω να πεις αυτό που με έλεγες πριν βγούμε στον αέρα. Off air.
1: Για πες. Το τραγούδι αυτό.
0: Όχι, για μένα τι έλεγες που καθόμουν εδώ και κοιτούσα πάνω.
1: Ότι δεν είσαι για εδώ, λέει, είσαι για μια παραλία.
0: Θα σου πω ακριβώς γιατί είμαι.
1: Γιατί
0: είμαι έτοιμος για εγγονή και κόρη, για Ρόδο.
1: Ναι, αυτό είναι καλύτερο από παράδειγμα.
0: Ναι, από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Μετά θα τα ξαναπούμε Τρίτη με το καλό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ που είναι η καλύτερη μεσημεριανή παρέα και όχι μόνο. You always not asking how I feel, what inside my heart. You just keep silent, no call, no word, until I have to question you.

Πρώτη είδηση είναι αυτό που έγινε χθες με την υπόθεση των εμπρισμών με τα γκαζάκια και έχει πλέον αναλάβει η αντιτρομοκρατική την υπόθεση των εμπρισμών σε σπίτια. Είχαμε 5 τραυματίες από την πυρκαγιά. Από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη που επεκτάθηκε και σε αυτοκίνητα και μηχανές.

0: ανεγκέφαλοι τελείως οι συγκεκριμένοι που πάνε και κάνουν αυτές τις πράξεις. Δεν ξέρω, είναι μερικά πράγματα που πραγματικά το ξαναπεί μας ξεπερνάνε. Δεν μπορώ, ποτέ δεν κατάλαβα και ποτέ θα μπορέσω να καταλάβω όλες αυτές τις ενέργειες των συγκεκριμένων απίστευτων ανεγκέφαλων ανθρώπων. Να τη Ρόδος πάντα δίνει παρόν. Γεια σου Ραφαήλ μου, ο γαμπρός μου. Δεν πάω.
1: Τώρα όμως
0: έχουμε,
1: ναι, πες.
0: Έχουμε ετοιμασίες τώρα για, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τον γάμο και είμαστε υπατμών.
1: Χαρές, Γιώργο. Χαρές που λέμε.

0: Από τη μία είναι αυτά και λέμε για τις χαρές. Από την άλλη είναι αυτά που βλέπουμε και αυτά που γίνανε χθες με την φωτιά αυτή, τη φοβερή φωτιά που είχαμε στον Δήμο Ρεοκάστρο εκεί στη Λυτή, πίσω από το Βερβαίνι πραγματικά. Και το θλιβερότερο όλων είναι, εγώ χθες πραγματικά ήμουν συντετριμμένος όταν έμαθα την είδηση για το θάνατο του 65χρονου και, και μετά μάθαμε και για το γιο του, του 10χρονου παιδιού.
1: Είναι αυτός.
0: Αλλά πόσες φορές το έχω πει, τι να κάνω, αυτή η ζωή είναι γενικά μια χαρμολύπη.

Δύο διαβάζω εδώ οι δράστες των επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε 17 λεπτά χτύπησαν τρία σπίτια και διέφυγαν με μηχανή. Έχουν καταγραφεί, νομίζω πως θα ταυτοποιηθούν και πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν και θα πάρουν αυτό που τους αξίζει.

0: Εδώ στο Ντόμι Χόλμπουτ μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική περίοδο που θα είναι εκτεταμένη. Μπαίνει και ένα ερωτηματικό, γιατί πολλά ακούγονται για το χρόνο, για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχουμε δημοσκοπήσεις, ξαναδημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην κορυφή και μάλιστα σιγά σιγά αυξάνει και τα ποσοστά της. Να δούμε τι θα γίνει με την Ελλάς. Δεν μπορώ, γελάω ρε Γιώργο.
1: Γελάω
0: με τον ανεκδίκητο, τον ογκόλιθο της πολιτικής, τον Τζίπρα, τον Αλέξη. Πάλι, εν τω μεταξύ, λέει διάφορα πράγματα και το βλέπω ότι πάλι με φορά έρχεται. Ήρθε μια φορά. Θυμάστε το Αλέξη, έλα με φόρα.
1: Περίμενε.
0: Για να έρθει με φόρα και πού θα πάει, δεν ξέρω. Βλέπω και κάτι άλλες φιγούρες εδώ της πολιτικής μας σκηνής. Δηλαδή, βλέπω αυτή την Τζάκρη και πραγματικά, δηλαδή. Απορώ με όλον αυτόν τον κόσμο που τους ψηφίζουν. Δηλαδή, αυτοί μας αξίζουν.

0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, υπάρχει και ο Ξύριζα ακόμα υπάρχει. Δεν μηδένισε ακόμα το κοντέρ. Είναι στο 0, κάτι. Εδώ είχα πει ότι θα μηδενίσει. Βρίσκεται εκεί στο 0, κάτι. Αυτή τώρα δεν ξέρω. Τους έχει αδειάσει τελείως ο γίγαντας ο Αλέξης και δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Τι να κάνουν.
0: Πολλά στελέχη. Ελπιστούσαμε ότι θα προσχωρήσουν εκεί. Ο Τσίπρας δεν τους δέχεται και τώρα δεν ξέρω ότι είναι μετέωροι όλοι. Και είναι τώρα ο Πολάκης μπροστά και έπεται συνέχεια. Γιατί το βλέπουμε αρχηγικές θέσεις στον Νταρτανιάν, τον Κριτήκαρο. Να δούμε τι θα δούμε. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές έχουμε ακόμα δρόμο.

0: η περίοδος των συναυλίων τώρα. Σήμερα, το είπαμε και χθες, η Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης. Αύριο, λίγο πριν μιλούσαμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αλκαίο, είναι εδώ και αύριο θα εμφανιστεί στη Μονή Λαζαριστών. Γενικώς έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Ξεκινάει για όσους θα πάτε, θα πηγαίνετε Χαλκιδική και το Φεστιβάλ της Θάλασσας εκεί στα Μουδανιά. Με πολλές αξιόλογες και θεατρικές παραστάσεις και μουσικές.
1: Γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο.
0: Πολύ, πολύ γεμάτο. Χθες, Γιώργο, πήγα στην Μελίνα την Ασλανίδη. Ήταν φανταστική. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το μαγαζί δεν είναι όποιο και όποιο. Είναι ένα εκπληκτικό μαγαζί πάνω στη θάλασσα. Είναι ίσως ό,τι καλύτερο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη, το Κάγιο. Και ήταν, ρε παιδί μου, όλο το θέμα πάνω στη θάλασσα είναι. Έχεις αυτή τη θέα, βλέπεις όλο τον θερμαϊκό από τη μία και με την άλλη, το ηλιοβασίλεμα. Είναι απίστευτο. Νομίζω τέριαζε απόλυτα και η Μελίνα Σλανίδου πάνω σε όλο αυτό που βλέπαμε και βιώσαμε και ήταν μαγικά, μαγικά. Εκεί όπου θα πας την Πέμπτη εσύ αύριο για να δεις τον Βαλερόν. Ναι, ο Βαλερόν δεν είναι.
1: Αύριο. Την άλλη Πέμπτη.
0: Α, την άλλη. Ναι. Ναι.
1: Με τρόμαξες γιατί.
0: Α, τρόμαξε ο αγόρι. Τρομάζει
1: και εύκολα. Δεν έχω κλείσει ακόμα.
0: Τρομάζει και εύκολα.
1: Δεν έχω κλείσει και λέω, μα τι έγινε.
0: Αμάν, μας πιάσανε. Και τι θα γίνει, θα χάσει ο Γιώργος τον Βαλερόν και θα έχουμε τα θέματά μας.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται το χάσει.

σε εξέλιξη και το παγκόσμιο κύπελο. Η Γαλλία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. 3-0, πολύ εύκολα τη Σουηδία και έχασε και πολλά γκολ, είχε και πόσα δοκάρια και πάει λέγοντας. Αλλά εκεί που εξελίσσεται η πραγματική μάχη είναι για τον πρώτο σκόρερ, όπου θα έχουμε ντέρμπι. Εκεί θα έχουμε πραγματικό ντέρμπι. Δηλαδή είναι ο Μέση, ο Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάλαντ της Νορβηγίας και θα δούμε ντέρμπι μέχρι το τέλος για το ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ. Για να δούμε. Oh. Πάντως αρχίσαμε και ζεσθενόμαστε, βλέπουμε ωραίους αγώνες, Γιώργο.

0: είπαμε είναι το Μαργούδι Γιώργο, για ξαναπες.
1: Μαριγό. Ή όχι.
0: Η Μαριγό.
1: Μαριγό είναι Μαριγό. Υποκοριστικό.
0: Υποκοριστικό. Να θυμάσαι καλά τελευταία. Ενισχύθηκε η μνήμη σου.
1: Καλοκαίριασε γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, το καλοκαίρι πάντα με ανεβάζει λίγο.

μιας και μιλήσαμε για παγκόσμιο κύπελο, διάβαζα για αυτόν τον Λούκας Λεντέσμα. Μια γνωστή φιγούρα στην αθλητική κοινωνία της Αργεντινής. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής στο επάγγελμα και λάτρης της περιπέτειας και του ποδηλάτου αλλά και του ποδοσφαίρου. Και έχει διανύσει περισσότερα από 60.000 χιλιόμετρα σε 50 χώρες για να δει την εθνική Αργεντινής. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε από ακραία φαινόμενα, ούτε από βίζες που δεν το επιτρέψανε στην Αμερική να μπει στην αρχή, ούτε από τίποτα πραγματικά. Τους περιμένει και ο κόσμος πώς και πώς, γιατί έγινε γνωστό ότι πηγαίνουν με τα ποδήλατα. Τους περιμένανε, τους αποθεώνουνε, τους ενθαρρύνουνε, τους δίνουνε νερά, φαγητά, τα πάντα. Και βέβαια ούτε αυτή τη φορά έχασαν αγώνα της Αργεντινής.

0: Καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης που είναι πάντα το παρόν του, Κώστας Γεωργιάδης. Διάβαζα λίγο πριν την είδηση για αυτόν τον σωσία του Νότη Σφαγιανάκη, ο οποίος είναι και τρελός φαν του Νότη Σφαγιανάκη και λέει τα καλύτερα για τον Νότη Σφαγιανάκη και λέει ότι τον περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσει κλπ. Και δεν είναι μόνο τους, βέβαια, είναι όλη η Ελλάδα που περιμένει πώς και πώς τον Νότη Σφαγιανάκη να ξεκινήσει. Έχει τρελή ομοιότητα και το σταματάνε, το σταματάνε και να βγάζουν φωτογραφία μαζί του και τέτοια πράγματα, έτσι. Ζει το όνειρό του. Είναι ο ίδιος. Για χτύπα και οργοναδίες για να καταλάβεις.
1: Ίδιος εμφανισιακά, να φανταστώ.
0: Ίδιος είναι εμφανισιακά. Είπε ότι εντάξει, δεν μπορώ καθόλου να τραγουδήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά εμφανισιακά λέει με μπερδεύουν πάρα πολύ. Τον είδες. Αυτός είναι. Δεν είναι ίδιος. Ίδιος είναι. Ο τεράστιος Νότης Σφαγιανάκης. Πώς τον περιμένουμε. Και μάλλον θα αργήσουμε να το δούμε. Λέω εγώ. Κάνα δούμε.

0: Άλλοι κοιτούν τον ουρανό και χάνονται. Άλλοι κοιτούν απέναντι το τι γίνεται αυτή την ώρα. Βλέπω στην Earth News αυτό που γίνεται και δεν πιστεύουν τα μάτια τους. Έτσι. Γιατί διαβάζω εδώ, ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες. Γιατί συνελήφθησαν πέντε για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλουνα. Με αυτόν τον κακό χαμό. Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας τώρα και στα διπλανά κτίρια, φαντάζομαι. Και είμαι σίγουρος και ήδη γίνονται αυτή τη στιγμή οι απαραίτητοι έλεγχοι για να δούνε αν όντως έχουν μετακινηθεί και οι διπλανές οι πολυκατοικίες και πόσο κινδυνεύουν. Συλλάβανε πέντε και σήμερα τους αφήσαν ελεύθερους.
1: Πάντως, εγώ διάβασα και.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας, παιδιά. Τρελαθούμε δηλαδή.
1: Και την μαρτυρία.
0: Δεν φταίει κανένας, ας πούμε, που έπεσε μία οικοδομή. Τους συλλάβαν και δεν πρέπει να λογοδοτήσουν. Χθες τους συλλάβαν, σήμερα τους αφήσαν ελεύθερους. Να στείλω την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη το Φλιάτουρα στην Πάτρα. Περιμένει πώς και πώς να πάει Πάολα.
1: Παολάρα.
0: Παολά. Η αγαπημένη μου Πάολα. Κολλητή μου επιστήθεια φίλη. Δημήτρη μου, να ξέρεις ότι θα περάσεις υπέροχα, μόνο αυτό έχω να σου πω. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Γιατί τι να κάνουμε, εδώ στο στούντιό μας όλα είναι μαγικά.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
10: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
9: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
10: πολύ καλή μουσική,
9: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Είμαστε στα 39 λεπτά μετά τη μία. Καλό σας μεσημέρι, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100.

από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Έρχεται όμως ένα τραγούδι που έτσι όπως ήρθε να μας το θυμίσει όλα αυτά που ζήσαμε, να μας θυμίσει όλα αυτά που ζήσαμε τότε, τα χρόνια εκείνα. Τι θα μας θυμίσει, τι μου θυμίζει εμένα οι ένδοξες εποχές Λίντο και Βάλε και τι θα θυμίσει και σε εσάς. Έρχεται αυτό που λίγο έως πολύ όλοι το έχετε χορέψει. Και ήρθε όμως γιατί δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Βίκτορ Γουίλις, ο εμβληματικός τραγουδιστής και συνδημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών των Village People. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γουίλις, χαρακτηριστική φωνή των Village People.

0: Ποιος δεν το χόρεψε και ποιος δεν συνεχίζει να το χορεύει. Έτσι, το τραγούδι αυτό εδώ και δεκαετίες συνεχίζει και πρωτοστατεί στις πίστες, δηλαδή και σε δεξιώσεις και σε γάμους και σε μαγαζιά.
1: Διαχρονικό.
0: Διαχρονικότατο.
1: Το ξέρουν όλες οι γενιές, όλες.
0: Village People, παγκόσμιο φαινόμενο από τα τέλη της δεκαετίας του 70.

το ταξίδι στον Βίκτορ Γουίλις. Επαναλαμβάνω, εμβληματικός τραγουδιστής και συνδημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών των Village People. Έβγε από τη ζωή 30 Ιουνίου, χθες δηλαδή, σε ηλικία 74 ετών. Θα έχουμε όλες αυτές τις φοβερές επιτυχίες να θυμόμαστε. Πάντως, ξαναπερνάω σε αυτήν την είδηση που λέγαμε για αυτή την απίστευτη, την όντως όπως τη χαρακτηρίζουν όλοι, άνανδρη επίθεση. Βλέπω τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και τον, ωραία, ντυμένος είναι, καλοκαιρινός Γιώργο, κοίτα απέναντι, εκεί, μπράβο, μπράβο τον. Ναι, για να βρεθεί κοντά στα στελέχη, γιατί ήταν πραγματικά, βλέπουμε και τις εικόνες και είναι πραγματικά σοκαριστικές, έτσι, σοκαριστικές. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, δεν θα μπορούσαμε να μην συνεχίσουμε λίγο με δίσκο ρυθμούς, μιας και πήγαμε εκεί σε εκείνη τη δεκαετία, με ρυθμούς που πραγματικά ταρακουνάει τους πάντες και τραγούδια που τα έχουν χορέψει λίγο πολύ όλοι.

0: Είδα την κίνηση και το θυμήθηκα, γιατί ο Γιώργος συνεχίζει να μην θυμάται. Τον είπα πριν μπούμε στο
1: στο είπα πριν μπούμε.
0: Τι μου είπες?
1: Το είπα.
0: Τι να πω?
1: Για το μετρό.
0: Ναι. Α, μου το είπες.
1: Πώς το είπες?
0: Περίμενα
1: το.
0: Περίμενα το. Παίρνω πίσω. Γιατί θέλω να σχολιάσω τόση μέρα στο μυαλό μου, πραγματικά. Και θέλω να το ξανασχολιάσω, γιατί το έχω επίσης σχολιάσει από αυτό το μικρόφωνο. Για όλες τις κυρίες, για όλα τα κορίτσια μας αυτά που μας ακούνε, που μπαίνουν, που είναι στο μετρό και όλες δεν και καλά, ρε παιδί μου, πρέπει να κάτσουν σταυροπόδι. Γιώργο, και μαζί το παρατηρήσαμε και το σχολιάζαμε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή. Και σταυροπόδι και. Τι σταυροπόδι, με τα ποδαράκια αρκετά μακριά, τέλος πάντων, να ενοχλούν. Γιατί οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να καθίσει ο άλλος. Και όχι μόνο ενοχλούν, χτυπάνε και με τα πόδια τους, με τα παπούτσια τους των άλλων, των λερών. Δηλαδή, έχουν κρατηθεί πόσες φορές πραγματικά. Γιατί λέω, δηλαδή, τώρα είναι μέσα στο μετρό να κάνεις θέμα να μαλώνουμε και γι' αυτό. Είναι κάτι όμως ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά δηλαδή,

0: αυτά τα θανατικά, ρε παιδί μου, τώρα, Γιώργο, δεν θέλω να κλείσω έτσι, τέλος πάντων. Γιατί μου είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, μου δείχνει ο Γιώργος την είδηση. Πες την, Γιώργο.
1: Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών.
0: Έφυγε ο πρόεδρος.
1: Έφυγε.
0: 75 ετών. Εδώ στο ΦΕΜ 100 είχε φιλοξενηθεί ούκο λίγες φορές εδώ και με τον Βασίλη Κουτουκουλίδη. Έβγαινε στον αέρα πολλές φορές. Καλό ταξίδι και στο Βασίλη του Λεβέντη.

0: να σας αποχαιρετήσω. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε από Τρίτη. Γιατί με περιμένει η Ρόδος. Γιώργο, με περιμένει.
1: Και έχεις αργήσει κιόλας.
0: Όλοι. Ο Γαμπρόν τώρα με περιμένει. Δεν είναι μέσα στο μήνυμα.
1: Πώς.
0: Η κόρη μου, η γονή μου, όλοι. Καλή συνέχεια να έχετε, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό μαγκαζίνο Τετάρτη 1η Απριλίου του 2026, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου, η Σαμπίνη Ελίνη Οσάκης Γκίνας και στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να στείλει χειρό μήνυμα μετά την τρομοκρατική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάβα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ανίποτη τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες και δεύτερη σωρός που ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ο 66χρονος πατέρας, στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα η 40χρονη μητέρα. Την ενοχή των δύο τότε στελεχών του ΠΚΠ, του Δημήτρη Μελά και της Αθανασίας Ρέπα, για δύο πλημελήματα αναφορικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Ελεύθεροι αφέθησαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, που προκλήθηκε πιθανότατα από αστοχίας εργασίας εξκαφής στο πλαίσιο ανάγερσης νέας οικοδομής. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθήσει στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδί από τις αρχές του 2025 και μετά. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται οι γραμμές του ΟΣΕΘ προς τις κοντινές παραλίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών προς νέα μηχανιώνα, επανομή και ποταμό. Νέος 24ωρος αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στην Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, λόγω εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ως τις 4 θα μείνουν χωρίς νερό οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου, μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 του μηνός, προαιρετικά 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Παγκόσμια ανησυχία για τα περιστατικά θανάτου από καύσωνα. Ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί στην Ισπανία. Το πρώτο εξάμεινο του 2026 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Άλλοι 5 νεκροί λόγω καύσωνα προστάθηκαν στο θλιβερό κατάλογο στην Ιταλία, με 25 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, παρά το γεγονός ότι από σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα βόρεια. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 10.571 και περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση στέγη σε κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας στην πόλη Λαχόρη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε 10 όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της βελγικής αστυνομίας, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Σε ισχύ είναι από σήμερα η επιβολή δεσμού 3 ευρώ για κάθε μικροδέμα που φτάνει στην Ευρώπη από πλατφόρμες του εξωτερικού, κυρίως από την Κίνα, από όπου και το 90% των εισαγωγών μικροδεμάτων. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας και θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Μοσχοβόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, για την τραγωδία χθες με δύο νεκρούς μετά τη φωτιά στη Λιτή.
1: Είχαμε χθες μία πυρκαγιά στον οικισμό Ανθούπολη, στον ορεινό δραστικό δίκτυο εκεί της Ανθούπολης. Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν πάρα πολύ και η φωτιά ραγδαία εξελίχθηκε και έφτασε στο δασό κτήμα της Λιτής. Έφτασε στα πρώτα σπίτια που συνορεύουν με το δάσος. Βέβαια, μέσα στο δασό κτήμα υπήρχε μια υποτυπώδη οικία, μια παράγκα, που εκεί βρέθηκαν και τα θύματα της πυρκαγιάς.
2: Εκεί έμενε η οικογένεια.
1: Από τις πληροφορίες που έχουμε, θεωρούμε ότι ήταν η προσωρινή κατοικία, δηλαδή ήταν μια κατοικία για τους θερινούς μήνες.
2: Ήτανε κάτοικοι της περιοχής?
1: Ναι, ήτανε κάτοικοι της περιοχής.
2: Ζούσαν αλλού δηλαδή και πήγαιναν εκεί το καλοκαίρι? Τι ακριβώς συνέβη?
1: Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί και εμείς λέγουμε μαρτυρίες εκεί των κατοίκων ότι υπήρχε η κύρια κατοικία μέσα στο χωριό της Λυτής και ότι αυτό ήταν ένα...
2: Και πήγαιναν το καλοκαιράκι εκεί δηλαδή για δροσιά.
1: Το περίεργο είναι ότι υπήρχε αυτή η κατοικία, αν θεωρήσουμε κατοικία, μέσα ακριβώς στην καρδιά του δασοκτήματος της Λυτής.
2: Μάλιστα. Μιλάμε για μια οικογένεια, ο πατέρας δυστυχώς είναι νεκρός και είναι και το παιδί, έτσι, το 12χρονο.
1: Το παιδί, ναι. Γίνανε μεγάλες προσπάθειες από την πυροσβεστική για την ανέβρεση του παιδιού. Και το τραγικό είναι ότι το παιδί βρέθηκε σε μια ντουλάπα μέσα.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και στους τίτλους ειδήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία είναι το μήνυμά του. Περισσότερα για την υπόθεση θα μας πει η συνάδελφος από την TV100, Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές. Νύχτα τρόμου στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εμπριστικές επιθέσεις στις οδούς Κείμωνος Βόγα, Γραβιάς, Περεβού και Τσιαπάνου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η σκέψη μας είναι στον Ζήση, στο Σάβα και κυρίως στην Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Και όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα αναχωρήσω αμέσως για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ οι άλλες δύο επιθέσεις σημειώθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμωβιτς, και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Σάβα Αναστασιάδη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που γίνονται γνωστές, δύο φέρεται να είναι οι δράστες, οι οποίοι χτύπησαν μέσα σε λίγα λεπτά από τις 4 μέχρι τις 4.30 τα ξημερώματα, σκορπίζοντας τον τρόμο. Και όπως γειτονιές, όπου έκανε αυτοψία η TV100, ήταν σοκαριστική. Σοκαριστικός ο ήχος από τις εκρήξεις. Βγήκαν έξω και ειδικά στην περίπτωση της Κείμωνος Βόγα, εκεί όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, υπήρξε φωτιά στην πιλωτή. Οι εικόνες που έγιναν γνωστές και είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν να επικρατεί ένα σκηνικό τρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα το Κουσμπαλίδου. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει κόσμος. Κάτοικος της περιοχής είπε ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για το θέμα αυτό. Έδωσε τη δική του εκτίμηση ο Ηλίας Περτζινίδης, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, μιλώντας στον FM100 και στο Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε να γίνει διερεύνηση του τι ακριβώς στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το παράξενο είναι η κατάρρευση της οικοδομής. Τα κτίρια δεν πέφτουν τόσο εύκολα. Δεν μπορεί να μην υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια στο φέροντο οργανισμό της

0: υποδομής στα πετράλωνα, τα οποία έπρεπε να εκτιμηθούν και αναλόγως είτε να γίνει κάποια αντιστήριξη, όπως λέτε, είτε να γίνει κάποια επέμβαση στο έδαφος της υφιστάμενης υποδομής, γιατί υπάρχει και περίπτωση να υπάρχει κάποιο γεωλογικό φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε, το οποίο να οδήγησε στην κατάρρευση. Νομίζω ότι είναι σόφρο να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλουν οι πραγματονομοσύνες, οι οποίες πιστεύω ότι θα γίνουν κάτω στην Αθήνα, για να εκτιμήσουμε τι ακριβώς έφτεξε. Τώρα, πολλές φορές τα σκάματα, αν το έδαφος είναι πολύ συνεκτικό ή αν το έδαφος είναι βραχώδες, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αντιστήριξη. Αυτό όμως το εκτιμάει πάντα ο επιβλέπων μηχανικός. Εάν δει ότι το έδαφος δεν είναι συνεκτικό και ότι είναι αρκετά ευάλωτο, και τότε θα προχωρήσει όντως αντιστήριξη και ίσως χρειαστεί να κάνει και την εξκαφή με τη μέθοδο δουλαπιών, δηλαδή θυματικά. Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρίες, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα η πραγματογνωμοσύνη θα ρίξει φως. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Έχει γίνει, αλλά εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι γενικά τα κτίρια αποβλεισμένα σκυλώδημα δεν δέχτουν τόσο εύκολα.

0: Για το θέμα των νέων ταυτοτήτων αναφέρθηκε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης.
1: Υπάρχουν πιέσεις που βασίζονται σε ψευδείς ειδήσεις και σε άλλες ειδήσεις που είναι μισή αλήθεια, μισό ψέμα. Αυτό που λένε ότι από τις 3 Αυγούστου του 26 δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο είναι αληθές, γιατί υπάρχει μια οδηγία ευρωπαϊκή. Όμως προσέξτε, το καθεστώς ταυτοποίησης εκ του σύνεγγυς δεν επηρεάζεται από αυτό το γεγονός. Δηλαδή και μετά τον Αύγουστο του 26 και μετά τον Σεπτέμβριο του 27, διότι έχουν πει βεβαίως αυθερέτως ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27 ισχύουν οι ταυτότητες οι χάρτινες, αλλά δίνουν συνεχώς παρατάσεις. Γιατί για να ισχύσει μια ημερομηνία θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν πάρει όλοι οι πολίτες τις νέες ταυτότητες, πράγμα που ξέρουν ότι δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, και προσέξτε, εάν πάει κανείς και μετά τον Αύγουστο του 26, ακόμη και μετά τον Σεπτέμβριο του 27, σε μια υπηρεσία, ποιος είστε κύριε, είμαι ο τάδε, να η ταυτότητά μου. Ισχύει λοιπόν ως μέσο ταυτοποίησης και μετά τον Αύγουστο του 26, ακόμη και μετά τον Σεπτέμβριο του 27, γιατί θα δοθούν παρατάσεις, διότι το είπες και εσύ Βασίλη, ότι ήδη έχουν πάρει λιγότεροι από 4 εκατομμύρια, που δεν είναι ούτε το 40%. Και αυτό το 40% δεν θα είχε πάρει, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι πιέσεις και αν δεν υπήρχε και μία φοβία στον κόσμο, γιατί ο άλλος λέει θα με πιέσει ο εργοδότης μου, κάτσε να σε πιέσει μια και μετά βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια ημερομηνία την οποία και εσείς είπατε ότι υπάρχει θέμα, η 3η Αυγούστου του 2026, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, μισό λεπτό. Αυτό το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει κανείς μετά τον Σεπτέμβριο του 27, θα είναι η ταυτοποίηση εξ αποστάσεως, δηλαδή μέσω ίντερνετ, μέσω gov.gr θες να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν θα μπορείς να τα κάνεις μετά τον Σεπτέμβριο του 27, όπως είναι η προθεσμία τώρα.
0: Για το πρόγραμμα θερμής απασχόλησης μαθητών μας ενημερώνει η συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Με χαμόγελα και πολύ παιχνίδι ξεκίνησε από σήμερα το πρωί το πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης όπως και του Δήμου Καλαμαριάς, με στόχο τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Στο πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκη συμμετέχουν πάνω από 500 μαθητές και φιλοξενείται σε 8 σχολικές μονάδες, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρία, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το 24ο, το 41ο και 45ο, το 66ο και 87ο Δημοτικό Σχολείο, όπως και το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη. Δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα είχαν τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τα νήπια έως και την 6η Δημοτικού, ενώ έχουν προσληφθεί πάνω από 50 εκπαιδευτικοί για την απασχόληση των μαθητών αυτούς τους δύο καλοκαιρινούς μήνες. Όσον αφορά τώρα τον Δήμο Καλαμαριάς, 1.100 παιδιά θα φιλοξενηθούν αυτό το καλοκαίρι σε 3 δημοτικά σχολεία και 3 νηπιαγωγεία. Πρόκειται για το 2ο, το 10ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο, όπως και το 2ο, 9ο και 13ο νηπιαγωγείο. Οι εγκαταστάσεις έχουν εξοπλιστεί με τον απαραίτητο εκπαιδευτικό, αθλητικό και φαρμακευτικό υλικό, ενώ το πρόγραμμα στελεχώνεται από 39 νέους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και 7 βοηθητικούς ανθρώπους, όπως και δημοτικούς υπαλλήλους. Να σου πω ότι το πρόγραμμα θα υλοποιείται έως και τις 28 Αυγούστου και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα εκτός Σαββατοκύριακο. Ενώ τέλος, στο Δήμο Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους κατοίκους της πόλης. Ενώ στο Δήμο της Καλαμαριάς υπάρχει μια συνδρομή των 10 ευρώ ανά εβδομάδα. Για συμμετοχή διάρκειας 4 εβδομάδων και άνω, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 40 ευρώ. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα Αλίνη. Να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Μαλαφή, Δήμαρχο Χίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο δημογραφικό και στο γιατί το Αιγαίο ξεμένει από νέους και πώς η κρίση απειλεί τον κοινωνικό ιστό.
4: Αν και στα χαρτιά δεν φαίνεται τα μεγάλα νησιά να έχουν δημογραφική διακινδύνευση μεγάλη, αλλά βρίσκονται στο μεσαίο και μικρό επίπεδο, Αυτό είναι εικονικό, διότι υπάρχει μεγάλη δημογραφική διακινδύνευση στην περιφέρεια των νησιών και λύει στην περιφέρεια των νησιών των διασυνοριακών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απειλεί άμεσα τον πρωτογενή τομέα, διότι όλοι αυτοί οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνετε για ένα νησί τι σημαίνει να ο πρωτογενής τομέας να αποδεκατιστεί και να σπάσει και να ραγεί εντελώς ο κοινωνικός ιστός στην περιφέρεια των μεγάλων νησιών. Τα μικρά νησιά είναι ήδη πολύ προβληματικά όλα, αλλά θέλει ειδικές πολιτικές και εθνικές και τοπικές για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτό το κίνδυνο που υπάρχει στην περιφέρεια κάθε μεγάλη νησιού, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο. Και καταλαβαίνετε ότι μας προβληματίζει εντόνως, θέμε και πρέπει να γίνουν πολιτικές, αλλά πρέπει να στηριχθούν και από εθνικές πολιτικές, να συντονιστούμε και συγχρόνως να κάνουμε κάποια πράγματα να μπορέσουμε να ξαναζήσουν αυτοί οι τόποι που κρατούσαν σε μια ισορροπία τα νησιά μας.
2: Μάλιστα. Τι προτείνετε εσείς στην πολιτεία, ποιο μέτρο θα είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει, ας το πούμε, μια όθηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος?
4: Πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα στις απομακρυσμένες περιοχές των μεγάλων νησιών, να εγκατασταθεί ο κόσμος, αλλά με κίνητρα, δηλαδή να μην πληρώνει φορολογία για 10 χρόνια και πολλά άλλα πράγματα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο συνάδελφος Άκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σοφία. Η Γαλλία και η Νορβηγία, με ηγέτες τον Εμπαπέ και τον Χάλαντ αντίστοιχα, πέρασαν στους 16. Οι Γάλλοι νίκησαν πολύ εύκολα σε στυλ προπόνησης την Σουηδία χθες με 3-0, ενώ οι Νορβηγοί δυσκολότερα, πάντως κατέβαλαν τελικά την αντίσταση της αξιόμαχης ακτής Ελεφαντοστού με γκολ του Χάλαντ στο 86, νίκησαν με 2-1. Έτσι πλέον η Γαλλία θα βρει αντίπαλο στους 16 την Παραγουάη και η Νορβηγία την Βραζιλία. Με τους 16 βρίσκεται και το Μεξικό, το οποίο παίζοντας εντός έδρας, δηλαδή στην πόλη του Μεξικού, για τέταρτο συνεχόμενο μάτς πήρε τη νίκη, επικράτησε με 2-0 του Ισημερινού και από εκεί πέρα αφορά το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ στη φάση του 32. Στις 7 παίζει η Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Σε εσωτερικό επίπεδο στον Άρη εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 4 λεπτά στο μπάσκετ του Άρη, σε λιγότερο από 4 λεπτά τα 1000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν απομείνει για τη νέα περίοδο, γεγονός που δείχνει τη δίψα και την προσμονή των φιλάθλων του Άρη για το νέο ξεκίνημα με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας. Ενώ στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό του Ολλανδικού εδάφους σήμερα αντιμετωπίζοντας την Βελγική Μπέβερεν, ομάδα Β' Εθνικής, στις 6 ώρα Ελλάδος. Σοφία.
0: Σάκη Γκίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Αμέσως μετά η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου. Καλή συνέχεια σε όλους και όλους.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βάρει το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανίας για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω post στο X, ο Βάντεφολ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιχειρούν μια νέα φάση στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία, καθώς σήμερα καταφθάνουν στην Άγκυρα οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Προύνερ. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
8: Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των ευρωτουρκικών σχέσεων σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στον Νότιο Κάυκασο έχουν ενισχύσει την γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν στενότερη συνεργασία με την Άγκυρα σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης, εμπορίου και ενεργειακής διασύνδεσης, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν στάση απέναντι στην ουσιαστικά παγωμένη ενταξιακή της πορεία. Το στίγμα της επίσκεψης πάντως έδωσε η ίδια η Κάγια Κάλλας, η οποία χαρακτήρισε την Τουρκία στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας. Όπως επισήμανε άλλωστε, η Τουρκία με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και ισχυρή αμυντική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται επίσης Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό. Η Κάλλας, στη συνέντευξή της στο πρακτορείο Ανατολού, επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι μια συνολική διευθέτηση θα μπορούσε να διευκολύνει και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι η αναβάθμιση του διαλόγου δεν σημαίνει υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου, ούτε στις θέσεις τους απέναντι σε ενέργειες της Άγκυρας που στρέφονται κατά κρατών μελών, όπως ο πρόσφατος αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
7: Παραμένουμε στο θέμα, καθώς λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Μιλώντας στα ανάκτορα του Ντορμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και από τα 32 μέλη της Συμμαχίας, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε σαφές πως θα επιδιώξει να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο την επερχόμενη κρίσιμη σύνοδο προς όφελος της χώρας του. Σε μια μακρά ομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ζήτησε την άρση των περιορισμών στο εμπόριο άμυνας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι, αν και οι συνεισφορές της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μερικές φορές παραβλέπονται, η Άγκυρα θέλει να συμμετάσχει σε όλες τις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του που φιλοξενεί, όπως είπε, βουλευτές από συμμαχικές χώρες στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε ως σταυροδρόμη Ήπειρων και πολιτισμών. Σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια διέρχεται μια ιστορική καμπή, ιδίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της σύνορα. Οι απειλές για τη συμμαχία, μας είπε, απαιτούν την αναμόρφωση της κατανόησής μας για την ασφάλεια. Βρισκόμαστε στη μέση μιας περίοδου αβεβαιότητας, όπου η ένταση αυξάνεται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει το αύριο. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι τρέχοντες ορισμοί που περιγράφουν το παγκόσμιο σύστημα και την πολιτική έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει το νόημά τους. Και τόνισε τη θετική συμβολή της χώρας του στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει υψηλές προσδοκίες από τη συμμαχία. Πρέπει να μοιραστούμε, είπε, το βάρος δίκαια και ισότιμα μεταξύ των συμμάχων, έρνοντας παράλληλα τα εμπόδια στο εμπόριο και στην αμυντική βιομηχανία. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, είπε, δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε ολόκληρη τη συμμαχία που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, έμεσα ίσως ευχόμενος τη στενή συνεργασία της χώρας του με τις ΗΠΑ. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά από ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοιας στην πόλη Στάντε. Δράστης φαίνεται να είναι άνδρας που βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η ανεργία στη Γερμανία υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο. Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει υποτονική, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπάτς, υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις και κατά συνέπεια περικοπές σε κοινωνικές παροχές, τονίζοντας ότι όσοι είναι σε θέση να εργαστούν πρέπει να αναζητούν δουλειά, ενώ προανήγγειλε αυστηρότερους ελέγχους για την αποτροπή καταχρήσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Το θέμα της ημέρας.
10: Ολοκληρώνεται σήμερα και τυπικά η εξάμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία αποτιμά θετικά την περίοδο κατά την οποία βρέθηκε στο τιμόνι του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να προωθήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους και να διαχειριστεί κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Προεδρίας μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια απαιτητική αποστολή που ολοκληρώθηκε με απτά αποτελέσματα στους τομείς που η Λευκωσία είχε θέσει ως προτεραιότητα. Η Κυπριακή Προεδρία έφερε την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διπλωματικών διεργασιών. Σημαντικότερη στιγμή του εξαμήνου αποτέλεσε η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Απριλίου με εργασίες στην Αγία Νάπα και την Λευκωσία. Για δύο ημέρες το νησί φιλοξένησε σχεδόν το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Γιώργια Μελόνι, τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η γεωπολιτική διάσταση της Κυπριακής Προεδρίας έγινε εμφανής ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας της. Η πτώση Ιρανικού ντρόουν στις Βρετανικές βάσεις ακροτηρίου εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ αυτών της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, τα οποία ανέπτυξαν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Το περιστατικό αξιοποιήθηκε από τη Λευκωσία για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την επιχειρησιακή εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εισηγήθηκε τη δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών και διαδικασιών ενεργοποίησης της ρήτρας. Πρόταση που υιοθετήθηκε πολιτικά από τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο τον Απρίλιο. Πέρα από την διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επεδίωξε να αφήσει το αποτύπωμά της και στην πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία θεωρεί ως μια από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του εξαμήνου την πρόοδο που καταγράφηκε στις ενταξιακές διαδικασίες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επίσημη έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και την Μολδαβία, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορικό ορόσημο. Πέρα από τη διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επεδίωξε να αφήσει το αποτύπωμά της και σε έναν από τους δυσκολότερους θεσμικούς φακέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2027. Η Λευκωσία παρουσίασε αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες δημοσιονομικές προβλέψεις ανά κεφάλαιο δαπανών. Για την Κυπριακή Κυβέρνηση, επίτευγμα της Κυπριακής Προεδρίας πρέπει να θεωρείται και η συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεταναστευτικό, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα.
6: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
11: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
12: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιανάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορηγή επικοινωνία FM 100. TV 100.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
14: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
15: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Το άκουσες, το είπες.
17: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
16: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
17: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
16: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
18: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
19: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
18: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
19: στο παρκέ,
18: στην πόλη,
19: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
18: σχόλια,
19: αναλύσεις,
18: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
19: Με τον Σάκη Γκίνα.
20: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
21: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Να, ευτυχώς που έχω την βιονική μου και λέει κάθε μέρα άλλη μέρα. Γι' αυτό προσπαθώ έτσι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με άλλη διάθεση και να αφήσουμε την ανίποτη τραγωδία που έλαβε χώρα στη Λυτή. Και να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί πραγματικά μου σηκώνει τρίχα κάγκελα και μόνο που περνάει το μυαλό μου από εκείνο το σημείο. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά, να μου είστε υγιείς. Μια γρήγορη ματιά θα ρίξουμε σίγουρα στους δρόμους της πόλης μας, έτσι για να αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Θα προσπαθήσουμε και θα το καταφέρουμε, είμαι σίγουρη, να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας και σήμερα στη βιταμίνη μας. Να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε για να νιώθουμε όλοι καλύτερα.

Είδα κάτι περίεργο στο χάρτη, γι' αυτό και έτρεξα να συνοηθώ με τη Σοφία Ξαντοπούλου. Αν θα έχουμε κάτι νεότερο, θα σας το δώσουμε. Έχω μια ενημέρωση πριν από μία ώρα, έτσι, στο χάρτη φαίνεται. Αλλά εμείς πάμε στο δικό μας το χάρτη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταδώσουμε. Και βέβαια εδώ στους Λάτιν, στους ρέγγε ρυθμούς του Δάκη Στεφανίδη κινούμαστε. Και να σας πω ότι έχουμε τα γνωστά στην περιφερειακή μας, από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη Μποτιλιάρισμα, στο αντίθετο ρεύμα από το τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Ωραία, ωραίο χρόνο μας έδωσε για να τα πούμε. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρκετή κίνηση μέχρι τη Μαρτίου για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο.

Είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για σένα. Εάν έχετε, αν εσείς που... δεν έχω άλλα πράγματα να σας αναφέρω για την κίνηση στους δρόμους. Δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε κουκλάκι το κέντρο μας, κούκλα και την Δυτική Θεσσαλονίκη, κούκλα και την Ανατολική. Εάν κάποιος περνάει από Ρόγκαστρο και έχει παρατήρηση κάτι, σε επικοινωνήσει μαζί μας.

Εντάξει, θα στείλω τα πρώτα φιλιά στην Ευγένεια μας από το κέντρο και ευχαριστώ για το υπέροχο μήνυμα. Βεβαίως, ο τείχος στο Facebook, όπως καταλαβαίνετε, έχει ανοίξει, είναι εδώ και σας περιμένει. Τα γνωστά που ανταμώνουμε στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι θα σας συναντήσω εκεί και έτσι θα με συναντήσετε και εμείς και θα ανεβάσουμε σιγά σιγά τις δονήσεις μας. Έτσι, θα αφιερώσω το τραγούδι, έτσι, το Cruel Summer, το οποίο ξεκίνησε από Ace of Base. Στα δυσάρεστα έτσι νέα που είχαμε σχετικά με την φωτιά στη Λιτή και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σιγά σιγά στην εκπομπή, αλλά έτσι να πάρουμε μια νότα, να αρχίσουμε να το μαλακώνουμε λίγο μέσα μας όλο αυτό. Πάμε να ανεβάσουμε τις ζωνές μας από τώρα και μετά.

Θα λήξει συναγερμού, γιατί έχω τη Σοφία Ξανθοπούλου δίπλα μου, οπότε ξέρετε, αυτά τα λύνουμε άμεσα. Επειδή έχει γίνει ενημέρωση στους χάρτες, θα σας πω τι έγινε τώρα, γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός αν δεν το επιβεβαιώσουμε πρώτα εμείς. Λοιπόν, προφανώς ενημερώσανε για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο πριν από μία ώρα, οπότε φαίνεται σαν να υπάρχει τώρα πυρκαγιά, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και φυσικά τι άλλο να έχουμε μετά από αυτή τη μαύρη επόμενη μέρα που βιώνουμε, με αυτόν τον εφιαλτικό απολογισμό της φωτιάς στη λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου. Βλέπαμε χθες την βοήθεια από αέρος να πηγαίνουν και να έρχονται τα αεροπλανοφόρα και να... Και δεν ησυχάζαμε, γιατί λέγαμε τι γίνεται, γιατί επί τόσες ώρες δεν έχει ακόμη τελειώσει όλο αυτό το θέμα, και γιατί και γιατί και γιατί. Ήρθαν τα δυσάρεστα νέα. Δεν έχουμε όμως κάτι άλλο τουλάχιστον σήμερα, και αυτό είναι το ευτυχές. Και οπότε αν το δείτε στο χάρτη, όπως μπαίνετε στους χάρτες της πόλης για να δείτε την κίνηση, αν το δείτε μην πανικοβληθείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

τώρα δεν μπορώ να με το σχολιάσω, ρε παιδί μου, εντάξει. Σαφώς και είναι πολύ... Και μήνυμα πολύ δυνατό, αλλά και πολύ επικίνδυνο, και σαφώς και θα πρέπει να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο θέμα. Και αναφέρομαι τώρα στην επίθεση που έγινε με γκαζάκια σε τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τη χαρακτήρισε ως άνανδρη δολοφονική επίθεση και αναμένεται να έρθει στην πόλη μας άμεσα μετά από τις επιθέσεις στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, Διακέλη. Το ίδιο ακριβώς θέλουμε όμως να συμβεί και την ίδια θέρμη. Θέλουμε από τον Πρωθυπουργό να, με την ίδια θέρμη να αντιμετωπίζει και γεγονότα άλλα που συμβαίνουν, όπως ας πούμε με τους υπαίτιους των Τεμπών. Φέρει πίντε, έτσι τώρα ήρθε στο μυαλό μου. Βλέπω τώρα την χθεσινή τραγωδία στη Λυτή. Θα περίμενα άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης και σε τέτοια θέματα, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά συζητάμε καθημερινά μεταξύ μας. Τα λέμε και στον αέρα. Μήπως και αλλάξει κάποια στιγμή κάτι σε όλο αυτό το σύστημα.

Εννοείται πως είναι κατακριτέα και δεν το συζητάμε για το τι έχει συμβεί με την επίθεση με γκαζάκια σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η όλη τοποθέτηση έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Πρωθυπουργού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πώς λειτουργεί από τη μία τη μερική και πώς από την άλλη. Αυτό ήθελα να δούμε και τίποτε άλλο, έτσι δεν είναι τίποτα κατακριτέο. Κατακριτέα είναι η κίνηση που έχει γίνει, δύο δράστες αναζητούνται, οι οποίοι μέσα σε 17 λεπτά χτύπησαν σε 3 σημεία.

Και γενικώς πολύ κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη και για την ειδησιογραφία της. Ψάχνουμε να βρούμε τις καλές ειδήσεις της ημέρας και θα σας πω ότι έρχονται 5 γραμμές λεωφορείων προς κοντινές παραλίες. Ξεκίνησαν τα περιδρόμια, τα οποία χρειάζονται όλοι μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν ένα μεταφορικό μέσο για να μπορούν να βρεθούν σε μια κοντινή παραλία και να δροσιστούν έστω και για λίγο. Οπότε ο ΟΣΕΦ ενημερώνει ότι από σήμερα ξεκίνησαν τα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας. Μιλάμε για, το νούμερο 6970, για τα νούμερα 6970, 71, 72, 77 ΙΤΑ, που μας πάνε Επανομή, Μηχανιώνα, Νέα Μηχανιώνα και Επανομή Ποταμό. Έχουν η νούμερο 77 γραμμή, που έχει τη διαδρομή Επανομή Ποταμός, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των λουωμένων της πόλης μας. Και είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε για να δροσιστούμε. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα θυμηθώ κάτι από τα παλιά, αλλά όχι τόσο παλιά όπως το You Can Do Magic των Αμέρικα. Πιο φρέσκο, λίγα χρόνια μετά δηλαδή. Και πολύ πολύ καλοκαιρινό, απόψη μου. Ναι. Πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Baby, baby. Πάμε όλοι μαζί.

Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους, όσοι είστε με κάποιο όχημα, θέλω να επιστήσετε την προσοχή σας σε αυτή την είδηση που θα δώσω τώρα, την οποία μάλιστα θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας και στα ταξί που θα βλέπετε δίπλα σας. Ψάχνουμε το ταξί με αριθμό πινακίδας. Έχει όμως την ενδύνη, είναι οδηγός ταξί, εργάζεται, εργάζεται. Θέλω να επιστήσετε την προσοχή σας σε αυτή την είδηση που θα δώσω τώρα, την οποία μάλιστα θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας και στα ταξί που θα βλέπετε δίπλα σας. Ψάχνουμε το ταξί με αριθμό πινακίδας. Έχει όμως την ενδύνη, είναι οδηγός ταξί, εργάζεται, εργάζεται. Συμπολίτες μας, όποιος βρεθεί κάπου σε δρόμο να έχει το νου του, τα E4351 με διακριτικά της Free Now. Όποιος δει κάτι, επικοινωνεί και με το 100, αλλά ας επικοινωνήσει και με το 2310-477-160, 2310-477-160. Να σας πω ότι το ταξί είναι μάρκας Skoda Rapid και τα λέμε όλα αυτά γιατί πρόκειται για τη ζωή μιας γυναίκας, μιας συμπολίτησάς μας. Εργαζόταν από την ώρα που έχουν χαθεί τα ίχνη της και μετά, οπότε ψάχνουμε να δούμε αν δει κάποιος οτιδήποτε, να ενημερώσουμε TAE 4351, το ταξί μάρκας Skoda. Έτσι να έχουμε το νου μας, γιατί εάν μπορούμε να βοηθήσουμε με το παραμικρό και στο ελάχιστο, εννοείται ότι θα το κάνει ο καθένας μας. Εάν κάποιος δει κάτι, επιθυμίζω το τηλέφωνο είναι 2310-477-160, αλλά και αν δείτε κάτι, καλέστε σε εμάς και εμείς θα τρέξουμε άμεσα το θέμα. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένουμε τη Σοφία Ξανθοπούλου να έρθει εδώ με όλα αυτά και εμείς θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Στον τοίχο μας μπορείτε να περνάτε να αφήνετε τα αποτυπώματά σας, το γνωστό τοίχο στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στην πόλη για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο περιθώριο της παρουσίασης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ανίποτη η τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μια εγκαυματία. Αργά το βράδυ ανασύρθηκε από τη μονοκατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες και δεύτερη σωρός που ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ο 66χρονος πατέρας. Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα βρίσκεται η 40χρονη μητέρα. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, που προκλήθηκε πιθανότατα από αστοχίας εργασίας εξκαφής στο πλαίσιο ανάγερσης νέας οικοδομής. Την ενοχή των δύο τότε στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέπα, για δύο πλημελήματα αναφορικά με τιμή διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναπαιθμιστεί το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει, κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας μελέτη σύμφωνα με την οποία το 65,5% των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται εκτός στόχων ή έχει απενταχθεί. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθήσει στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδί από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση μιας γυναίκας οδηγού ταξί. Όπως αναφέρει το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, πρόκειται για μια 65χρονη γυναίκα, η οποία αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Ακόμα δεν έχει δηλωθεί επίσημη εξαφάνιση της γυναίκας στις αρχές. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, ενισχύονται οι γραμμές του ΟΣΕΘ προς τις κοντινές παραλίες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών προς Νέα Μηχανιώνα, Επανομή και Ποταμό. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην περιφερειακή οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω των εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 του μήνα με ωράριο προαιρετικό 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Παγκόσμια ανησυχία για τα περιστατικά θανάτου από καύσωνα ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί στην Ισπανία. Άλλοι 5 νεκροί λόγω καύσωνα προστέθηκαν στο θλιβερό κατάλογο στην Ιταλία με 25 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 10.571 και περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.
4: στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Με τη Μέρη Λαριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Είναι η περίοδος από ό,τι φαίνεται που είναι αυτό που λένε αρχίσαμε. Φωτιά στο Καλαπόδι Φιώτιθα. Σηκώθηκαν 11 ενάερια μέσα. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοφόρων. Ένα αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί. Το ένα από αυτά είναι για το συντονισμό όλων. Ευχόμαστε να περιοριστεί πολύ πολύ γρήγορα άμεσα το συγκεκριμένο μέτωπο και να μην έχουμε και άλλα. Να, δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή βλέπεις τα όλα αυτά που γίνονται και λες τώρα από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε εμείς από τα δικά μας. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ασχέτως όλων αυτών των ειδήσεων που έρχονται κατά πάνω μας, κατά ρηπάς έρχονται προς τα πάνω μας. Είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε όλα και να τα δούμε ψύχρεμα και με τη δική μας ματιά. Θα πάμε να ρίξουμε και μία γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Βλέπω μία σύγκρουση οχημάτων εκεί, ήταν στο κάτω σχολάρι, τώρα δεν υπάρχει τίποτα, οπότε είναι εντάξει, εσύ και δεν έχουμε πρόβλημα από και προς τη Χαλκιδική, τουλάχιστον σήμερα. Βεβαίως οι πληροφορίες του Πολύκαρπου λένε ότι φεύγουν ορδές Βαλκάνιων προς τη Χαλκιδική. Αυτά βλέπει στο δρόμο, λέει, δεν έχω συναντήσει μία ελληνική πινακίδα. Όσον αφορά την κίνηση τώρα και αυτά τις ελληνικές πινακίδες που θα συναντήσετε εσείς μπροστά σας, να πω ότι έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και ξανά για αυτούς που έχουν μέτωπο προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και το τούνελ. Στο αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πηλαία και φτάνει μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Έχουμε αρκετή κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο κυρίως και όλος ο όγκος φτάνει μέχρι τη Μαρτίου, δηλαδή από νωρίς, από την Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη Μαρτίου θα μεταλαιπωρηθείτε, μετά καθυστερήσει μόνο στα φανάρια, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, φανάρια της 25 Μαρτίου και της Βούλγαρη, εκεί μόνο είναι η καθυστέρηση. Και αυτή είναι όλη η ταλαιπωρία που θα είχατε. Στην Άνω Πόλη τα πράγματα είναι πολύ πολύ όμορφα. Στην Εγνατία επίσης είναι αρκετά όμορφα, με κάποιες καθυστερήσεις για όσους έρχονται προς το Βαρδάρι. Στην Τζιμισκή τα πράγματα είναι καλά. Εκεί στην Αριστοτέλους, μετά την Αριστοτέλους, στο κλείσιμό της έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Και η Λεωφόρος Νίκης από την Βογατσικού και μετά έχει καθυστερήσεις. Έχει αλλάξει ελαφρώς η εικόνα της πόλης μας. Η Νίκη Θεοδωράκη έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να περάσουμε λιγάκι από τον τοίχο μας στο Facebook να δω που είστε και τι κάνετε κι εσείς. Βεβαίως και έχετε συγκεντρωθεί. Καθυστερήσαμε λιγάκι, νόμιζα ότι την είχα ανεβάσει την φωτογραφία μας που μας ενημερώνει για τον Καναδά, όπου πόλη στον Καναδά αναγνώρισε τα δέντρα ως ζωντανά όντα με δικαιώματα. Αυτό έτσι γενικότερα να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί βλέπουμε σε άλλους δήμους, όχι εδώ στην πόλη μας, αλλά σε άλλους δήμους της χώρας μας, βλέπουμε και κοπές δέντρων, όχι μόνο κλάδεμα ή σημάζεμα που μπορεί να χρειαστεί αυτή τη στιγμή. Γενικώς δεν τα πολύ πειράζουμε τα δέντρα αυτή την εποχή, είναι στα καλύτερά τους, είναι στα ντουζένια τους, είναι η χυμή τους ψηλά, από Νοέμβριο πάλι, ξέρετε εσείς. Πάμε στην ΚΟ, γιατί είναι ο Μιχάλης μας εδώ. Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλη την οικογένεια Γουρλά. Η Ελένη μας είναι εδώ, ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, ο Μπάμπης, η Μαρία. Και ο Ίντι είναι στην Ξάνθη, θα στείλουμε την αγάπη μας και στην Κρήτη, στο Γρηγόρη μας. Ο Γεώργιος είναι εδώ, η Σύση μας είναι εδώ, ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ, η αγαπημένη Αλεξάνδρα είναι εδώ από την Αθήνα, η Σοφία μας από τη Βέρεια. Θα στείλω την αγάπη μου και στον Παντελή μας στο κέντρο, δεν το ξεχνάμε. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι επίσης εδώ. Στείλουμε πολλά πολλά φιλιά και στους δυο σας και στην υπεραγάπη μας. Πολλά έχω να πω και τρώγομαι. Πείτε μου πώς είναι δυνατόν να μην επιτρέπονται οι μεγαλόσωμοι σκύλοι στο μετρό της Αθήνας. Τώρα για εκεί θα μιλήσουμε. Ούτε στο τελευταίο βαγόνι. Και ούτε με φήμωτρο. Αυτή η πληροφορία μόλις ήρθε και νομίζω ότι θα πρέπει γενικώς να το δούμε το θέμα. Σαφώς και επιτρέπονται οι συνοδοί σκύλοι, επιτρέπονται τα μικρόσωμα, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς ένα κουτάβι, ας πούμε, που είναι μεγαλόσωμο, δεν μπορεί να μπει μέσα γιατί για τους ΑΒ τα χύψη λόγους. Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται και να αλλάξουν λίγο οι περιορισμοί και οι νόμοι που έχουν μπει για τέτοια θέματα. Κοιτάξτε να βάλετε νόμους για άλλα πράγματα και αυτά αφήστε τα σε εμάς να τα χειριστούμε.

Δεν γίνονται να μην ακούσουμε έτσι κάτι καλοκαιρινό. Ακούμε όλο το χειμώνα, θα μου πείτε καλοκαιρινά, καθημερινά. Βέβαια, το χρειαζόμασταν και αυτό, έτσι να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά που γίνονται. Να και τι άλλο θα πω. 80 ζώα συντροφιάς στηρώθηκαν στο Δήμο Κατερίνης μέσα στο διάστημα 3 ημερών. Πρόκειται για στηρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Πολύ πολύ ευχάριστο και αυτό. Και τώρα τα ζώα είναι και σε, έχουν προχωρήσει, είναι υποκαθεστώς αναδοχής. Έτσι, φιλοξενούνται προσωρινά από μικρή ηλικία σε αναδοχούς, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, αν πραγματικά κάποιος έτσι ενδιαφέρεται για να πάρει ένα ζωάκι, καλό θα ήταν να ψάξει πρώτα ή στους δρόμους, να μπει σε σελίδες φιλοζωικές που έχουν φτιάξει τα φιλοζωικά σωματεία ή άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, για να πάρουν ένα ζώο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί, έχει βρεθεί στο δρόμο, να πάει σε κάποιο σωματείο και να πάρει ένα δέσποτο από αυτά που πλέον βρίσκονται σε χώρους και περιμένουν να τα υιοθετήσουμε. Γενικώς, ας σταματήσουμε και λίγο αυτή την κατάσταση με το εμπόριο των ζώων που γίνεται, και κυρίως με τα σκυλάκια και με τα γατάκια, αλλά κυρίως με τα σκυλάκια και τα υπέρογκα ποσά που δίνουν αρκετοί. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι θέλετε να έχετε ένα ωραίο σκυλί, ένα όμορφο, ένα έτσι, ένα κουκλάκι, ένα. Με ράτσα, με τα αυτά, με τα πτυχία του, με τα έτσι του, με τα λιώτικά του, με τα διαβατήριά του. Αλλά να μην ξεχνάμε πως φτάνουν σε εμάς όλα αυτά τα ζωάκια. Να σκεφτείτε τις μάνες αυτών, και αν ψάξετε να δείτε πως πραγματικά και ποιες είναι οι συνθήκες τις περισσότερες φορές που ζουν αυτά τα ζώα, αυτές οι μάνες, προκειμένου να φέρουν αρκετά χρήματα στους ιδιοκτήτες, θα αλλάξετε γνώμη. Και φυσικά πολλά από αυτά πολλές φορές είναι και φυλάστενα, έτσι. Πολλές φορές τα βλέπουμε, δεν αντέχουν και έχουν και πολλές ευαισθησίες. Και αυτό γιατί μπορεί να έχεις πάρει ένα σκυλάκι, ένα κουταβάκι το οποίο το βλέπεις υπέροχο, πανέμορφο, έχει μάθει να λερώνει και στην πάνα του μέχρι να το πάρεις εσύ. Αλλά η μάνα του μπορεί να είναι 5η ή 6η γένας, 7η, έχει γεννήσει ήδη 6 φορές πριν από αυτή που θα πάρεις εσύ. Και το ζωάκι μετά να βγει φυλάστενο, γιατί η μάνα δεν αντέχει κάθε 6 μήνες να γεννάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πέρα έξω από τη φύση τους. Και μετά φυσικά οι μάνες πετιούνται, έτσι. Δεν έχουν και καμιά καλή ζωή στην πορεία. Τέλος πάντων, αυτά τα λέω προς ενημέρωση. Να τώρα με αφορμή την κίνηση αυτή της Δήμου Κατερίνης. Πολύ ωραία κίνηση, και άμα θέλουμε, είπαμε, να βρούμε ένα ζωάκι, να πάρουμε ένα ζωάκι, ένα συντροφικό ζώο, ένα ζώο συντροφιάς, να κοιτάξουμε δεξιά και αριστερά, είτε στο δρόμο και στη γειτονιά μας, είτε από κάποιο φιλόζωο γνωστό μας που ασχολείται με αυτά, είτε, είπαμε, από σελίδες, από δομές που υπάρχουν ειδικές για τα αδέσποτα ζώα, που συγκεντρώνονται και είναι προς διάθεση με όλα τα νόμιμα. Και βέβαια είναι η εποχή τέτοια που και εμείς σκάμε για νερό, οπότε φανταστείτε πόσο μάλλον τα ζωάκια τα οποία βρίσκονται εκτεθειμένα. Στο δρόμο και δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν νεράκι κάπου. Να βάλουμε όλοι μπολάκια με νερό οπουδήποτε μπορούμε, όπου είναι εύκολο. Μπολάκια με νερό αφήστε στο δρόμο, βάλτε και στο μπαλκόνι σας κάτι έτσι για τα έντομα, για τις μελισσούλες, για τα πουλάκια, με κάποιες πετρούλες για να μπορούν να κάθονται πάνω σε αυτά, να μην πνίγονται. Αυτά είχα να πω για την ώρα και πάμε σε κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ. Ναι, θέλεις, θέλει, μωρέ, θέλει, απλά θέλει να πάρει, α, τελειά σου.

Ακόμη δεν έχουμε νεότερα από την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Ευχηθούμε βεβαίως να αναρρώσει γρήγορα, να επανακάμψει. Και σε όλους βέβαια τους ανθρώπους που δέχτηκαν την επίθεση, αλλά και στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Αλλά πρώτα απ' όλα να βγει υγιής η γυναίκα από την μονάδα εντατικής θεραπείας.

Έχουμε το νου μας, όπως είπαμε, για την οδηγό ταξί που αναζητείτε στη Θεσσαλονίκη. Έχει χαθεί πάνω από 30 ώρες. Έχουμε χάσει τα ίχνη της για πάνω από 30 ώρες η δική της, αλλά και το σωματείο της. Σωματείο ιδιοκτητών ταξίου Ερμής. Αγνοείται μαζί με το όχημά της. Πάμε το μηνού μας στο δρόμο να δούμε οτιδήποτε και αν μάθουμε κάτι και αν έχουμε κάποιοι. Και θέλω να μείνουμε στο γεγονός που συνέβη πριν από λίγες ημέρες, σε αυτό που έτσι πήραμε τα πάνω μας σαν Έλληνες και λέμε ναι ρε παιδί μου, αυτοί είμαστε οι Έλληνες και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Αναφέρουμε στην πυρκαγιά που έπιασε στο σπίτι εκείνο πριν από λίγες μέρες, όπου η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και με τη βοήθεια άλλων συνανθρώπων της, οι οποίοι έκαναν δίχτυ ασφαλείας από κάτω με τα χέρια τους, της είπανε πίδα και πήδηξε. Αλλά πριν πήδηξε, τι έκανε? Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν βλέπεις ότι το σπίτι σου παίρνει φωτιά και ξέρεις ότι θα καταστραφούν τα πάντα, συνήθως κοιτάς να πάρεις το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις μέσα, τουλάχιστον να έχεις κάποια, είτε τα έγγραφα του σπιτιού, άλλοι θα πάρουν αν έχει μείνει και τίποτα βέβαια, κοσμήματα ή χρήματα, οτιδήποτε αξίας για να μπορέσει να περάσει τις επόμενες μέρες. Η συγκεκριμένη γυναίκα πήρε ένα πράγμα που ήταν το πιο πολύτιμο στο σπίτι της και πήδηξε με αυτό. Και αυτό είναι ένα τεράστιο μήνυμα που άφησε και μετέφερε και μεταφέρει σε όλους εμάς. Πήρε την ελληνική σημαία που είχε κρεμασμένη στο μπαλκόνι της. Δεν την άφησε να καεί, δεν την άφησε να την πάρει ο αέρας. Αποφάσισε να φύγει με το πιο πολύτιμο πράγμα που είχε στο σπίτι της. Και αυτή ήταν η ελληνική σημαία. Σηκωνόμαστε όρθιοι και χαιρετάμε τη συγκεκριμένη γυναίκα για την κίνηση αυτή. Και με αυτή την είδηση θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα της σημερινής μας ημέρας. Και αμέσως μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά. Βουτιά στις νότες. FM 100.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
6: Καλοκαίρι μη δροσιά.
0: Βιταμίνη B.
7: Μόνο.

Πήγαμε με ρυθμό και με διάθεση. Έτσι να το στείλουμε και στην υπεραγάπη μας αυτό που ξέρω ότι αρέσει σε Ζάρια Εβόρα. Στην τελική ευθεία είμαστε και να δούμε τι γίνεται. Μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε στους δρόμους της πόλης μας. Με αρκετά έτσι ζορισμένη εικόνα είμαστε για αυτούς που έχουν μέτωπο στην περιφερειακή μας προς τα δυτικά. Από το ύψος του τούνελ μέχρι και τις Σικές έχουμε ένα ωραίο μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε τα γνωστά στην είσοδο της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο της Πολύχνης και μετά από την Τριανδρία έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και το τούνελ του Πανοράματος επίσης. Μεγάλος ο όγκος οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Πότσαρη θα μου έχετε καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ καλά. Άλλαξε και η εικόνα στο κέντρο της πόλης. Και στην Αγίου Δημητρίου βλέπω κάποιο όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας και μετά. Η Ιγνατία διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα. Έχουμε καθυστερήσεις από την Καμάρα μέχρι και την Αριστοτέλους. Έτσι, η Μυστική διατηρεί και αυτή μια σχετικά καλή εικόνα. Στην Αριστοτέλους είναι ο μεγάλος όγκος οχημάτων, αλλά γενικώς είναι με χαμηλές ταχύτητες. Λεωφόρος Νίκης έχει μποτιλιαρισμό γενικότερα. Πολυτεχνείο και αυτή είναι μποτιλιάρισμα. Και γενικώς στα φανάρια του Βαρδαρίου και στα φανάρια των δικαστήριων. Αρκετές καθυστερήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Να πάμε και στα μουσικά μας και να πάμε λίγο στα ροκ.

Έτσι θυμόμαστε παλιά και αγαπημένα. You're in the army now. Λοιπόν, ο καύσωνας, έχουμε πει για την, το τι γίνεται στην Ευρώπη με τις ανεβασμένες θερμοκρασίες. Αυτό που δεν έχουμε πει είναι γιατί οι Γάλλοι βάφουν με κυμολία τα παράθυρά τους. Την απλή κυμολία, την κλασική αυτή που χρησιμοποιούσαμε στο σχολείο. Νομίζω ότι όλοι το υπολογίζουμε για ποιον λόγο έχει συμβεί. Το ανακατεύουν λοιπόν με νερό την κυμολία, την τρίβουνε, την ανακατεύουνε με νερό και την περνάνε πάνω από το γυαλί. Έτσι δημιουργείται μια γαλακτώδη λευκή επίστρωση, γαλακτώδης λευκή επίστρωση, που επιτρέπει τη διέλευση του φωτός, αλλά αντανακλά τη θερμότητα. Έτσι λοιπόν ψάχνουν τρόπους για να δροσιστούν, τουλάχιστον να μην καίγονται, το πιο βασικό.

Και η Ελευθερία μας εδώ και ο Σάββας είναι εδώ και έχει μεγαλώσει η παρέα. Και πολύ χαίρομαι που σας βλέπω έτσι να περάτε και να αφήνετε αποτυπώματά σας. Η Λία μας, πολλά φιλιά και στη Λία την Κουταλιανού. Ναι, Πάπη μου, ζωντανά όντα είναι. Έχουν και αυτά τα δικαιώματά τους στο να τα αφήσουμε να αναπτυχθούν τα δέντρα, έτσι. Αυτά θεωρούμε ως δικαιώματα. Μία συγκλονιστική είδησή μας έρχεται από τον Βόλο, όπου ένα ζευγάρι αποφάσισε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις σε ένα ζευγάρι, όχι ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, ένα ζευγάρι ανθρώπων που έχουν ζήσει τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο, ο Θεόφιλος Κανέλος, που είναι εν ενεργεία στρατιωτικός πολεμικής αεροπορίας και βρίσκεται στο τέλος της επαγγελματικής του πορείας. Είναι έτοιμος για τη συνταξιοδότηση. Σου λέει, τι θα κάνω εγώ τώρα, θα βγω στη σύνταξη? Όχι, θα πάω πανεπιστήμιο να σπουδάσω. Το ίδιο είχε ξεκινήσει να κάνει και η γυναίκα του, να διαβάζει. Έδωσαν εξετάσεις και πήγαν και πάρα πολύ καλά στις πανελλαδικές. Συγκεντρώσαν 16.300 βαθμούς ο ένας, 16.240 ο άλλος. Μόρια, όχι βαθμούς. Λοιπόν, και έτσι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα περάσουν στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα και τους ευχαριστούμε. Πού είναι η αφορμή έτσι για να λέμε ότι ναι, τίποτα δεν τελειώνει ούτε με τη σύνταξη, ούτε πριν ούτε μετά. Τίποτα δεν τελειώνει γενικώς στη ζωή μας και μπορούμε να αλλάζουμε και να γινόμαστε και καλύτεροι και να παίρνουμε γνώσεις, να μαθαίνουμε, που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Τι θυμήθηκα τώρα, Κάρλ Σάιμον θυμήθηκα, έτσι, ναι, βίο μου σήμερα δεν είναι για χορό, είναι με το κλιματιστικό στην καρέκλα εκεί. Αλλά θα κουνάζει λίγο το ποδαράκι, είναι το ρυθμό, για όσο προλαβαίνουμε ακόμη. Αυτό το τραγούδι Κάρλ Σάιμον το ερμήνευσε για τον Μικ Τζάκερ, να ξέρετε, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία.

Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή είχαν σχέση η Carly Simon με τον Mick Jagger. Η ιστορία όλη αποτυπώνεται μέσω τραγούδι. Το έγραψε γι' αυτόν, το ερμήνευσε γι' αυτόν και έχει μείνει στην ιστορία. Τι εκπληκτική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός είναι η Carly Simon. Λείπουν τέτοιες παρουσίες από το χώρο πλέον.

Περνάει και γρήγορα η άτιμη η ώρα και δεν ξέρω πώς να την προλάβουμε, να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. 90 λεπτά είναι αυτά. Σε ό,τι προλαβαίνουμε, κάνουμε. Είστε κι εσείς που περνάτε από τον τοίχο, αφήνετε αποτυπώματά σας. Πολύ όμορφο είναι αυτό. Την αγάπη μας στη Χαλκιδική, στην Έλενα και στον Πάπη. Μας λείπουν κι αυτοί από εδώ. Αλλά να περνάμε καλά πρέπει. Και πρέπει να κάνουμε και τα διαλύματά μας από την καθημερινότητα, τις διακοπές μας. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα, πάντα να το κάνει, να φεύγετε από την πόλη.

0: Μεγάλη αλήθεια, με την αγάπη μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Και με την αγάπη μπορούμε έτσι, με αυτό το συνέστημα τέλος πάντων, να φτιάξουμε και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, κράτησα για τελευταία είδηση μια είδηση που μας έρχεται από τη γειτονική μας χώρα, τη Βουλγαρία, όπου αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πιθανότατα το άγαλμα της θεάς Άρτεμις στην αρχαία Ηράκλεια Συντικής, στην νοτιοδυτική Βουλγαρία, εκεί λίγο έξω από το Πετρίτσι. Ανακάλυψαν το κάτω τμήμα ενός μαρμάρινου αγάλματος, συμπεριλαμβανομένων των πόδιων και της βάσης του, μπροστά από έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Ηρακλή. Και λένε ότι μάλλον δεν είναι του Ηρακλή το άγαλμα, λόγω των σανδαλιών των οποίων φορούσαν, των σανδαλιών κυνηγητικού τύπου. Τα συγκεκριμένα σανδάλια συνδέονται με την θεά Άρτεμις, την Αρτέμιδα. Να πούμε ότι η Άρτεμις κατήχε και σημαντική θέση στην αρχαία περιοχή όπου βρισκόταν η Ηράκλεια Συντική. Δείχνουν γενικώς σε στοιχεία που έχουν βρεθεί τη λατρεία ήταν ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται, από αυτά που έχουν ήδη βρει, το θράψμα το οποίο βρέθηκε υποδηλώνει ότι το αρχικό γλυπτό ήταν περίπου σε φυσικό μέγεθος. Έτσι λοιπόν, Ελλάδα παντού, και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Με αυτή την είδηση θα σας αφήσω και θα σας ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Θα ευχηθώ να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι αύριο από ότι σήμερα που φανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Να ενισχύσουμε φυσικά τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Οπωσδήποτε. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να γίνουμε το παράδειγμα που θα θέλαμε να είμαστε. Και να ανταμώσουμε αύριο με υγεία, να γιωθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Έως αύριο να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα έχουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει εξαιρετική μουσική επιλογή, εξαιρετικές μουσικές επιλογές για εσάς από τον FM 100. Να απολαύσετε τη βόλτα σας, είτε σε αυτοκίνητο, είτε τις δουλειές σας στο σπίτι, είτε ό,τι και αν κάνετε, είτε και απλά αν καθίστε και ακούστε FM 100. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο περιθώριο της παρουσίασης στο Ίδρυμα Ποδοσάκη, εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανίποτη τραγωδία στη Λιτία Ολοκάστρου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και μία εγκαυματία. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στη Γαλάτιστα, στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, που προκλήθηκε πιθανότατα από αστοχία σε εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει, κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτόματης καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ. Θα ακολουθήσει στα τέλη Αυγούστου δεύτερη καταβολή για όσους απέκτησαν παιδί από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση μιας γυναίκας οδηγού ταξί. Όπως αναφέρει το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, πρόκειται για μια 65χρονη γυναίκα, η οποία αγνοείται από χθες το πρωί. Ακόμα δεν έχει δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της στις αρχές. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην περιφερειακή οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 του μηνός, προαιρετικά 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Παγκόσμια ανησυχία για τα περιστατικά θανάτου από καύσωνα ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί στην Ισπανία. Άλλοι 5 οι νεκροί προστέθηκαν στο θλιβερό κατάλογο στην Ιταλία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 10.571 και περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Είναι δραματικά τα βίντεο από πολίτες που προσπαθούν να σωθούν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διευκρίνησαν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου και όχι στον 10ο. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξω μηνά με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα άφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα άφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Καλοκαίρι στη μουσική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε στο καμένο σπίτι ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοούνταν. Νεκρός είναι και ένας 65χρονος, ενώ η μητέρα του ανήλικου νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλευρό των 5 τραυματιών από τις οργανωμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρότερη είναι η κατάσταση της 70χρονης μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα στους δράστες, ξεκαθαρίζοντας πως θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, καθώς υπάρχει μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Ένορκη διοικητική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης μετά την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη έγκαυμα τρίτου βαθμού κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης κύστης κόκκιγκα. Η νεαρή που χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα δέρματος υποστηρίζει ότι η ζωή της έχει αλλάξει δραματικά καθώς πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Ο δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ότι διερευνά την υπόθεση. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Καλοπόδι του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, εθελοντές καθώς και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έχουν σταλεί δύο μηνύματα μέσω του 112, με το δεύτερο να καλεί τους κατοίκους της Φάκας να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που προκλήθηκε πιθανότατα από αστοχία σε εργασίες εξκαφής στο πλαίσιο ανέγερσης νέας οικοδομής. Σε εξέλιξη, οι έρευνες, προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Την ενοχή των δύο τότε στελεχών του ΠΚΠ, του Δημήτρη Μελά και της Αθανασίας Ρέπα για δύο πλημελήματα, αναφορικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση μιας γυναίκας οδηγού ταξί, όπως αναφέρει το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής. Πρόκειται για μια 65χρονη, η οποία αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Ακόμα δεν έχει δηλωθεί επίσημα η εξαφάνιση στις αρχές. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 Ιουλίου προαιρετικά από τις 11 ως τις 6, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων που διέπουν τις εκπτώσεις. Παγκόσμια ανησυχία για τα περιστατικά θανάτου από καύσωνα ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί στην Ισπανία, με την ΕΜΕΤ να ανακοινώνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Άλλοι 5 νεκροί λόγω του καύσωνα προστέθηκαν στο θλιβερό κατάλογο στην Ιταλία, με 25 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας, FM100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
3: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, θα βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει, και ο χειμώνας καλός είναι.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών από τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους δράστες απλούς εγκληματίες, σημειώνοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Διαμήνυσε μάλιστα πως οι αρχές θα τους βρουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της τρομοκρατίας. Τραγικό επίλογο είχε χθεσινή πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αναζητεί του. Στη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός το σπίτι, έχασε τη ζωή του και ένας 65χρονος, ενώ η 40χρονη μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια της τραγωδίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακαθάριστο οικόπεδο, στο οποίο υπήρχαν φιάλες υγραερίου που υπέστησαν τήξη από τη φωτιά. Ένορκη διοικητική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης μετά την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη έγκαυμα τρίτου βαθμού κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης κύστη κόκκιγκα. Η νεαρή που χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα δέρματος υποστηρίζει ότι η ζωή της έχει αλλάξει δραματικά, καθώς αδυνατεί ακόμη και να περπατήσει. Ο δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά πάντως υπευθύνου, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ότι διερευνάται η υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διμερεσίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την πρώτη ψηφοφορία. Επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Σπύρος Βούγιας, συγκεντρώνοντας 28 ψήφους, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγει ο Μάκης Κυριζίδης από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα και γραμματέας η Έλσα Λατσίδου από την παράταξη του Σπύρου Πέγκα. Μετά την επανεκλογή του, ο Σπύρος Βούγιας απίφθινε μήνυμα συνεργασίας προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις, καλώντας τους συμβούλους να εργαστούν σαν μια γροθιά για το καλό της πόλης. Στη συνέχεια της ειδικής συνεδρίασης αναμένεται η εκλογή των νέων μελών της Δημοτικής Επιτροπής. 4 άτομα συνελήφθησαν για νέο περιστατικό οπαδικής βίας που σημειώθηκε στο Μαντούδι Ευβίας μετά από επίθεση σε βάρον φιλάθλων που αποχωρούσαν από εκδήλωση ομάδας στη Super League. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε όχημα και επιτέθηκαν στους επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών οδήγησε στις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Κωνσταντίνος Θασούλας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στο Καλαπόδι Λοκρών Φθιώτιδας, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς. Αυτή την ώρα επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα, ενώ από αεροσυνδράμουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Παράλληλα, το ένα μετά το άλλο εκδίδονται μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα να εκενώσουν εσπευσμένα τις περιοχές τους με κατεύθυνση προς την Ελάτεια. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση μιας γυναίκας οδηγού ταξί. Όπως αναφέρει το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, πρόκειται για μια 65χρονη γυναίκα η οποία αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Ακόμα δεν έχει δηλωθεί επίσημα η εξαφάνιση της γυναίκας στις αρχές. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε κτίριο κατοικιών και προκάλεσε σκηνές πανικού, με ενίκους να επιχειρούν να σωθούν, πηδώντας σε διπλανά μπαλκόνια, ενώ διασώστες απομάκρυναν κατοίκους με σχοινιά μέσα από τους πυκνούς καπνούς. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Το Φεστιβάλ Επταπεργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών από τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους δράστες απλούς εγκληματίες, σημειώνοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Διαμήνυσε μάλιστα πως οι αρχές θα τους βρουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της τρομοκρατίας. Τραγικό επίλογο είχε η χθεσινή πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκη, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί που αναζητεί το. Στη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός το σπίτι, έχασε τη ζωή του και ένας 65χρονος, ενώ η 40χρονη μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια της τραγωδίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακαθάριστο οικόπεδο, στο οποίο υπήρχαν φιάλες υγραερίου που υπέστησαν τήξη από τη φωτιά. Νέο Προεδρείο και νέα σύνθεση απέκτησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά τις διμερεσίες για το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας, συγκεντρώνοντας 28 ψήφους, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγει ο Μάκης Κυριζίδης από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα και γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου από την παράταξη του Σπύρου Πέγκα. Μετά την επανεκλογή του, ο Σπύρος Βούγιας απίφθινε μήνυμα συνεργασίας προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις, καλώντας τους συμβούλους να εργαστούν σαν μια γροθιά για το καλό της πόλης. Ένορκη διοικητική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη έγκαυμα τρίτου βαθμού κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης κύστης κόκκιγκα. Η νεαρή που χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα δέρματος υποστηρίζει ότι αδυνατεί ακόμη και να περπατήσει. Ο δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ότι διερευνάται η υπόθεση. 4 άτομα συνελήφθησαν για νέο περιστατικό οπαδικής βίας που σημειώθηκε στο Μαντούδι Ευβίας μετά από επίθεση σε βάρος φιλάθλων που αποχωρούσαν από εκδήλωση ομάδας της Super League. Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε όχημα και επιτέθηκαν στους επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε στις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο καλοπόδι Λοκρών Φθιώτιδας με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς. Επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Παράλληλα εκδίδονται μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα να εκενώσουν εσπευσμένα τις περιοχές τους με κατεύθυνση προς την Ελάτια. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ εστάλληκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε κτίριο κατοικιών και προκάλεσε σκηνές πανικούς, με ενίκους να επιχειρούν να σωθούν πηδώντας σε διπλανά μπαλκόνια, ενώ διασώστες απομάκρυναν κατοίκους με σχοινιά μέσα από πυκνούς καπνούς. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κατέληξε δυστυχώς η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, έπειτα από εμπριστική επίθεση στην πιλωτή της πολυκατοικίας του. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, η άτυχη γυναίκα εισήχθη σε βαρύτατη κατάσταση με εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της, παρουσιάζοντας πολυοργανική ανεπάρκεια προτού αφήσει την τελευταία της πνοή. Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά η ίδια η πολιτεύτρια, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Με γραπτή δήλωση παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει τον δολοφονικό χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, ενώ κάλεσε την κοινωνία να υψώσει ανάχωμα αποφασιστικότητας για να εξοριστεί οριστικά η τρομοκρατία στο περιθώριο. Νωρίτερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ο κύριος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει τους δράστες κοινούς εγκληματίες, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στην αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό τους. Τραγική εξέλιξη είχε η χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία εξαπλώθηκε προς τη Λυτή, καθώς η δεύτερη απανθρακωμένη οδός που εντοπίστηκε στα συντρίμμια του καμένου σπιτιού φέρεται να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Η επίσημη ταυτοποίηση του παιδιού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω εξέτασης DNA. Από τη φωτιά έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος, ενώ η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια της τραγωδίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακαθάριστο οικόπεδο, στο οποίο υπήρχαν φιάλες υγραερίου που υπέστησαν τήξη από τη φωτιά. Νέο Προεδρείο απέκτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης μετά τις σημερινές διμερεσίες για το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας, αντιπρόεδρος ο Μάκης Κυριζίδης και γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου. Μετά την επανεκλογή του, Σπύρος Βούγιας απίφθινε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εργαστεί σαν μια γροθιά για το καλό της πόλης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος αναλαμβάνει ο Βασίλης Γάκης, με απόφαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Δύο διαφορετικές πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκαν σήμερα στα Κουφάλια, με διαφορά 25 λεπτών, γύρω στις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με 30 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, καθώς και ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Οι φωτιές καίνε σε ρεματιές με πυκνή βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένορκη διοικητική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης, μετά την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη έγκαυμα τρίτου βαθμού κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης κύστης κόκκιγκα. Η νεαρή που χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα δέρματος υποστηρίζει ότι αδυνατεί ακόμη και να περπατήσει. Ο δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ότι διερευνάται την υπόθεση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημέλιο Δικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο 2019-2022 δήλωναν ψευδώς εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά ως βοσκοτόπους ή καλλιέργειες. Το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον χρηματικά πρόστιμα σε 28 από αυτούς, ενώ ζήτησε να διερευνηθούν και οι ποινικές ευθύνες ελεγκτών του οργανισμού για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης. 4 άτομα συνελήφθησαν για νέο περιστατικό οπαδικής βίας που σημειώθηκε στο Μαντούδι Ευβίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε όχημα και επιτέθηκαν στους επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών οδήγησε στις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα στο Βέλγιο. Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε κτίριο κατοικιών και προκάλεσε σκηνές πανικού, με ενίκους να επιχειρούν να σωθούν πηδώντας σε διπλανά μπαλκόνια, ενώ διασώστες απομάκρυναν κατοίκους με σχοινιά μέσα από πυκνούς καπνούς. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Αριστεία Κοντόζογλου με τον Μπολερό.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Ο Ιούλιος δεν μετριέται με τις μέρες του, αλλά με τα ηλιοβασιλέματα που θα προλάβουμε να δούμε και τις στιγμές που θα αποφασίσουμε να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

τη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Ανατέλει καθημερινά το Μπολερό μαζί μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, που πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μαζί σας η Αριστεία Κοντόζογλου.

Καλό μήνα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο μήνας ξεκίνησε με κάποιες ειδήσεις που μας πάγωσαν, καθώς η σημερινή τραγική εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη με το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, μας θυμίζει πως όταν η βία ξεπερνά τα όρια, το τίμημα το πληρώνουν άνθρωποι που δεν φταίνουν σε τίποτα. Η διαφωνία δεν μπορεί ποτέ να γίνεται με φωτιά. Η δημοκρατία ζει μέσα από τον διάλογο, όχι μέσα από τον φόβο. Απόψε, πάνω απ' όλα η σκέψη μας στην οικογένεια που θρηνεί, τον άνθρωπό της και σε όλους όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγωδία. Μακάρι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροαστές, να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να μετρήσουμε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της βίας.

Και μετά από το σχόλιο που δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνουμε, να καλησπερίσουμε όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA. Όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, καλώς ήρθατε στο πρώτο μας μπολερό για τον μήνα αυτό, για τον Ιούλιο. Έναν μήνα που θέλουμε να κουβαλάει φως, ζεστά βράδια. Θα τα προτιμούσαμε φυσικά δροσερά, μυρωδιά από γιασεμί, ταξίδια μικρά ή μεγάλα και την αίσθηση πως η ζωή έστω και για λίγο γίνεται πιο απαλή. Απόψε θα μιλήσουμε για αυτόν τον ξεχωριστό μήνα. Νομίζω ότι ο Ιούλιος είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Για όσα περιμένουμε από εκείνον, για όσα ελπίζουμε να ζήσουμε και για τις μικρές χαρές που ίσως ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να δούμε ποιες εκδόσεις φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα στο Μπολερό, και την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση, όπου ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα θα στείλει το μήνυμά του μέσα από το Instagram Αριστέ Κοντόζογλου Μέντι στα αγγλικά, θα κερδίσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Airite. Όμως, πριν αποκαλύψω ποιο είναι το βιβλίο της εβδομάδας, δύο λόγια για τις εκδόσεις iWrite, όπου εκδίδουν παιδικά βιβλία από το 2010, δίνοντας φωνή σε Έλληνες και ξένους συγγραφείς που πιστεύουν στη δύναμη της παιδικής φαντασίας. Με μια δυναμική δημιουργική ομάδα, φίλες και φίλοι, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εικονογράφοι ζωντανεύουν νέους κόσμους, επαγγελματίες, αναγνώστες, φροντίζουν κάθε λέξη, και σύμβουλοι εκδόσεων και προώθησης φροντίζουν ώστε κάθε βιβλίο να φτάνει εκεί που ανήκει, στα χέρια των παιδιών. Όμως δεν είναι μόνο στο παιδικό βιβλίο, καθώς οι εκδόσεις iWrite αποτελούν ένα σύγχρονο εκδοτικό οργανισμό που υποστηρίζει τον συγγραφέα με ολοκληρωμένες εκδοτικές υπηρεσίες και αυστηρή έμφαση στην παραγωγική ποιότητα. Με παρουσία, όπως προανέφερα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρέχουν εξειδικευμένη μελέτη έκδοσης και κατευθυνόμενοι με βήμα-βήμα κάθε δημιουργό προς μια ολοκληρωμένη, ανταγωνιστική και εμπορικά σωστά δομημένη έκδοση. Οι τίτλοι τους διατίθονται μέσω δικτύων συνεργατών και μεγάλων βιβλιοπωλείων, προσφέροντας πανελλαδική κάλυψη και ουσιαστική πρόσβαση στο αναγνωστικό κοινό. Ποιο βιβλίο από τις εκδόσεις iWrite θα τρέξουμε από αυτή τη στιγμή μέχρι και την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: καρδιά του FM 100, όπως φαίνεται, χτυπάει πρωτίστως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ήρθαν τα μηνύματά σας, δηλώνετε μέσα από αυτά και απόψε το παρόν σας. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τη Δήμητρα, τον Γιώργο, την Ελένη, το Στάθη, τις φίλες ακροάτριες από την παλιά μας γειτονιά, εκεί κοντά στον Λευκό τον Πύργο, τη Λίτσα, την Εμιλία και την Νέλη. Να ανεβούμε στην Αγίου Δημητρίου, την Άννα και τον Στέργιο, πλατεία Χειροποίητου, την Χρυσούλα, την Γιούλα, την Ζωή από την Φιλίππου, την Λένα από την Κασάνδρου και φυσικά όλες και όλους εσάς, 2310 285 106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε και φυσικά να στέλνετε τα μηνύματα σας. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κοιτάω το χρόνο, θα σας δώσω μόνο τον τίτλο του βιβλίου και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο δεύτερο ημίωρο, θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Το βιβλίο λοιπόν, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή από τις εκδόσεις I Write, έχει τίτλο «Χοροθεραπεία στο πανηγύρι. Ο χορός ως θεραπευτική εμπειρία στην ελληνική παράδοση της Ευθυμίας Παναγιωτοπούλου». Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το βιβλίο το οποίο θα κληρώσουμε, αλλά περισσότερα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου στα περίπτερα 2 και 3 στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Καλοκαίρι στη μουσική.

καλωσορίζουμε όλους εσάς που συνδεθήκατε, συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας και καλωσορίζουμε επίσης το δεύτερο ημίωρο για απόψε. Μέσα από το βιβλίο λοιπόν «Χημειοθεραπεία στο πανηγύρι» από τις εκδόσεις Άι-Ράι, το βιβλίο το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή, μια πρωτότυπη φίλες και φίλοι και τεκμηριωμένη μελέτη για την χοροθεραπεία και τον ρόλο του παραδοσιακού χορού στα ελληνικά πανηγύρια ως μορφή θεραπείας και πολιτισμικής έκφρασης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχω γνωρίσει που πραγματικά ζουν για τα πανηγύρια, να χορέψουν, να φάνε την γουρουνοπούλα, να διασκεδάσουν την παγωμένη μπύρα μέσα από το βαρέλι ή αντίστοιχα το αναψυκτικό. Και γιατί όχι, και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς είναι καλοκαίρι. Η ιδέα ότι μπορεί κάποιος να κάνει θεραπεία με χορό ίσως να ακούγεται παράξενη. Από τη μία η θεραπεία φαντάζει κάτι σοβαρό, από την άλλη ο χορός κάτι χαρούμενο και ξένιαστο. Μπορούν άραγε να συνυρπάξουν. Σε σύγχρονη εποχή η λέξη θεραπεία μας παραπέμπει σε ένα ιατρικό όρο. Στο παρελθόν όμως, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ήταν μια έννοια ενταγμένη στην καθημερινή ζωή και οι άνθρωποι τη βίωναν μέσα από απλά πράγματα, όπως ο χορός. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έλεγαν θεραπαυτικά όταν τελείωνε ο χορός. Ποιες όμως είναι οι διαδικασίες που οδηγούν σε αυτή τη θεραπεία? Μέσα από το ενθογραφικό παράδειγμα του πανηγυριού στο Μαλανδρινό Φωκίδας, το βιβλίο αυτό μας ταξιδεύει στην χοροθεραπεία της ελληνικής παράδοσης, η οποία αναπτύσσεται αυθόρμητα και βιώνεται συλλογικά στην ενοποίηση, τον συγχρονισμό, την ζωοποίηση, την έκφραση και την παιδεία που γεννιούνται στον κύκλο του χορού. Για τους ντόπιους, φίλες και φίλοι, ο χορός δεν ήταν ποτέ θεραπεία. Ήταν τρόπος να υπάρχουν, δείχτης ταυτότητας, μνήμης και άνικην. Η θεραπεία απλώς ακολούθησε.

καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Άνοπολη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Ευγενία, από τους αμπελόκηπους, τον Διονύση και την Ελένη, και φυσικά όλες και όλους εσάς. 23 12 85 106, το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να μας καλείτε, και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram μέσα από το προσωπικό μου λογαριασμό Αριστέκοντόζουγλου Μέντι Κολλητά στα αγγλικά. Θα σας θέσω έτσι ένα-δύο ερωτήματα τα οποία περιμένω και απόψε την ανταπόκρισή σας. Για παράδειγμα, αν μπορούσατε να περιγράψετε τον Ιούλιο με μια μόνο λέξη, ποια θα ήταν? Άλλη ερώτηση. Ποια είναι η πιο όμορφη ανάμνηση που σας έχει χαρίσει ένας Ιούλιος? Πάμε 2025, πάμε 2024 ή και ακόμα πιο πίσω. Υπάρχει κάτι που λέτε φέτος μέσα στον Ιούλιο θέλω οπωσδήποτε να το κάνω? Τρία λοιπόν ερωτήματα στη διάθεσή σας, τα οποία περιμένω τα μηνύματά σας, ή αντίστοιχα όποιος και όποια θέλει μπορεί να μας τηλεφωνήσει. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο την ταυτότητα του μήνα Ιουλίου.

να καλησπερίσουμε και την φίλη μας την Αριάδνη στην παρέα και να συνεχίσουμε λίγο να δούμε το πορτρέτο του μήνα Ιουλίου. 7ος μήνας λοιπόν του Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημερών, κοιτώντας το λοιπόν 5 γεμάτες εβδομάδες αποτελούνται από τον μήνα αυτό, όπου πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 4, όταν το αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο άλλαξε για να τιμήσει το μεγάλο στρατηγό και πολιτικό, πρόταση του Μάρκου Αντωνίου για να ονομαστεί λοιπόν, που την αποδέχτηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιούλιου 4. Ένας μήνας, φίλες και φίλοι, που οι πόλεις σιγά σιγά αδειάζουν. Νομίζω και η πόλη μας σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει τους ρυθμούς της, να υπάρχει μία μικρή αποφόρτιση από τα αυτοκίνητα. Οι βαλίτσες ίσως ήδη έχουν βγει, άλλες βαλίτσες περιμένουν να βγουν από τις ντουλάπες. Οι βόλτες κρατούν μέχρι αργά και νομίζω ότι από τον μήνα αυτό και έπειτα οι αναμνήσεις του καλοκαιριού αρχίζουν να γράφονται.

Μ' αρέσει, φίλες και φίλοι, αυτή η ποικιλομορφία. Άλλοι αγαπούν το καλοκαίρι, άλλοι προτιμούν το χειμώνα, όπως μας γράφει η δασκάλα της παρέας που την καλησπερίζουμε, η Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Φυσικά, Λίτσα, είχα ξεχάσει ότι αν κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά λόγω καλοκαιριού και δεν δουλεύουν τα κλιματιστικά, παρά μόνο ίσως ένας ανεμιστήρας ή και αυτός ίσως όχι, κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί. Υπάρχουν λοιπόν τα σκυλάκια, τα γατάκια, όπως μας γράφει, στο οποίο μπορούν να ξυπνήσουν κάποιους πολύ πρωί. Και έτσι λοιπόν ίσως ο ύπνος γίνεται λίγο πολυτέλεια. Μισό λεπτό, πάμε να δούμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, σας έχουμε ήδη στον αέρα. Μας ακούτε? Ναι, σας έχουμε ήδη στον αέρα. Μας ακούτε? Μάλλον δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Μας ακούτε? Ναι. Μισό λεπτό, φίλες και φίλοι. Ναι. Λοιπόν, θα ξαναπάρει όποιος φίλος φίλη ήταν αν μας ακούει. Ζωντανή εκπομπή είναι. Και τι έλεγα. Ναι. Σχολίαζα λοιπόν το μήνυμα το οποίο μας έστειλε η Λίτσα και παρόλα αυτά νομίζω ότι και όσες και όσοι αγαπούν το χειμώνα και καλώς κάνουν, δεν σας κρύβω ότι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει στο Instagram, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, να βγαίνουν δειλά δειλά κάποια βιντεάκια που μας ταξιδεύουν ήδη στο φθινόπωρο. Ο Ιούλιος πάντως μόλις μας άνοιξε σήμερα την πόρτα του. Είναι ένας μήνας που σίγουρα θα μυρίσει σε κάποιες γειτονιές το γιασεμί. Θα νιώσουμε την αλμύρα στο κορμί μας μετά από ένα καλοκαιρινό, ένα μπανάκι στην θάλασσα. Κάποιες βραδινές βόλτες έστω, Λίτσα, και μετά τη δύση του ηλίου ή να περιμένουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Ο μήνας που οι μέρες μεγαλώνουν μέσα μας, ακόμα και αν στο ημερολόγιο, αρχίζουν σιγά σιγά να μικραίνουν. Ο Ιούλιος ίσως είναι ο μήνας που μας θυμίζει ότι η ζωή δεν είναι μόνο οι υποχρεώσεις ή αυτό θα θέλουμε να σκεφτόμαστε. Είναι ένα ηλιοβασίλεμα όπου προλαβαίνουμε να δούμε, μια κουβέντα με αγαπημένους ανθρώπους, ένα τραγούδι στο αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα, μια ανάσα δίπλα στη θάλασσα ή ακόμα και ένα βράδυ στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τα αστέρια. Ας είναι αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μια μικρή υπενθύμηση να μην αφήσουμε τις όμορφες στιγμές για όταν βρούμε χρόνο, αλλά να δημιουργούμε χρόνο για τις όμορφες στιγμές μας.

Να καλησπέρισουμε και τους φίλους ακροτές από την Γουμένισσα και ιδιαίτερα τον Άκη. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας λέω, τελικά με άκουγε ο ακροατής. Απλά έχω και τους ντροπαλούς που δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Γι' αυτό όμως και το λέω έτσι, για να προλαβαίνω τα τηλεφωνήματα, να μην χάνονται. Λοιπόν, περνάμε σε ένα τραγούδι όσο προλάβουμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά έρχεται η Λίνα Ιπέτκου με το ζωντανό δελτίο των 9 και αμέσως μετά, λίγο εκεί γύρω στις 9 και 5, στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θέρμης να μας πει τι ωραίες εκδηλώσεις, τι πράγματα γίνονται εκεί και ξεκινάνε από την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Οπότε συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι, που αλλού, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κατέληξε δυστυχώς η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Υποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πολυοργανική ανεπάρκεια, φέροντας εγκάβματα στο 80% του σώματός της και έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση η ίδια η πολιτεύτρια με εγκάβματα στα άκρα, ο πατέρας της που αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο, ενώ οι δύο άλλοι ενοικοί της πολυκατοικίας, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αναμένεται επίσης να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Με δήλωσή του παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει τον δολοφονικό χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, ενώ κάλεσε την κοινωνία να υψώσει ανάχωμα αποφασιστικότητας για να εξοριστεί οριστικά η τρομοκρατία στο περιθώριο. Την Οδύνη και τον αποτροπιασμό τους για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασαν με δηλώσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί υπογράμμισαν ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος. Ανδρουλάκης και Τσίπρας κατέληξαν με κοινό μήνυμα ότι η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και πως η τρομοκρατική βία δεν έχει καμία απολύτως θέση σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Τραγική εξέλιξη είχε η χθεσινή πυρκαγιά στη Λιτή, καθώς η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε στα συντρίμια του καμένου σπιτιού φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Η επίσημη ταυτοποίηση του παιδιού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω εξέτασης DNA. Από τη φωτιά έχασε τη ζωή του 65χρονος, ενώ η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια της τραγωδίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακαθάριστο οικόπεδο, όπου υπήρχαν φιάλες υγραερίου που υπέστησαν τήξη από τη φωτιά. Νέο Προεδρείο απέκτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης μετά τις σημερινές δημερεσίες για το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας, αντιπρόεδρος ο Εφρέμ Κυριζίδης και γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου. Μετά την επανεκλογή, το Σπύρος Βούγιας απίφθινε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εργαστεί σαν μια γροθιά για το καλό της πόλης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος αναλαμβάνει ο Βασίλης Γάκης, με απόφαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Δύο διαφορετικές πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκαν σήμερα το απόγευμα στα Κουφάλια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με 30 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, καθώς ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Οι φωτιές καίνε σε ρεματιές με πυκνή βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο 2019-2022 δήλωναν ψευδώς εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά ως βοσκοτόπους ή καλλιέργειες. Το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον χρηματικά πρόστιμα σε 28 από αυτούς, ενώ ζήτησε να διερευνηθούν και οι ποινικές ευθύνες ελεγκτών του οργανισμού για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης. Δείπνο προς τιμήν της πρέσβειας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Η συνάντηση έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα και αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Το Ιράν επιδιώκει τη διεθνή αναγνώριση του ελέγχου στο στενό του Ορμούς και τη δυνατότητα επιβολής τελών στα πλοία, ακόμη και με τη χρήση βίας, σύμφωνα με ανώτατες ιρανικές πηγές. Όπως αναφέρουν, η Τεχεράνη θεωρεί ότι έχει δικαίωμα ρυθμιστικού ελέγχου στην αυσιπλοεία, απαιτώντας τη μόνιμη αποδοχή των όρων της στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή τελών, περιορισμών ή ακόμα και αποκλεισμών σε περίπτωση που δεν υπάρξει τελική συμφωνία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το
4: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
7: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περάσαμε στο τρίτο ημίωρο για απόψε και όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου εδώ ζωντανά μέχρι και τις 10. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θέρμης, τον κύριο Γιώργο Αγγέλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Κοντόζογλου, η τιμή είναι δικιά μου.
0: Τι όμορφα πράγματα γίνονται στον Δήμο σας λοιπόν. Πέμπτο αντάμωμα παράδοσης Συλλόγων Δήμου Θέρμης. Ξεκινάει η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Περισσότερα όμως θα μας πείτε εσείς πάνω σε αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση, το φιλόξενό σας στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνουμε το αντάμωμα όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Θέρμης, είτε των συλλόγων που είναι στο κέντρο της Θέρμης, όσο και των συλλόγων που προέρχονται από τα περιφερειακά μας τα χωριά, από τα ορεινά μας, το Λιβάδι, την Περιστερά, τον Άγιο Αντώνη. Συμμετέχουν όλοι για να δείξουν την αγάπη τους και την προσφορά τους στην παράδοσή μας, στον πολιτισμό μας. Προσπαθούν με τον κάθε τρόπο να δείξουν ότι κρατάμε ζωντανή την παράδοσή μας. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να μπορέσει να συγκεράσει 17 συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στο Δήμο μας, να τους ενώσουμε, γιατί βέβαια προέρχονται και με διαφορετικές καταγωγές. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν Πόντιοι, υπάρχουν Θρακιώτες, υπάρχουν Σαρακατσάνοι, υπάρχουν Βλάχοι. Όλοι αυτοί όμως μαζί θα μαζευτούμε την Παρασκευή το βράδυ στο πράγμα της Θέρμης με το Σαλονικιώτικο Τακίμι για να διοργανώσουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία φυσικά είστε προσκεκλημένοι κι εσείς να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να μας καμαρώσετε και να διασκεδάσετε μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Νοερά θα είμαστε. Έχουμε εκπομπή, αλλά νοερά θα είμαστε μαζί σας. Λογικά, κύριε Αγγέλου, όλο αυτό πάει πάρα πολύ καλά, καθώς μιλάμε για πέμπτη χρονιά. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο και τις μετέπειτα. Μια λοιπόν και στάθηκε αφορμή το πέμπτο αντάμωμα, που κατάλαβα ότι είναι μόνο για μία μέρα, σωστά?
1: Ναι, είναι για μία μέρα. Μαζευόμαστε όλοι μαζί. Ναι, δεν μπορούμε. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Διήμερο, άλλωστε, καταλαβαίνετε, είναι και καλοκαίρι και γι' αυτό επιλέγουμε την Παρασκευή, για να μην δεσμεύουμε τους ανθρώπους του Σαββατοκύριακο που θέλουν τέλος πάντων να κάνουν τα μπάνια τους. Κοιτάξτε τώρα, κυρία Κοντόζογλου, φέτος η χρονιά για το Δήμο Θέρμης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είχαμε την τύχη, την τιμή μέσα από σκληρή δουλειά να πάρουμε την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαία. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό σε εσάς και στους ακροατές σας. Και είναι όλο μας το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μέχρι το τέλος της χρονιάς γεμάτη με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη νεολαία. Ειδικά τον Ιούλιο θα έχουμε σχεδόν κάθε Τετάρτη στο Φράγμα εκδήλωση, είτε αθλητική, είτε εκδηλώσεις με DJ που απευθύνονται στη νεολαία. Και στις 28 Ιουλίου θα φιλοξενήσουμε το συγκρότημα Σκιαδαρέσεις που απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό. Και βέβαια για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο δεν θα σας τα πω από τώρα, για να μην ξανακαλέσετε μια φορά να σας τα πω αναλυτικά. Βέβαια, όλοι οι ακροατές σας, αν θέλουν να ενημερωθούν υπεύθυνα για όλα αυτά, γιατί μπορεί τώρα εν τη ρήμη του λόγου να κάνω κάποιο λάθος, μπορούν να επισκεφθούν το site Πολιτισμός Αθλητισμός του Δήμου Θέρμης, είτε το κεντρικό site του Δήμου Θέρμης, για να ενημερώνονται και για τις τοποθεσίες, γιατί φυσικά δεν θα κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στο πράγμα, σε όλη την επικράτεια του Δήμου, κυρίως αφιερωμένες στην νεολαία φέτος, εξαιτίας του γεγονότος της Εθνικής Πρωτεύουσας.
0: Πάρα πολύ ωραίο, τι να πω, να καλή δύναμη να ευχηθώ στο έργο σας.
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντόζογλου, ότι αναλάβαμε ένα δύσκολο εγχείρημα. Βέβαια έχουμε πολλή εμπειρία και πάρα πολύ διάθεση, τόσο εμείς οι ειδετοί όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου μας, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, φυσικά με τη στήριξη του κόσμου και των εθελοντών μας, έτσι, γιατί θέλω να το πω έτσι και δημόσια στο ραδιόφωνο σας αυτά, ότι όλα αυτά, εάν δεν τα στηρίξουν οι εθελοντές και φυσικά όλη η κοινωνία, δεν έχουν καμία επιτυχία. Δόξα τω Θεώ, σε αυτό το τομέα τα πάμε πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Είμαστε ένας αλληλέγγυος λαός, και στα δύσκολα και στα όμορφα, σε όλα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Νοερά θα θέλαμε να είμαστε, νοερά όμως θα είμαστε εκεί μαζί σας. Καλή επιτυχία που είναι σίγουρη, και οτιδήποτε θέλετε πάντα είμαστε εδώ να σας δίνουμε βήμα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Βέβαια, και να ευχηθώ και τις εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες επίσης είναι πολύ, πολύ άριθμες και αξιόλογες, και εκεί καλή επιτυχία και στο ραδιόφωνο σας. Να είστε καλά.
0: Ισχύει. Διαλέγει ο κόσμος ανάλογα που είναι. Μπορεί λοιπόν από τη Θέρμη να έρθουν εδώ για κάποιες εκδηλώσεις, από την Θεσσαλονίκη στη Θέρμη και αντίστοιχα. Είναι ωραία να γίνονται όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι, για κάποιον που παρακολουθεί και ακόμα τουρίστες που έχουμε έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ τουρισμό, οι οποίοι κατευθύνονται προς το πολιτιστικό μας προϊόν. Παρουσιάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχουν χώροι εξαιρετικοί και μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη και ανατολικά και δυτικά, και είμαστε υποχρεωμένοι σαν τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς τουλάχιστον, τους χώρους αυτούς να τους αναδεικνύουμε, να επενδύουμε σε αυτούς. Θα μας βοηθήσει βέβαια λίγο και η πολιτεία σε αυτό το πράγμα, γιατί δυστυχώς σαν αυτοδιοίκηση δεν φτάνουν οι πόροι, το ξέρετε και εσείς από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, να μας ενισχύσει για να μπορέσουμε να φέρουμε τον πολιτισμό ακόμα πιο ψηλά. Άλλωστε, είναι γνωστό, αυτή η χώρα, ένα πράγμα για το οποίο ξεχωρίζει είναι ο πολιτισμός της. Νομίζω ότι οφείλει η πολιτεία λίγο να μας προσέξει λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
0: Ακούμε ότι έχετε όρεξη, θέληση, και αυτό νομίζω είναι το πρώτο βήμα σε όλα αυτά τα οποία μπορούν να έρθουν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και
1: εγώ,
0: πάλι
1: καλή... ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βραδάκι.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Μάλιστα, λοιπόν, από τον κύριο Αγγέλιο, αντιδήμαρχο πολιτισμού Θέρμης. Όσες και όσοι, λοιπόν, έτσι θέλετε να βγείτε λίγο πιο έξω από την Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου, Παρασκευή, πέμπτο λοιπόν αντάμωμα, 17 συλλόγων παραδοσιακών, συλλόγων από ό,τι κατάλαβα, έτσι όπως μας τα είπε ο κύριος Αγγέλου, για πέμπτη χρονιά στο φαράγμα της Θέρμης. Και νομίζω ότι πρέπει, έφτασε κάπου η ώρα, θα δω τώρα Παρασκευή την άλλη εβδομάδα, να ετοιμάσω μια εκπομπή για όλους τους φίλους ακροατές που έρχεται η άδεια, γράφεται άδεια, λες δεν γίνεται και να μην πάω κάπου, πρέπει να ξεκουραστώ, δεν μπορώ να ξυπνάω πρωί πρωί, δεν μπορώ να τελειώνω πολύ αργά το βράδυ ανάλογα με τις βάρδιές σας. Και να δούμε, λοιπόν, παρεούλα, πώς μπορούμε να γίνουμε τουρίστες στην ίδια μας την πόλη, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, με κέντρο την Θεσσαλονίκη, με κέντρο το ίδιο σας, λοιπόν, το σπίτι όπου μένετε, να περιπλανηθείτε ανατολικά, δυτικά, στην Άνω Πόλη, κάτω. Δηλαδή, υπάρχουν τόσα όμορφα πράγματα που μπορεί κανείς και ας μην φύγει από το σπίτι του, να αλλάξει την καθημερινότητά του και αμέσως να αρχίζει να παίρνει αναπνοές. Θα δω, λοιπόν, έτσι πώς θα το διαμορφώσω και σας υπόσχομαι ότι θα σας έχω και προτάσεις. Και αυτό που θέλω σε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και στέλνετε τα μηνύματά σας, έχω δει, έχετε στείλει, λοιπόν, μηνύματα σε όλα αυτά τα οποία ρώτησα πριν, μην νομίζετε, απλά δεν πρόλαβα, αλλά αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί θα μοιραστώ μαζί σας κάποια μηνύματα που μοιραστήκατε εσείς μαζί μας. Πάμε, λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: L is for the way you look at me.

Πάμε λοιπόν να γεμίζουμε μαζί τον αέρα με τις λέξεις του Ιουλίου και να δούμε τι σημαίνει αυτός ο μήνας για τον καθένα από εσάς που στείλατε το μήνυμά σας. Καλησπέρα στο αγαπημένο μας Μπολερό. Για μένα ο Ιούλιος είναι η λέξη ανάσα. Είναι ο μήνας αριστεία που έστω για λίγο αφήνω στην άκρη το άγχος και θυμάμαι να επαναλαμβάνω τις μικρές χαρές. Καλό μήνα σε όλους, μας γράφει η Μυρτό. Περνάμε σε μία ακροάτρια ακόμα. Η δική μου λέξη είναι θάλασσα. Ακόμα. Και αν δεν πάω διακοπές, μόνο που τη βλέπω ή την ακούω, νιώθω πως όλα γίνονται λίγο πιο όμορφα. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα από την Άρτεμη. Εγώ θα πω τη λέξη ελπίδα. Κάθε νέος μήνας είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και να ξεκινήσουμε λίγο πιο αισιόδοξα. Καλό Ιούλιο από την Χαρούλα. Καλησπέρα Αριστέα και στην πιο όμορφη παρέα του FM 100. Για μένα ο Ιούλιος είναι για σεμί. Μόλις ανοίγω το παράθυρο το βράδυ και το μυρίζω, καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι στο καλοκαίρι. Να έχουμε όλοι έναν όμορφο μήνα. Και περνάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα. Η λέξη μου είναι στιγμές. Γιατί στο τέλος δεν θυμόμαστε τις ημερομηνίες, αλλά τα καλοκαιρινά βράδια, τις παρέες και τα γέλια. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές του Μπολερό. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ και για την απόψινή σας ανταπόκριση μέσω των μηνυμάτων σας. Εξαιρετικά και τα 5.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Μόλις πέρασαμε, φίλες και φίλοι, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, αλλά θα διαβάσω δύο ακόμα μηνύματα όπου μας στείλατε. Τι σημαίνει για σας, λοιπόν, αν μπορούσατε να περιγράψετε με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή τον Ιούλιο? Καλησπέρα, παρέα. Η λέξη που μου φέρνει ο Ιούλιος είναι νοσταλγία. Γιατί αριστεία κάθε καλοκαίρι μου θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, τότε που όλα έμοιαζαν πιο απλά. Να έχουμε έναν όμορφο και ήρεμο μήνα. Αριστεία, καλή αρχή για τον μήνα αυτό. Η δική μου λέξη είναι φως. Όχι μόνο γιατί οι μέρες είναι μεγάλες, γιατί εύχομαι αυτός ο μήνας να φωτίζει τις ζωές όλων μας με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα του Μπολερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Περνάμε στην επόμενη μουσική επιλογή και αμέσως μετά νομίζω να δούμε ποιες είναι οι αποψινές λέξεις του αέρα που φιλοξενούμε.

Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να δούμε ποιες είναι οι λέξεις του απόψινού αέρα όπου φιλοξενούμε εδώ στον Πολερό. Ιούλιος, καλοκαίρι, φως, θάλασσα, γιασεμί, ηλιοβασίλεμα, διακοπές, ελπίδα, αγκαλιά, αναμνήσεις. 10 λέξεις που μοιάζουν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με μικρές στάσεις σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι. Άλλες μυρίζουν αλμύρα, άλλες γιασεμί, άλλες ξυπνούν πρόσωπα και στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Και όλες μαζί όμως μας θυμίζουν πως το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχή, είναι μια αίσθηση. Είναι το φως που κουβαλάμε μέσα μας, οι άνθρωποι που αγκαλιάζουμε και οι αναμνήσεις που δημιουργούμε μια όμορφη βραδιά τη φορά.

ένα ακόμα μήνυμα από τη φίλη μας την Χρυσάνθη εδώ από την Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων, αγαπημένοι μας φίλοι, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ όμορφο μήνυμα το μήνυμά σου. Κρατά όλα αυτά τα καλά, όπως λες ότι χαίρεστε πάρα πολύ που με ακούτε καθημερινά. Και θα κρατήσω αυτό το οποίο νομίζω ότι αφορά και τους υπόλοιπους ακροατές. Αυτό λοιπόν που μας λες, ότι για σένα ο Ιούλιος είναι οι παιδικές διακοπές στο χωριό. Και ότι ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που μυρίζεις νυχτολούλουδο, νιώθεις σαν να γυρίζεις το χρόνο πίσω. Τι όμορφο, αγαπημένοι μας, το άρωμα του νυχτολούλουδο. Νομίζω ότι είναι εξίσου χαρακτηριστικό το άρωμα αυτό, τόσο του αγιοκλίματος όσο του γιασεμιού και θα έλεγα ακόμα και της γαρδένιας.

Και κοιτώντας το ρολόι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να μοιραστώ μαζί σας τη σκέψη της απόψινής βραδιάς και σιγά σιγά να ακούσουμε ένα ακόμα δύο όμορφα τραγούδια, τραγούδια που ίσως μόνο τον Μπολέρο έτσι ξέρει να επιλέγει και να γράφουν κατευθείαν στην καρδιά σας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Πάμε λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτή την σκέψη. Ίσως ο Ιούλιος, 1η Ιουλίου απόψε, να θέλει να μας θυμίσει κάτι απλό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις τέλειες διακοπές για να νιώσουμε όμορφα. Δεν χρειάζεται όμως να έχουμε και το τέλειο σώμα για να αποφασίσουμε αν θα πάμε στη θάλασσα ή όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι ούτε με τα 80 κιλά να είναι κάποιος, ούτε με τα 60. Νομίζω ότι αν κάποιος αποφασίσει κάτι να κάνει, θα το κάνει μόνο για την υγεία του, αλλά είναι όμορφο να απελευθερωθούμε και όσοι λαχταράν τη θάλασσα να τολμήσουν με όσο κι αν έτσι ζυγίζουν να αγαπάμε τις ατελείς, τέλειες, ατελειές μας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για τις τέλειες διακοπές, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, νομίζω συμφωνείτε. Μερικές φορές αρκεί μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ένα παγωτό που δεν θα σκεφτούμε καν τις θερμίδες, ένα κομμάτι πίτσα, μια κουβέντα με ανθρώπους που αγαπάμε, ένα δροσερό βράδυ στο μπαλκόνι με την μουσικούλα, να συντροφιά λοιπόν με τον Μπολερό, όπως μου λέει εδώ η Αντιγόνη. Και οι πιο πολύτιμες καλοκαιρινές αναμνήσεις μεγαλώνοντας, φιλοσοφούμε ότι σπάνια κοστίζουν, γιατί συνήθως απλώς συμβαίνουν, φίλες και φίλοι.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ξεκινά ο Ιούλιος. Ξεκίνησε ήδη 1η Ιουλίου σήμερα. Αλλά με μια μικρή υπόσχεση στον εαυτό μας, να μην αφήσουμε το καλοκαίρι αυτό να περάσει βιαστικά.

καταλάβατε φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για απόψε. Κρατώντας όμως λίγο περισσότερο τις βόλτες, τα γέλια, τις συναντήσεις, τις αγκαλιές και εκείνες τις μικρές στιγμές που γίνονται μεγάλες όταν τις ζεις πάνω απ' όλα με την καρδιά σου. Μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σε πολύ λίγο θα έρθει η αγαπημένη μας Ελίνα Υπέτικου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ που αλλού στον FM 100. Να έχετε μια όμορφη νύχτα, έναν γλυκό και φωτεινό μήνα πάνω απ' όλα και να θυμάστε πως κάθε καινούριος μήνας είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε όμορφες ιστορίες, τις καλοκαιρινές μας ιστορίες.

μέχρι το αυριανό μας μπολερό, λίγο μετά τις 10 το βραδάκι. Να προσέχετε τον εαυτό σας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και φυσικά όσους αγαπάτε. Από μένα, καληνύχτα σας. Louis Armstrong για τον απόψινό επίλογο, και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από όσα σας προανέφερα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κατέληξε δυστυχώς η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πολυοργανική ανεπάρκεια, φέροντας εγκάβματα στο 80% του σώματός της και έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση η ίδια η πολιτεύτρια με εγκάβματα στα άκρα, ο πατέρας της που αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο, ενώ οι άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αναμένεται επίσης να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Με γραπτή δήλωσή του παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει τον δολοφονικό χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, ενώ κάλεσε την κοινωνία να υψώσει ανάχωμα αποφασιστικότητας για να εξοριστεί οριστικά η τρομοκρατία στο περιθώριο. Παράλληλα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Την επίθεση καταδίκασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι πολιτικοί αρχηγοί, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, τον εντοπισμό των δραστών και την παραδειγματική τιμωρία τους, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Το 56,7% των πολιτών να τάσεται υπέρ της διεξαγωγής δεύτερων εκλογών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο προτιμάει εκλογές να διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027, ενώ το 44,7% ζητά πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Στα σενάρια διακυβέρνησης, το 28,7% επιλέγει συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, το 24,8% αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 29% βλέπει θετικά ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Νέο Προεδρείο απέκτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης μετά τις σημερινές διμερεσίες για το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας, αντιπρόεδρος ο Εφραίμ Κυριζίδης και γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος αναλαμβάνει ο Βασίλης Γάκης με απόφαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πρώτη από τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα στα Κουφάλια, καθώς έχει πλέον οριοθετηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα η δεύτερη εστία σε ρεματιά με χαμηλή βλάστηση παραμένει ενεργή, με τις επηγείες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης, καθώς μετά τη δύση του ηλίου έχει διακοπεί η συνδρομή εναέριων μέσων. Ποινές φυλάξης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο 2019-2022 δήλωναν ψευδώς εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά ως βοσκοτόπους ή καλλιέργειες. Το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον χρηματικά πρόστιμα σε 28 από αυτούς, ενώ ζήτησε να διερευνηθούν και οι ποινικές ευθύνες ελεγκτών του οργανισμού για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος οδηγός Νταλίκας μετά από ανατροπή του οχήματός του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος του Καλοχωρίου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ που τον απεγκλώβησαν και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 2.300 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Σε ένα συγκλονιστικό μήνυμα, η κυρία Ροντρίγκες δήλωσε ότι η ψυχή της χώρας έχει γίνει κομμάτια, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της ανίποτης αυτής τραγωδίας. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Με άστατο καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 37 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να κυλήσει η Πέμπτη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, μετά την αρχική ηλιοφάνεια, θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

Φεύγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες.